λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα. Μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουν στα μάτια μου το φως.

0: γαλαξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλά.
1: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.

Θυμάμαι έψαχνες τα λόγια να μου πεις, αυτά που φώναζαν τα μάτια σου με πόνο. Δεν τα κατάφερες και πώς να μου κρυφτείς.

Τώρα με συγχωρείς δηλαδή, τώρα σοβαρά τώρα, αυτή ποια είναι η Λιάδη? Έλα ρε φίλε τώρα, δηλαδή γίναμε όλοι τραγουδιστές και πήραμε ένα μικρόφωνο, δηλαδή σε να λέμε όλοι γίναμε δημοσιογράφοι. Τώρα δηλαδή σένα, τώρα αυτό το τραγούδι τώρα δηλαδή είναι πες μου λιγάκι για να ξέρω ρε φίλε. Εγώ νόμιζα έχει καλύτερη φωνή ρε Σιλιάδη. Παναγιωτάκη μου καλημέρα, μιλάω σε σένα για το μήνυμα που μου έστειλες και μου λες τι έγινε, γιατί άργησες πάλι σήμερα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αντί να πεις ένα ευχαριστώ που ερχόμαστε λίγο πιο νωρίς, μας τη λες κιόλας από πάνω. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Καλή είναι μωρέ, καλή είναι η Λιάδη. Μια χαρά, αγγελική, αγγελική. Και μόνο που λέγεται αγγελική για Νάκη μου φτάνει ας πούμε έτσι. Αλλά από φωνή κορμάρα. Άκου τώρα εκεί πράγμα. Κλείστο. Πάμε σε κάτι πιο συμβατό που λένε. Πιο συμβατό. Άστο. Φτάνει η Λιάδη, φτάνει κορίτσι μου, φτάνει το συκλάψα. Εντάξει. Χριστέ μου, δεν θέλω αυτό. Το παίξαμε χθες. Αυτό θέλω, το άλλο θέλω. Άμπραβο, έτσι, με αυτό. Να έχουμε επιλογές σωστές. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλή Τεταρτούλα που λένε σήμερα. Προσπαθούμε να έρθουμε λίγο πιο έτσι, αλλά πολύ κούραση φίλε ο Αύγουστος. Δηλαδή μεγάλη πίεση, πολύ στρες και πολύ κυνηγητό ας πούμε έτσι. Αλλά και ομορφιές. Τα κλιματιστικά δουλεύουν right through, γιατί οι θερμοκρασίες είναι υψηλότατες. Στο αδερφό μου το Γιαννάκη, πρωινό καλημέρα. Good morning, καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα στον Ανέστη. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε, Facebook δεν άνοιξε ακόμα, σε 2-3 λεπτά. Άσε που το πρωί πήγα για καφέ και το παλικάρι ήταν καινούριο, δεν ήξερε. Αμερικάνο του είπα, εσπρέσο μου φτιάξε, δεν το έχει ακόμα. Οπότε θα βολευτούμε με μια μεσαία κατάσταση σήμερα το πρωί.

0: πουλάκι μου.
1: Πουλάκι. Άκουσες πως είπε ο Βαδαδέο, πουλάκι μου λέει ο Σοκράτης. Βαγγελάκι καλημέρα. Πώς την είπαμε την προηγούμενη την τραγουδιάρα Ηλιάδη. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, κρατάμε και λίγο τα προσχήματα. Εντάξει, καλό κορίτσι μπορεί να είναι, όμορφη μπορεί να είναι, καλά, αλλά δηλαδή όλοι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ρε φίλε. Δεν είμαστε όλοι για όλα ρε Βαγγελή. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα και καλό πρωινό και σε εσάς.
2: Τα νιάτα μου τα τυχάσα. Έπλασα κόσμο μυστικό.
1: Καλημέρα στο Λεωνίδα, βάλε ένα τραγουδάκι ωραίο. Βάλε ένα τραγουδάκι ρε για το Λεωνίδα, αυτό που του αρέσει να πούμε το. Βάλε κύριο το κλαψιάρικο λιγάκι το δυνατό. Για να παράσουμε λίγο στην επικαιρότητα, να δούμε λίγο τι γίνεται. Θα σου πω λίγο τον καιρό, λίγο τα ερωτολόγια. Σιγά σιγά. Βάλε, βάλε, βάλε για το ωραίο εκείνο, το καλό, το μεθυστικό.
2: Δύο ποτάμια είναι η ζωή καλή.

0: φυλάει ο θάνατος.
1: Τι είπες, Τετάρτη είπα?
0: Έτσι.
1: Σοβαρά τώρα, νόμιζα πως ήταν Τετάρτη. Τρίτη είναι σήμερα, ε. Μην μπερδευτούμε. Τεταρτούλα είπα κιόλας. Αυτό σου λέω, χάνουμε μέρες αγόρι μου. Όχι απλά ώρες και λάδια, χάνουμε μέρες.

Καλημέρα ρε βασιλάκι μου, αγόρι μου. Νόμιζα πως είναι Τετάρτη. Σίγουρος ήμουν κιόλας, όχι. Το θέμα του, το πρόβλημα από εκεί ξεκινάει. Δεν είναι αυτό που λέμε καμιά φορά στην, και αυτό που πιστεύουμε. Είναι γι' αυτό το οποίο είμαστε πεπισμένοι. Δηλαδή είμαστε σίγουροι που λένε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή η διαδικασία. Δεν είναι ότι το ζούμε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Καταλαβαίνεις. Σε πολλά, σε όλα να μην σου πω, σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, καιρός, ο καιρός καλός. Κομψήκοψα. Καλός. Για μέσα στο σπίτι καλός είναι, έτσι. Θερμοκρασίες, πόσο έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, 27-28 βαθμούς έχουμε, θα πάει μέχρι 32-33. Έχει μια δροσούλα, την έχει, όμορφα, δεν είναι άσχημα. Αύριο όμως λέει θα κάνει περισσότερη ζέστη, Τετάρτη που σας είπα και εγώ. Θα έχει 39 για το μεσημέρι αύριο, για να δω τι είναι Πέμπτη. 37 για την Πέμπτη, Παρασκευή 32. Έτσι διακυμάνσεις θα έχουμε το Σάββατο 32. Την Κυριακή 32. Μέχρι την Κυριακή μπορώ να δω. Τώρα η επικαιρότητα τι έχει? Η επικαιρότητα έχει θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο. Λέει νεκρός αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Μας λέει να δούμε βίντεο. Τι βίντεο να δούμε δηλαδή? Κάτσε ρε φιλάδο, βλέπουμε τον αστυνομικό? Τι βλέπουμε ακριβώς? Όταν λέει δέστε βίντεο, το μυαλό σου πηγαίνει, θα δεις τον αστυνομικό μέσα στο αυτοκίνητο να χαροπαλεύει. Δεν είναι αυτό, έτσι. Βλέπεις ένα βίντεο από αυτά τα οποία παρακολουθείς, ας πούμε, και βλέπεις τα αυτοκίνητα και το σημείο, ας πούμε, το οποίο βρέθηκε ο άτυχος αστυνομικός. Τρίλερ λέει στον Άγιο Δημήτριο. Τώρα Άγιος Δημήτριος εδώ σε εμάς είναι? Στην Αθήνα είναι? Έχει Άγιο Δημήτριο στην Αθήνα? Για να δω λίγο τι γίνεται. Γιατί δεν το... Βουλιαγμένης. Βουλιαγμένης. Άρα είναι Άγιος Δημήτριος της Αθήνας. Οι Αθηναίοι, επειδή γράφουν, νομίζουν ότι το σύμπαν, το κέντρο του σύμπαντος είναι οι ίδιοι. Ναι. Γράφει Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης, να ξέρουμε. Νεκρός λέει εντοπίστηκε αστυνομικός, γεννημένος το 1988 ο αστυνομικός που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο άντρας, ο οποίος υπηρετούσε, λέει, στο υποδιεύθυνση περιπολικό Αθηνών, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού φέροντας εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια. Η σύντροφος του θανόντος δήλωσε την εξαφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, αναφέροντας ότι δεν είχε επικοινωνία μαζί του από το προηγούμενο βράδυ. Οι αρχές διερευνούν, λέει, για το ενδεχόμενο και τα ενδεχόμενα ξέρω για τις συνθήκες θανάτου, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη στο σημείο για έρευνα. Αυτά είναι η πρώτη είδηση, η οποία έρχεται από τα Αθήνα, στον Άγιο Δημήτριο. Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός με μελανιές στα χέρια, δωρές στο λαιμό. Δύσκολα πράγματα. Στην Κολομβία συνεχίζουν να έρχονται τρομακτικά και απογοητευτικά βιντεάκια από τον μεγάλο σεισμό, για απεγκλωβισμούς, για ανθρώπους που τρέχαν να σωθούν, για ανθρώπους που χάνονται κάτω από τα χαλάσματα. Μεγάλη καταστροφή, πάνω από 110 νεκρούς και γίνονται έρευνες για εγκλωβισμένους, οι οποίοι βέβαια ακόμη βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Μεγάλη καταστροφή. Τώρα τι άλλα έχουμε, Παναγιώτη μου? Από κολόνες της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ. Τώρα με μπερδεύετε λίγο, γιατί καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα είναι... Με μπερδεύετε, λέω, όταν λέω από κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ. Όχι της ΔΕΗ, του ΔΔΕ. Είναι άλλο του... Είναι... Ναι, αυτό λίγο με μπερδεύει, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων, εμείς ξέραμε τη ΔΕΗ μέχρι τώρα. Τώρα δεν είναι ΔΔΕ. Από καλώδια, τέλος πάντων, λέει το πόρισμα. Φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στον Κάβουρα.

0: σατέν.
1: Πρωινό από σατέν. Τι άλλα έχουμε τώρα στην επικαιρότητα? Δεν θέλω να σε κουράζω έτσι απλά απλά να σου λέω πραγματάκια με, από αυτά που σε ενδιαφέρουν για να ξέρεις ρε παιδί. Μην τα ακούς εγώ μετά δευτεράτζες και τα ακούς ας πούμε με διαφορετική χρειά. Να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται. Φωτάκο μου καλή σου μέρα. Καλό πρωινό αγόρι μου. Good morning.

ανοίξουμε γραμμούλες. Θωμά μου, καλημέρα, γόρι μου. Αντώνης, good morning, καλό πρωινό. Θα ανοίξουμε γραμμούλες. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες. Σιγά σιγά, πούμε καλημέρες. Κάτσε λίγο να δούμε, μήπως έχουμε καμιά άλλη συγκλονιστική είδηση. Περίμενετε, στάκατε τελικά και να δούμε

0: Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Ναι, για την Καριστιανού έχει. Ναι, κοίταξε, έχει λίγο τραπ, λίγο Καριστιανού. Δεν παίζει κάτι άλλο τον τελευταίο καιρό τώρα. Δεν έχουμε κάτι το οποίο να βλέπεις, ας πούμε, σκαλίζουμε ακόμη ειδήσεις οι οποίες ήταν μεγάλες και συγκλονιστικές, όπως ο σεισμός ο μεγάλος εκεί, το ψάχνουμε το θέμα δηλαδή, έτσι, στην Κολομβία που έγινε 7,4, και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε εικόνες και ρεπορτάζ για να γεμίσουμε λίγο την ανάγκη του κοινού, το οποίο θέλει να μαθαίνει. Θέλει να μαθαίνει γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, χάνεται η ελπίδα της Καριστιανού. Την χάσανε οι άλλοι. Σου λέει, δεν είναι. Κάτσετε, περίμενε να γίνουν εκλογές, να δούμε λίγο τι θα γίνει. Άμα θέλει δηλαδή ο άλλος να σε αποδομήσει, θα σε αποδομήσει. Δεν υπάρχει θέμα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχει τέτοια πραγματάκια, έχει πολλά. Και έχει το ενδιαφέρον του βέβαια το θέμα, έτσι. Χρήστο μου, καλημέρα, κόρη μου στην Αθηνά, μια αγγλικιά καλημέρα. Παναγιώτης, good morning. Στη Σοφία, στη Δήμητρα. Ωραία πράγματα. Καλημέρα. Oh, τι έπεσε το καλοκαιράκι, έπεσε. Έχετε τραγουδάκια βάζουν, ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε κανένα δύο καλημέρες. Τι άλλα πράγματα έχουμε σήμερα, θα δούμε στη συνέχεια. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Τι είπε η κυρία Καριστιανού, για να ακούσω λίγο. Περίμενε, κάτσε λίγο, κλείσε λίγο τη Σολάρα, Σολάντα, πώς τη λένε, ξέρω, κλείσε λίγο.
1: Ναι. Του ίδιου του κόμματος ή συγκεκριμένα της ηγεσίας του κόμματος.
0: Έλα.
2: Είναι μεγάλο ξεκαθάρισμα από τη δική σας πλευρά.
3: Είναι,
2: το πάω να πω.
3: Και τα δύο μπορεί να συμβαίνουν. Ωραία, μπορεί να μπήκαν κάποιοι άνθρωποι να μας προσέγγισαν, πιστεύοντας ότι είμαστε δύο γυναίκες. Ξέρετε, θα το πω το γυναίκες, γιατί κακά τα ψέματα μετράει αυτό. Ότι είμαστε γυναίκες, ότι εύκολα μπορούν να μας διαχειριστούν και θα μας αλλάξουν, θα μας εκβιάσουν, θα μας κάνουν. Γιατί εγώ τα δέχτηκα αυτά, αλλά δεν τους βγήκε. Εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Επομένως, δεν καταλαβαίνουμε από αυτά και αυτό νομίζω είναι που τελικά αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Άρα, αν μην μετράμε αυτούς που απομακρύνονται από δίπλα μας και μάλιστα με τόσο θορυβόδη τρόπο και με κατηγορίες που δεν ευσταθούν και δεν υπάρχουν επιχειρήματα, γιατί εκεί θα φανεί η ακαιρεότητα του χαρακτήρα. Εγώ λοιπόν θα περιμένω από τον δημοσιογράφο, τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος έχει βγάλει βαρύτατες κατηγορίες, να μας δώσει και τα αποδεικτικά στοιχεία. Και αφού δεν τα έδωσε σε εμάς, που είχαμε καλή σχέση και μέχρι την προηγούμενη μέρα βρισκόμασταν για να τα θέσει, να τα δούμε όλοι, και προτίμησε το δημόσιο διάλογο, έστω δημόσια, να αποδείξει ότι ευσταθούν αυτά που θέλει. Εγώ αυτό θα περίμενα από τον κύριο Αυγερινό.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι σας ευνηδίασε, δηλαδή δεν είχατε συζητήσει
3: πριν. Όχι μόνο εμένα.
1: Πριν ληφθεί η απόφαση του να αποχωρήσει.
3: Και θα σας πω και κάτι άλλο. Με το που αποχωρεί ο κύριος Αυγερινός, κατευθείαν βγαίνει ένα ολόκληρο σύστημα, το οποίο μέσα σε ώρες, προσέξτε, μπορεί και λιγότερο από 2 ώρες, κατευθείαν συντονίστηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, συντονισμένο υπέρ του κυρίου Αυγερινού. Και θα σας ρωτήσω, πόσο αυταρχικό και απόλυτο μπορεί ένα κίνημα το οποίο, μέσα στους κόλπους του οποίου έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο παρακίνημα.
0: Μαρολάκι. Έτσι είναι, αγόρι μου. Τι να κάνει. Τώρα όσοι πιστοί προσέλθεται. Περιπίστης ο λόγος, έτσι. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τις κουκουβάγες. Στεφανάκο μου, καλημέρα. Στον κύριο Γιώργο, στον Στέλιο, στον κύριο Σάββα, ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 τα τηλέφωνα και τα μηνύματά σας βέβαια στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Στον Status πάντα συντονισμένοι 107.7. Αυτά είπε η κυρία Καριστιανού, η οποία διαβάζω σε πολλά site, χάθηκε ελπίδα, χάθηκε το τέτοιο, χάθηκε εκείνο, χάθηκε το ένα, χάθηκε τώρα. Κάτσε, βρε, δεν είπε τα κατακτήσει στον κόσμο. Ένα κίνημα πήγε να κάνει. Ένα κίνημα πήγε να κάνει με την δύναμη που της έχει δώσει ο πόνος και η θλίψη και όλα αυτά. Ένα κίνημα, το οποίο κίνημα βέβαια. Τι χαΐρι θα έχει, ούτε εγώ μπορώ να σου πω, ούτε εσύ μπορεί να ξέρεις. Ό,τι χαΐρια είχαν όλοι οι άλλοι, ας πούμε. Τι περίμενες δηλαδή εσύ ξαφνικά να πιάσεις τον Χριστό από τα πόδια? Είναι ένα στατώνεσαι. Τίποτα. Πώς υπάρχουν ποδοσφαιρικές ομάδες? Υπάρχει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ο Άρης, ο Ολυμπιακός. Πώς υπάρχουν συγκροτήματα? Τραγουδάει η Ηλιάδη, τραγουδάει ο Τσαλίκης, τραγουδάει ο Βολάνης. Πώς τον είπαμε τον άλλον, τον ωραίο, τον, με το πρόβατο που μπήκε στο στούντιο. Δεν τον θυμάμαι τώρα. Ένας πολύ ωραίος που με σουρανούσε για ένα διάστημα. Τραγουδάνε όλοι οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον κύριο Χάουρη. Καλημέρα και στη Χαρούλα. Θέλω καρδούλες, έτσι, σε όλους όσους στέλνετε μηνυματάκια. Καλημέρα Κώστα, λέει, βάλε το θέμα τράγκα, λέει, με τα πολυτελή αυτοκίνητα στο σφυρί. Ποια πολυτελή αυτοκίνητα, ακόμα με τον τράγκα ασχολούνται, ακόμα με το πόσα... πώς να γίνει, για... Εκείνα είναι τα αυτά του αυτού, των αυτών. Δεν βαριέσαι Κωνσταντίνε, δεν βαριέσαι. Πού είχαμε μείνει στη Σολάρα, το είχαμε βάλει το τραγούδι, βάλουμε ένα άλλο τώρα, βάλουμε ένα άλλο να ακούσουμε, πάμε.

Εκπομπή θα ονομαστεί το παλάφιασμα του Φασιανού. Ναι. Ή του Τσαλαπετινού. Όχι, όχι, του Φασιανού, γιατί Τσαλαπετινού θα είναι αντιγραφή.

0: Άρα Στεφανάκο, αγόρι μου, για τις υποκλοπές θες να πούμε τώρα σε λίγο. Αρθεί και Κατερίνα να έχουμε εδώ πέρα κανένα αντίπαλο δέος, ας πούμε. Μην λέω εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, τι έγινε στον Άριο Πάγο και ξαφνικά σηκωθούν τα πόδια, χτυπήσουν το κεφάλι. Που είναι οι άλλοι, κάτσετε, περίμενε, σιγά σιγά θα τα μάθουμε αυτά. Για να ακούσουμε μερικές γραμμούλες απ' έξω. Ελάτε 5 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα.
1: Άιντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι.
1: Ένα σχόλιο για την Καριστιανού.
0: Σχόλιο, ναι, ναι.
1: Εμένα, ναι. Εμένα η δικιά μου αντίληψη μπορεί να είναι και λάθος, μπορεί να είναι και σωστή.
0: Συνήθως είναι λάθος, συνήθως είναι λάθος, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, αυτό. Τις περισσότερες φορές κάνουμε λάθος παρά το σωστό.
0: Μπράβο. Συμφωνώ. Έτσι, ναι, ναι.
1: Συμφωνώ μαζί.
0: Ναι. Όχι, για σένα λέω, να το ξέρεις ναι. Από τώρα, ρε παιδί μου, ναι. Να το γνωρίζεις από πριν.
1: Ναι. Προς όλο τον κόσμο, περισσότερες ναι. φορές κάνουμε λάθος και εγώ από τη στιγμή που είμαι κομμάτι του κόσμου, τις φορές κάνουμε λάθος.
0: Έτσι.
1: Το δέχομαι αυτό, δεν είναι προς Θεού. Λοιπόν, είναι ότι κάποιον που το θεωρούμε αδύνατο,
0: ναι.
1: δεν ασχολούμαστε μαζί του. Προφανώς την θεωρούν δυνατή, τη φοβούνται. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Άβρε και εσύ τώρα τη φοβούνται. Αυτή τώρα επειδή είναι οριακά τα πράγματα, δηλαδή μοιράζονται τα κουκιά, είναι, βλέπεις τι γίνεται τώρα. Επειδή ξέρουν ότι η μισή Ελλάδα δεν τους έχει γραμμένους εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Δεν ψηφίζει κανένα, δηλαδή δεν τους έδιανε ενδιαφέρον. Λέω πώς πάμε, μονάχοι είμαστε, ό,τι κάνουμε τώρα. Είτε Μητσοτάκης είναι στην κυβέρνηση, είτε κάποιος άλλος, αν και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ζωή κάνει κύκλους, η οικονομία κάνει κύκλους, όλα κύκλους κάνουν και η αντιβίωση που παίρνει για μια εβδομάδα είναι. Κάνει ένα κύκλο ίωση, τελειώνει. Σου λέει τώρα είτε κάποιος, όποιος και να κυβερνάει, δεν τους πολύ ενδιαφέρει τους ανθρώπους. Γιατί στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις, η οικονομία μετράει. Δηλαδή λεφτά να έχεις, μα αν έχεις λεφτά δεν τους νοιάζει ποιος κυβερνάει, να πούμε έτσι. Το έχουν παρατήσει και αυτοί τώρα ψάχνουν πώς είναι οι ομάδες, ρε παιδί μου. Κάνουν πρωτάθλημα, ας πούμε για παράδειγμα. Το ότι κάνουν πρωτάθλημα δεν ενδιαφέρει τη μάνα μου καθόλου. Και αυτοί έχουν καταντήσει έτσι. Το ότι γίνονται εκλογές δεν ενδιαφέρει τους 50. Στους 100, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Ελλάδα.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό φοβούνται ότι αυτοί επειδή.
0: Και σου λέει τώρα, εμείς είμαστε, ναι, εμείς είμαστε τώρα εδώ. Είναι ένας όμιλος εδώ πέρα, παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Πώς παίζουν bridge που λένε μερικοί. Να μην χάσουμε, να μην κάνουμε. Αυτό γίνεται. Δεν είναι ότι θα πάθουν και την πλάκα τους, ας πούμε.
1: Πρόσεξε, πρόσεξε τώρα ποια είναι η διαφορά. Ότι αυτοί το έχουν στήσει το παιχνίδι, να, οι μισοί, όπως είπες, να μην πάνε να ψηφίσουν.
0: Δεν πάνε, μα δεν πάνε.
1: Τους έχουν εξαγοράσει, είναι βολεμένοι, είναι έτσι, είναι
0: αλλιώς. Ούτε ουσιαστικά, άμα δεις τι γίνεται, ούτε οι μισοί πάνε να ψηφίσουν. Ούτε
1: αυτό
0: οι μισοί.
1: Ναι. Αυτοί φοβούνται τώρα, όταν λέω εγώ ότι φοβούνται την Καριστιανού. Μην αφυπνιστεί αυτό το 50 που δεν
0: τη φοβούνται. Δεν τη φοβούνται, βρε. Τι να φοβηθούν από την Καριστιανού και την κάθε Καριστιανού.
1: Αν πάρα ψηφίσει αυτό το 50, το 40 από αυτό δεν ψηφίζουν, αλλάζουν τα κόσια.
0: Τέλος πάντων. Θα υπάρχει μια δυσλειτουργία απλά στο σύστημα, γιατί θα μοιραστούν πολύ τα κουκιά και θα είναι όλοι μαζί και ο καθένας χωριά. Δηλαδή δεν μπορούν να βγάλουν
1: τι. Όμως το τι θα γίνει, δεν μπορούν να το προβλέψουν. Αυτό τους φοβίζει, ότι δεν μπορούν να προβλέψουν τι θα γίνει.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Να βλέπεις πάλι λάθος είσαι, βλέπεις γι' αυτό σου είναι πάλι λάθος.
1: Εντάξει, μα δεν θέλω να είμαι σωστό, δεν με ενδιαφέρει. Ούτε θέλω να σου αλλάξω τη γνώμη.
0: Ναι, καλά τώρα, προσπάθησε. Anyway, καλή σου μέρα, καλό πρωινό να έχεις. Ναι, άντε, πες μου.
1: Επειδή προχθές έχασα ένα φίλο, αν έτσι τιμήσει ένα και ένα τραγουδάκι, αν μπορείς ρε παιδί μου και αν σηκώνει, ωραία ροκ μπαλάντα είναι. Εντάξει, ξέρω ότι δεν, ο κόσμος ο πολύς δεν του κάνει. Είναι το «Θα πεθάνω ένα πένθυμο του
0: Πανακλίνα». Θα πάθουμε στρα. Το βρε για μένα ωραίο είναι, το ξέρω, αλλά τώρα εδώ πέρα αυτά που τα ζητάς τώρα να βλέπεις τι γίνεται. Μετά θες να βγει και η Καριστιανού. Με αυτά τώρα πού να πας τώρα να πούμε.
1: Θα αρέσει και ο κόσμος νομίζω.
0: Να μου έλεγες, ξέρω εγώ, ένα του Ρέμου, να μου έλεγες ένα ωραίο του Χατζιγιάννη ρυθμικό σε ρεμίξ. Να σου πω εντάξει ρε φίλε, να είσαι ευλογημένος τώρα. Διάφανα κρίνα, καλή σου μέρα. Επιμένει τώρα ο άλλος, κατάλαβες, με 18 πίεση πάει για μπάνιο, ας πούμε.

Κάτσε γιατί το Viber τώρα λίγο εδώ πέρα κάτι συρρυκνώθηκε που λένε. Περίμενε λίγο να το... Α, εντάξει, να. Τώρα βλέπω και το μήνυμα της θείας. Καλημέρα θεία Σουλτάνα, καλημέρα Δημήτρη.

βάλω ένα κομμουνιστικό μετά θέλεις. Εντάξει, μετά όμως, μετά κάτσε να ακούσουμε αυτό το διασκευασμένο, το ωραίο, το καλοκαιρινό. Και μετά σου βάλω ένα τον του ΕΑΜ.

έτσι σας θέλω. Έλα εντάξει, δεν θα μην το. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Βάλε μου και κάτι ακόμα. Εντάξει, για. Μια στο νερό και μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Μια στο ζεστό και μια στο κρύο. Εντάξει, Παναγιώτη, σιγά σιγά, μην το. Ένα-ένα, μην είναι ξαφνικά, ας πούμε, παθαίνουμε υπαρξιακά. Είναι και νωρίς το πρωί. Σαν Κυριακή ένα πράγμα έξω το μεταξύ, έτσι. Δεν κινείται φίλο. Βγαίνω στο παραθύρι σαν την Μοσχολιού στα κόκκινα φανάρια να τραγουδήσω λιγάκι και δεν περνάει κανένας από κάτω.

0: Άρα Στεφανάκο, αγόρι μου. Είναι ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι στο διαδίκτυο και προσπαθεί το κάνει. Ήθελε να σπουδάσει ιατρική. Τα κατάφερε, δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Αλλά μετά είδε με την ιατρική, είδε ότι η διαδικασία είναι κουραστική και προφανώς δεν είναι και κερδοφόρα. Έτσι το φαντάστηκε, ας πούμε, και το γύρισε στο ενημερωτικό και παρακολουθώ τα βιντεάκια και συνεχώς. Είναι πολύ όμορφο κορίτσι, πολύ όμορφο, πολύ γλυκιά κοπέλα. Κάνει και τα χεράκια της έτσι, τα ενώνει μεταξύ τους, ας πούμε, πώς κάνουν καρδούλες, αλλά τα βάζει τώρα όλα τα δάχτυλα μαζί. Δηλαδή κάθε δάχτυλο το αντίστοιχο του άλλου χεριού, ας πούμε, τα ενώνει όλα μαζί και τα λέει πάρα πολύ όμορφα. Τι έχουμε?
1: Έχουμε την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Μάλιστα.
1: Να παραμείνει στο αρχείο ειδικογραφία για την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και την κατηγορία των καταφαντασίων ειδικών.
0: Ναι.
1: Που καταδικάζουν τους αρμόδιους για την απόφαση, γιατί οι ίδιοι διαφωνούν.
0: Έτσι.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Άλλοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για συγκάλυψη.
0: Έτσι.
1: Άλλοι ότι οι δικαστές λειτουργούν κατ' εντολή.
0: Έτσι.
1: Άλλοι ότι όποιος διαφωνεί μαζί τους είναι πληρωμένος.
0: Έτσι.
1: Όλοι τους μιλάνε με το ύφος δικαστή, εισαγγελέα ή καθηγητή νομικής και είναι απολύτως βέβαιοι για το τι θα έπρεπε να έχει αποφασιστεί, γιατί αποφασίστηκε και ποια ήταν τα κίνητρα αυτών που εξέδωσαν την απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Και το πιο ενδιαφέρον. Διαβάζοντας κανείς όλες αυτές τις βεβαιότητες, διαπιστώνει ότι η εισαγγελική κρίση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας εξέτασης αν προκύψουν νέα στοιχεία, τα οποία κατά την εισαγγελική κρίση δεν έχουν προκύψει μέχρι σήμερα. Δεν σχολιάζω το γιατί κάποιοι διαφωνούν με μια δικαστική απόφαση. Η διαφωνία είναι απολύτως θεμητή.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο όμως η κριτική και άλλο η απόλυτη βεβαιότητα ότι η δική σου αποψάρα αποτελεί νομικό αξίωμα, ξέρω εγώ.
0: Έτσι.
1: Και κάπου εκεί θυμήθηκα τον Κυριούλη στο φίλο μου το Λευτεράκι, που είχε την αυτοπεποίθηση κανονικού χειρουργού και ήταν έτοιμος να χειρουργήσει τον υποψίαστο ασθενή.
2: Ένιωσες. Η περίπτωσή σας είναι απλουστάτη. Πώς δεν την ξέρετε, εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά. Πώς δηλαδή? Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση? Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ευρεσιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.

Ναι, ναι, τα χεράκια τα κάνει έτσι, τα κλείνει έτσι όλα μαζί. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σημαίνει κάτι, αλλά μου αρέσει πολύ αυτή η κίνηση που κάνουμε όταν μιλάμε, που βάζουμε το κάθε δάχτυλο στο αντίστοιχο δάχτυλο του άλλου χεριού, ας πούμε. Όμορφα πράγματα. Όμορφα πράγματα, έτσι. Ζωή είναι, θα περάσει. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου. Καλό πρωινό. Good morning. Κωνσταντίνος θέλει να βάλουμε το Ρασπούτι από την Bonnie M. Να του βάλουμε, αγόρι μου, ό,τι θέλεις. Και Bee Gees άμα θέλεις. Ό,τι γουστάρεις. Τι άμα είναι να ξυπνάς το πρωί, εσύ να πούμε να βάλεις ζελεδάκι και να φοράς καμπάνα παντελόνι, σε χαλάσω εγώ τώρα τη σούπα. Ό,τι θες, παλικάρι μου. Πρότεινε μου εσύ, εγώ κατευθείαν. Για να ξυπνήσει ο άλλος θέλει, για να ξυπνήσει, για να καταλαβαίνεις ότι το ραδιόφωνο είναι το ξυπνητήρι σου, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν είναι. Εντάξει. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Αχιλέα, καλή σου μέρα και καλή δουλίτσα. Δουλεύεις, καψερέ μου, και εσύ ακόμα. Εγώ και εσύ δουλεύουμε μόνο. Οι περισσότεροι, οι οποίοι, κάτι λίγοι γυρίσανε, βέβαια. Είναι αυτός ο μήνας της απουσίας που λένε.

0: Εδώ, Βαγγελάκη μου, τι έχουμε τώρα αυτό το... Για να ακούσω και αυτό λίγο.
1: Φωνάζαν γενοκτονικά συνθήματα όπως «Θάνατος στους Άραβες» και «Η Γάζα είναι νεκροταφείο», σύμφωνα με βίντεο και δημοσιεύματα του διεθνούς δικτύου BDS. Ξέρετε, ο αντιρατσιστικός νόμος προβλέπει δίωξη και για την επιδοκιμασία γενοκτονίας. Θα διωχθούν οι Ισραηλινοί υποστηρικτές της γενοκτονίας ή θα κυνηγάτε μόνο Έλληνες πολίτες?
2: Εφόσον κάποιος διαπράττει ένα αδίκημα, πρέπει να διωχθεί. Έτσι. Δεν το γνωρίζω αυτό που λέτε, αν συνέβη.
0: Συνέβη τελικά ή δεν συνέβη?
2: Κάτι, φέρεται ότι διαπράττει κάτι και αυτό γίνεται γνωστό από τις αρχές ή γίνεται γνωστό στις αρχές, προφανώς πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος.
1: Αυτή τη στιγμή διώκονται όμως κάτι ντόπια σε νησιά που κρατούσαν φωτογραφίες σκοτωμένων παιδιών, αλλά δεν διώκονται αυτοί που φώναζαν θάνατο στους Άραβες. Μήπως αυτή η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ παραβιάζει λίγο τους νόμους της πολιτείας μας?
2: Πιστέψτε με, το ίδιο φασίστες θεωρώ αυτούς που λένε θάνατο στους Άραβες.
0: Μπράβο.
2: Με αυτούς όπου λένε ότι δεν μπορεί να έρθει στη χώρα μου επειδή είσαι από το Ισραήλ.
0: Έτσι.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω.
0: Σωστό.
2: Το ίδιο φασίστες είναι από εκεί και πέρα. Η δικαιοσύνη δεν γνωρίζω αν έχει σε γνώση της κάποια τέτοια καταγγελία. Είμαι βέβαιος πάντως ότι αν υπάρχει τέτοια καταγγελία θα την προχωρήσει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Δημοσιεύματα δείχνουν με αποδείξεις ότι οι στρατιωτικοί του Ισραήλ που έκαναν τη θητεία του στη Γάζα έρχονται ως τουρίστες να ξεκουραστούν. Υπάρχουν φωτογραφίες, έχουν ανέβει στο δίκτυο BDS, μπορούμε να τις ενσωματώσουμε σε κάποια αλληλογραφία μας. Προφανώς οι συγκεκριμένοι μετά την αναψυχή τους στη χώρα μας επιστρέφουν για να συνεχίσουν ξεκούραστη μια γενοκτονία. Στο Βέλγιο, δύο Ισραηλινοί συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Θα ελέγχονται όσοι μπαίνουν στη χώρα μας για ενδεχόμενη συμμετοχή στα εγκλήματα πολέμου? Λέμε για κάτι που δεν το κάνει η Σοβιετική Ένωση, το κάνει το Βέλγιο και ο Καναδάς, για παράδειγμα.
2: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι αυτό είναι μια κεκαλυμμένη προσπάθεια που επιχειρείται από κάποια μέσα, μια προσπάθεια βασικά δικαιολόγησης μιας φασιστικής ενέργειας. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να εμποδίζει κανέναν πολίτη να έρχεται νόμιμα στην Ελλάδα. Είτε είναι στρατιώτης, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε οτιδήποτε. Εάν κάποιος έχει δίωξη σε βάρος του, τότε οφείλει η χώρα μας να εξετάσει το συγκεκριμένο γεγονός και να ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία. Πάντως, αυτοδικία δεν προβλέπεται πουθενά στην Ελλάδα. Αν θεωρηθεί ότι πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία, αυτό πρέπει να την ακολουθήσουν οι αρχές. Κανένας πολίτης που δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα δεν μπορεί να πάρει το νόμο στα χέρια του και να πει ότι εσύ, επειδή μπορεί να είσαι το οτιδήποτε μέσα σε ένα κουρασγερόπλοιο, δεν μπορείς να είσαι στην Ελλάδα. Έχουμε 51 χρόνια ενδρεωμένη δημοκρατία. Αυτά τα οποία με ρωτάτε θα έπρεπε καν, θεωρώ, να τα απαντάω, θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Και εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν μου λέει εμένα, ούτε με ενδιαφέρει κιόλας, ποια είναι η ιδιότητα ενός ανθρώπου που είναι σε ένα κουρασγερόπλοιο. Ένα είναι το ερώτημα. Εισέρχεται νόμιμα στη χώρα μου? Εισέρχεται. Τότε πρέπει να τον προστατεύσουμε ως πολιτεία. Εισέρχεται παράνομα στη χώρα μου? Τότε πρέπει να ακολουθεί διαδικασία κράτησης και περαιτέρω διαδικασία που προβλέπεται για ένα παράνομο μετανάστη. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς εξαιρέσεις, τελεία και παύλα, πάμε παρακάτω.
1: Εμείς στις αρχές ρωτάμε πάντως. Αν θα ελέγχονται, κάποιοι μπορεί να είναι ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου,
2: αν κάποιος είναι, αν κάποιος έχει κάποια δίωξη, κάποιο έντελμα σε βάρος του, από οποιαδήποτε χώρα και αν έρχεται, οι αρχές τον ελέγχουν.
0: Έτσι. Αν ένα δικαστήριο, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει επικηρύξει κάποιον, λέμε τώρα, δικαστήρια, αυτά τα νόμιμα δικαστήρια της Ευρώπης, του κόσμου, τέλος πάντων του κόσμου, της Ελλάδας, έχει επικηρύξει κάποιον, αυτονοήτως, ας πούμε, λες, ας πούμε, είσαι επικηρυγμένος, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε μαζί. Καταλαβαίνεις τώρα, Βαγγελάκη, που πάει το θέμα, έτσι? Ρωτάει ο άλλος ο πονηρός, ο αλεπουδιάρης, αλλά απαντάει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ήταν αυτονόητα πράγματα. Ήρθανε, λέει, στρατιωτικοί από την... Τι να κάνουμε, και έχει πόλεμο. Αυτοί ξεκουράζονται, αυτοί έρχονται, νόμιμα έρχονται στη χώρα μας. Θα ξεκουραστούν, θα πιούν τα κοκτέιλ τους. Αν υπάρχει μια έκδοση, ας πούμε, από ένα δικαστήριο, από μια τέτοια, μια επιτροπή, ας πούμε, ότι είναι καταδικασμένοι, είναι, ξέρω εγώ, όσους λένε αυτούς που θέλουν, επικηρυγμένοι, ας πούμε, για παράδειγμα, για εγκλήματα πολέμου και τα λοιπά, γιατί τότε έχει καλός, ας πούμε, τώρα. Τώρα που είπα επικηρυγμένοι πολέμου, ποιο είναι ένα δικαστήριο, ευρωπαϊκό δικαστήριο, νομίζω, ή αμερικάνικο, ευρωπαϊκό πρέπει να είναι. Ποιον είχαν καταδικάσει, νομίζω, και τον απαγορεύσαν την είσοδο στη χώρα, στην Ευρώπη γενικώς. Δεν θυμάμαι τώρα ένα όνομα μου, κάποιος με... Τέλος πάντων. Καλημέρα, λέει ο Στέφανος, και εγώ δουλεύω. Γεια σου, ρε Στέφανε, δούλευε, αγόρι μου, εσύ, γιατί πρέπει να πληρώσουμε τους συνταξιούχους. Καλημέρα και στο Θοδωρή.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Όσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

φύγανε πολλοί, δουλεύουν και κάποιοι όμως. Και ο Οδυσσέας δουλεύει, λέει. Γεια σου, Οδυσσέα, δούλευε αγόρι μου. Πρωί-πρωί κιόλας. Γιωργακόπουλος, άνοιξε εκεί στην συμμαχική. Ακόμα. Περάσουμε, πάρουμε το πακέτο σήμερα. Βαγγελάκη, καλημέρα, αγόρι μου. Good morning. Είναι σαν Κυριακή, όντως. Έχει τα πλεονεκτήματά του όμως αυτή η διαδικασία της απουσίας. Για σας, για μας βασικά που δουλεύουμε και μείναμε στην πόλη τον Αύγουστο, πάντα τον Αύγουστο. Γιατί όλα είναι ήρεμα, ήσυχα, εύκολα, πιο εύκολα στις μετακινήσεις.

Δεν ξέρω ρε Σιφωτάκο, τώρα θα τα ρωτήσω, θα έρθει η Κατερίνα σε λιγάκι, την πιάσουμε από τη μούρη που λένε. Να τη ρωτήσουμε τη γυναίκα, ξέρει αυτή κάθεται και ψάχνει συνέχεια να πούμε, όλη την ώρα δουλεύει. Ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, αν έγινε, τι έγινε, ποιο ξέρει τα πάντα και τους πάντες. Εμείς ακούμε από εδώ και από εκεί πράγματα, καλημέρα και στη Στέλλα. Δουλεύουμε και περιμένουν να πάρουμε άδεια. Έχει και αυτούς βέβαια, τους υπομονετικούς, θα πάρουν άδεια μετά το 15 Αύγουστο. Που λένε ότι ο καλύτερος μήνας είναι ο Σεπτέμβριος κτλ.

Έλα ρε τώρα. Τι είναι αυτά που λες ρε Σιφώτη τώρα? Ποιος τα λέει αυτά τα ψέματα? Αυτά τα ψέματα. Καλημέρα στον κύριο Μάνο, καλό πρωινό. Καλημέρα. Στην Αθηνά επίσης, good morning. Με ωραίες φωτογραφίες οι οποίες μου στέλνετε. Μια ήρεμη ήσυχη πόλη, αυγουστιάτικη. Με πρωινό καφεδάκι. Μίκρινε λίγο η μέρα, αλλά ακόμα είμαστε καλοκαιρινοί.

Τζάκερ, το Μικ Τζάκερ εμφανίστηκε. Ο Μικ, ξέρεις πόσο χρόνο είναι, Βαγγελάκη, ο Μικ Τζάκερ. Αυτός με το στόμα το μεγάλο, το που είναι σαροφός. 83 είναι, φίλε. Άμα το δεις πώς λυκνίζεται, να πούμε, και χόρευε σε μια δύσκολη ξέφρενα, πάθεις πλάκα να πούμε. Θα παίρνει προφανώς Βαλεριάνα, κάτι παίρνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραίος ο 83χρονος, συνταξιούχος είναι αυτός. Τι σύνταξη παίρνει, αυτό είναι, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είχε ο Μικ Τζάκερ τι σύνταξη παίρνει, ας πούμε. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το μάθουμε. Πολύ ρύθμι. Ρε το Μίκη. Καινούριος, έβγαλε δίσκο, καινούριο τραγουδάκι. Α, κάτσε να πάμε λίγο Μικ Τζάκερ. Η Κατερίνα λέει έβγαλε καινούριο. Ωραίος ο Μικ Τζάκερ. 83 είναι πιο μεγάλος του πατέρα μου.

9χρονο παιδάκι έχει. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο του. Σίδερο στη μέση του. Και 33 σύντροφο. Άρε γλέντια του Μίκη, άρε Μίκη. Και εσύ παίρνεις τηλέφωνο το Σοπασί και το ρωτάς τον άνθρωπο να πούμε τώρα πότε θα θεμελιώσεις και συμπλασματικά και τέτοια. Το τι να λέμε τώρα πρωί πρωί. Και είσαι μόλις 58. 83 είναι ο άνθρωπος.

Ο Τάκος ρωτάει τι έγινε με εκείνο το. Πώς το είπαμε εκείνο το πόσο κάνει. Αν ας πούμε για παράδειγμα καταφέραμε λιγάκι έτσι να κουνήσουμε την ακρίβεια. Τώρα τι να σου πω, εσείς τα λέτε αυτά. Δεν το χρησιμοποιείς την, χρησιμοποιείς την εφαρμογή. Τι πόσο κάνει. Άμα είσαι από εκείνους οι οποίοι βγαίνουν και άντε όποιον γάρει ο χάρος, τι να σε κάνω ρε φίλε, μη σου δίνουμε τον τρόπο για να γίνεις καλό παιδάκι, καθαρό στο παπάκι. Άμα εσύ αρνείσαι να πούμε για παράδειγμα, δεν σε φταίνε οι άλλοι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Φώτη. Θα το ρωτήσω και αυτό μόλις έρθει τώρα, γιατί άκουσα προηγουμένως να πούμε ότι μπήκανε λέει κάποιοι Ισραηλινοί και φωνάζανε θάνατο στους Άραβες κτλ. Και ο αντιρατσιστικός νόμος, τα έλεγε προηγουμένως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και τοποθετήθηκε όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης τα είπε μια χαρά. Είπε, παιδιά, άμα υπάρχει κάτι ας πούμε για το οποίο είναι μεμπτό, η διαδικασία είναι γνωστή, αυτονόητα. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι επικηρυγμένος, ας πούμε, για παράδειγμα, να τον έχεις, ας πούμε, κολλητό και φίλο και να γυρνάς από εδώ και από εκεί, ας πούμε, μαζί του, στη Μύκονο, και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά άμα είναι, ας πούμε, ένας νόμιμος άνθρωπος, ο οποίος είναι νομοταγής και ο νόμος τον καλύπτει, γιατί να, δεν υπάρχει ρατσισμός. Αγόρι μου, τι ωραία που τα λέμε.

0: Τσίτα.
1: Και εσύ ρε Βαγγελάκη στα γεράματα τώρα θέλεις να κάνεις πράγματα, το καταλαβαίνω. Δηλαδή τώρα έγινες τόσο χρονό, να μην πούμε την ηλικία σου. Θες να πας να μου μάθεις βιολί, ρε φίλε τώρα. Το βιολί, ας πούμε, δύσκολο πράγμα το μάθεις τώρα στα γεράματα. Μάθε μια φυσαρμόνικα, μια σφυρίχτρα, μια φλογέρα στην τελική, βρε αδερφέ. Από το βιολί ξεκινάς τώρα στα γεράματα, τώρα δεν έχεις χρόνο μπροστά σου, βέβαια. Κερνά
2: ορόφημα στο κηλικείο.
0: Κερνά ορόφημα στο κηλικείο.
1: Μερικές φορές το αν απογοητευόμαστε, είμαστε εμείς η αιτία. Εμείς γιατί βάζουμε υψηλούς στόχους, δηλαδή προσπαθούμε να πετύχουμε πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν μπορούμε να τα πετύχουμε. Και μας απογοητεύει να βάζουμε μικρούς στόχους εφικτούς που μπορούμε να τους κατακτήσουμε για να νιώσουμε αυτή τη χαρά ότι πέτυχα.

Έπεσε σοβά στο Βενιζέλο, στο νοσοκομείο Βενιζέλος. Παιδιά, χαλαρώστε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν καταραίει το εσύ. Κάτσε να δω αν έχει σχετικό βιντεάκι. Ο υπουργός παιδείας, υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, διέψευσε, λέει, δημοσιεύματα περί κατάρρευσης του ΕΣΥ. Καλά, τώρα έπεσε λίγο σοβά, παιδιά. Αυτό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, έτσι. Με αφορμή, λέει, την πτώση σοβάτων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, το περιστατικό αφορούσε, λέει, πτώση σοβά επιφάνεια 1,5 τετραγωνικού σιγάρι σε κλειστό και άδειο γραφείο. Αμάρε, παιδιά. Αμάρε, παιδιά. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου κιόλας έγινε. Πιο διακριτικά δεν γίνεται. Η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, λέει, προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς, ενώ έχουν δοθεί εντολές, λέει, για συχνούς ελέγχους στις κτηριακές υποδομές. Ο υπουργός χαρακτήρισε το γεγονός, λέει, απρόβλεπτο και υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Αυτό είναι. Έπεσε λίγο σοβά, φέρατε την καταστροφή. Για όνομα του Θεού τώρα, δηλαδή. Δεν είναι.

0: Το τελευταίο τραγούδι που βρήκα του Μιτ Τζάκερ είναι αυτό παντός. Το 25 το έβγαλε το τραγουδάκι. Για
1: τώρα το καινούριο δίσκο.
0: Πού είναι, για πούντος, για πούντος. Rolling Stones το βγάλανε ξανά. Αυτή ζούνε τώρα μόνο ποιος.
1: Λοιπόν, μάλιστα είχαμε και προγραμματισμένη παγκόσμια περιοδία, αλλά επειδή ο Keith Richards δεν ήταν καλά στην υγεία, τον αναγκάστηκαν να την ακυρώσουν.
0: Ένας από τους τρεις νομίζω πως πέθανε, δεν πέθανε.
1: Κάποιοι
0: πεθαίνουν αυτοί, ναι, είναι και λίγο. Αυτό είναι το 2025 έβγαλε καινούριο. Εγώ μπήκα στο Mick Jagger, το προσωπικό βέβαια. Νόμιζα πως έβγαλε μόνο στο Mickey's.
1: 10 Ιουλίου του 26, Foreign Tongues. Ξένες γλώσσες.
0: Ξένες γλώσσες, το ψάξεις το βρω. Το ακούσουμε, ωραίο είναι.
1: Λέγεται ο δίσκος.
0: Ρε το Mickey, ρε 81 χρονών, άμα το δεις πως κουνιέται. Τι φουρέιρα μου λες και τι. 83, όχι 81, 83 χρονών. Ποιο με

0: Αυτό είναι συνεργασία προφανώς μαζί με έναν ράπερ, δεν είναι. Το έβγαλε το 2025 λέει. Εσά τους Pixlax είναι και αυτοί εκεί πέρα τώρα στην Αμερική. Και οι Pixlax χωρίσανε, ξαναενώνονται, ξανακάνουν συναυλίες, ξαναβγάζουν τραγούδια.
1: Οι Rolling Stones δεν νομίζω ότι χωρίσανε ποτέ.
0: Όχι, ο Mick Jagger έκανε όλο καριέρα για ένα διάστημα.
1: Άκουλε. Είναι άλλο πράγμα. Πάω και κάνω και πράγματα μόνος μου και ένα άλλο πράγμα μαλώνω και χωρίζω.
0: Έκανα, δεν χρειάζεται μαλώσουμε τώρα, δεν μαλώσα. Απλά κάποια στιγμή δεν βγάζανε, δεν κάνανε συναυλίες, δεν βγάζανε δίσκους για αρκετά χρόνια δηλαδή. Είχαν αποστασιοποιηθεί.
1: Να πάμε λίγο πιο Ελλάδα.
0: Να πάμε και λίγο πιο Ελλάδα. Πάμε λίγο πιο Ελλάδα, πιο ελληνικά. Φτάνει με τις Αμερικανιές πρωί-πρωί. Να ήθελε κάποιος για να ξυπνήσει το έκανε αυτό γι' αυτό για τον, για τον Βαγγελάκη. Θέλει το πρωί να ακούει τραγούδια να ξυπνάει, ας πούμε. Γιατί αλλιώς, άμα δεν βάλουμε τραγούδια, εμείς κοιμάται αυτός. Συνεχίζει να κοιμάται.

0: πίνει.
1: Άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη. Όποιος κι αν είναι πιο προορισμός, σίγουρα πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο. Ένας τόπος γεμάτος εκπλήξεις. Στη Χίο θα περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια και τα περιβόλια του κάμπου στη Χίο. Θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά και κάστρα και θα ανακαλύψουμε μία διαφορετική παραλία κάθε μέρα. Φυσικά, θα γευτούμε τη μοναδική αρωματική μαστίχα Χίου σε πάρα πολλές μορφές. Η αγαπημένη μου είναι το λικεράκι μετά το γεύμα.
2: Πολύ καλό.
1: Θαυμάστε επίσης μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, όπως η Βυζαντινή Νέα Μονή Χίου.
2: Έχουμε ομορφιές στην Ελλάδα, χρόνο να έχεις και χρήμα βέβαια να μπορείς να τις απολαύσεις. Περισσότερο είναι ο χρόνος, το χρήμα κουτσά στραβά θα ψιλοβρεθεί. Αχιλία μου, καλή σου μέρα. Κωνσταντίνε, good morning, καλημέρα και σε σένα. Μια Ιταλίδα τουρίστρια λέει τραυματίστηκε σοβαρά από το ρεύμα αεροπλάνου στο αεροδρόμιο. Τώρα δεν κατάλαβα για ποιο ρεύμα τώρα. Το ρεύμα, το ηλεκτρικό, το ρεύμα. Υπέστη σοβαρές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε λέει απαραίτητη να πάει στο Βόλο, στο νοσοκομείο προληπτικά. Σοβαρά τραυματίστηκε. Τώρα αυτό ψάχνουν εδώ τώρα, λέει τραυματίστηκε από το ρεύμα, ποιο ρεύμα όμως.
3: Στη Σκιάθο προφανώς,
2: ναι, αλλά ποιο ρεύμα. Ποιο ρεύμα, τι ρεύμα.
1: Λοιπόν, ναι. Άκου να δεις τι γίνεται στη Σκιάθο. Το αεροδρόμιο είναι κοντά σε έναν δρόμο.
2: Ναι.
1: Και πάνε πολλοί άνθρωποι, τους οποίους, συγγνώμη, έχει τραυματιστεί και όλα η γυναίκα, αλλά δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Ναι. Και πάνε εκεί από όπου περνάει το αεροπλάνο. Για να τους πάρει το ρεύμα. Να τους τυπήσει ο αέρας από το αεροπλάνο και να βγουν τα σχετικά βίντεο για να τα ανεβάσουν στα social media.
2: Λέω, τι ρεύμα είναι αυτό, ρε,
1: εδώ και κάποια χρόνια, παιδιά, από τότε δεν ξέρω αν υπήρχε πάντα αυτή η βλακεία ή αν ξαφνικά εμφύσισε τους ανθρώπους όταν ανακαλύφθηκαν τα social media.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι τάση το να πηγαίνουν εκεί, το οποίο είναι επικίνδυνο και τους έχουν πει 100 φορές μην πάτε εκεί, είναι επικίνδυνο, στη Σκιάθο, στο αεροδρόμιο, να πηγαίνουν αστείνοντα από εκεί που περνάει το αεροπλάνο, που είναι δρόμος, για να τους τυπήσει το ρεύμα έτσι όπως πετάει το αεροπλάνο, να τους κάνει φου.
2: Οι προφητήρες που έχει από τις τουρμπίνες, ναι, προφανώς. Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν προφανώς αυτή. Εγώ με το που μου είπες να τουρίστρια. Ούτε εγώ την είχα δει την είδηση. Αλλά μόλις μου είπε τουρίστρια που πήγε να την πάρει το ρεύμα του αεροπλάνου.
2: Λέω τώρα τη χτύπησε κάποια μπρίζα. Τι έγινε ρεύμα.
1: Και με το που λες νοσοκομείο Βόλου, στη Σκιάθο ήταν στάνταρ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δηλαδή μου το λες χωρίς να μου το λες που λένε.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα. Και εγώ αυτό προσπαθούσα να διαβάσω. Α, να το γράφει προς τα κάτω. Είναι παγκοσμίως διάσημο, λέει. Επειδή ο διάδρομος προσγείωσης, λέει, βρίσκεται δίπλα στο δημόσιο δρόμο και παραλία, με αποτέλεσμα τα αεροπλάνα να περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από τα κεφάλια των, των θεατών. Την πέταξε, τη σαβούρδιξε τη γυναίκα και έχει κρανιοκεφαλικές κακώσεις τώρα. Αφού θυμάμαι αρέσει η Λεωνίδα, γι' αυτό σου λέω, ο ντράμερ το 2021 των Rolling Stones πρέπει να φύγει από τη ζωή.

0: Ελληνικότατο. Πάμε σε καιρό, θα πάμε σε καιρό, να δούμε τι καιρό έχει. Θέλεις να πάμε.
1: Να
0: μην πάμε, γιατί να μην πάμε. Μήπως έχουμε καμιά άλλη δουλειά. Αργόσχολοι είμαστε έτσι κι αλλιώς. Όλη μέρα καθόμαστε. Αν δεν παρακολουθήσουμε και λίγο τον καιρό, με τι θα συζητάμε.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 34, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιάννητσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 και στα Γρεβένα τους 35 βαθμούς.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
6: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Θερμής φέτα pop το κιλό, 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 1 λίτρο, 6,49 και 5 λίτρα, 28,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα, 48% το κιλό, 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου, 75 μεζούρες, 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου, 82 μεζούρες, 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 τεμάχια, 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα, και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Νεφέλες.
12: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
12: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
12: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
12: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Πέντε βαρκάκια λέει έχει, λέει, και πήρε το πιο μικρό. Τι ταπεινός, πέντε βαρκάκια, πήρε το πιο μικρό και έκανε βόλτα. Αυτό είναι, άμα έχεις πέντε βαρκάκια, μπορείς να είσαι και ταπεινός, να πάρεις ας πούμε το πιο μικρό. Πάρεις το μεγάλο, το κότερο. Γεια σου ζωή μου, καλή σου μέρα. Με ξέχασες λέει, εγώ δεν είναι, δηλαδή, τι θέλω να πω. Να με πάρεις τηλέφωνο.
1: Μέσα σαλάρι,
0: Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, κόρη μου. Καλή δουλίτσα σου έχουμε. Παιδιλάκια να φορέσεις, να αερίζεται το πόδι.
1: Όλες τις χάντρες του ουρανού, γοργόνες.
0: Με καλτσάκι όμως, έτσι, μπουρνουζέ.

0: ανεμόνι.
1: Ποιος ακροατής μου είπε προχθές ότι θα πάει Σαντορίνη και του έκανα και προτάσεις καλές για καλή μάσα? Ξέχασα, δεν θυμάμαι, ένας μου είπε θα πάω Σαντορίνη. Και θα σας ακούω από εκεί. Μας ακούτε από Σαντορίνη? Θα σας εξομολογηθώ κάτι, άνοιξα, η αλήθεια είναι ότι άνοιξα το site για την κίνηση, αλλά σήμερα σας είπα είναι σαν Κυριακή ένα πράγμα ιδιαίτερα, οι τρίτες είναι άστα να πάνε, δεν έχει και τους σταμόνες από τα νυχτερινά του χθεσινού βραδιού, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Δεν, τι να σου βγάλει Δευτέρα βράδυ, ας πούμε, δεν έχει. Άσε που τα περισσότερα είναι κλειστά που λένε. Κίνηση δεν έχουμε πουθενά, πλην μόνο κάθε πρωί έχουμε ένα μικρό έτσι στενάχωρο εκεί στον ανισόπεδο της Σταυρούπολης, το παλιό flyover. Όλοι οι δρόμοι είναι ελεύθεροι, κινούμαστε όπου θέλουμε ελεύθερα και είμαστε λίγοι, έτσι.

0: Στο σφυρί η άγνωστη, η άγνωστη, η γνωστή. Άγνωστη, γιατί άγνωστη. Στο σφυρί λέει η άγνωστη συλλογή πανάκριβων αυτοκινήτων του Γιώργου Τράγκα. Συλλογή. Όχι μινιατούρες, κανονικά αυτοκίνητα είναι. Ρε, πολύ χρήμα ο Τράγκας. Πολύ χρήμα. Έτσι, άμα είσαι εργατικός και προκομμένος που λένε, στη ζωή θα προκόψεις έτσι, όχι τους εμπερχανάδες. Πολύ αυτοκίνητο. Για κάτσε να δω πόσα λέει. Με 100. Όχι, όχι, αυτό είναι άλλο. Είναι διαφήμιση αυτή. Συγγνώμη, κάτσε να δω πόσα αυτοκίνητα έχει, ρε παιδί μου. Πόσα βγήκαν στο σφυρί. Εσύ, Βαγγελάκη, θα έπαιρνες ένα αυτοκίνητο από τη συλλογή του Τράγκα? Γιατί όχι.
1: Μια ανατροπή. Πίνω το καφέ μου. Αιώνιε καημέ μου.
0: Το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο είναι η ισορροπία. Κύριε Βασίλη, να το ξέρεις. Διάβαζα προηγουμένως για τον Μπραν Πιτ. Ωραίος άντρας. Ήθελε, ό,τι ήθελε το είχε. Φαντάζεσαι τώρα, μιλάμε για το Ζεν Πρεμιέ, ας πούμε. Είχε τάσεις, λέει, αυτοκτονίας. Καλά ρε, άμα είχε τάσεις αυτοκτονίας ο Μπραν Πιτ, εμείς θα πρέπει να είχαμε κρεμαστεί εδώ και καιρό να πούμε.

Από Γερμανία μεριά θερμοκρασίες να μου στέλνετε για να ξέρουμε τι γίνεται έτσι. Σήμερα δεν θα έχει καύσωνα, από αύριο λέει πάλι θα μας πηγαίνει μία χαλαρά, μία δροσιά. Δηλαδή μία καύσωνα, μία δροσιά. Σήμερα θα έχει δροσούλα, δηλαδή θα έχει 33 βαθμούς το πολύ, αλλά αύριο 37 για 38 πάλι, έτσι.

Ανοιχτές οι γραμμές, αν κάτι βλέπετε στους δρόμους το οποίο δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε εμείς από τους δορυφόρους, το 2310-513-2311-82-1050. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber, βαριά αλλά σταθερά, 6908-357-800. Δημητράκη μου, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα.

Για να δω, το πρωί λέγαμε λιγάκι για τους Ισραηλινούς οι οποίοι διαδήλουν. Για κάτσε λίγο να ακούσω. Τι λέγανε, για να ακούσουμε καμιά. Ωχ, ωχ, χαμός, άκου τι γίνεται. Στο Αγκίστρι, στο Αγκίστρι. Έγινε επεισόδιο. Χαμός. Δύσκολα, δύσκολα πράγματα, δύσκολα πράγματα. Να πας τώρα διακοπές με τα παιδιά και να πετύχεις κανένα τέτοιο, ας πούμε, και να μην ξέρεις που να κρυφτείς.

0: Για κάτσε μας πει Κατερίνα. Κατερίνα, βγήκανε οι Ισραηλινοί, λέει, και φωνάζανε θάνατο στους Άραβες. Είναι αέβεθες κάτι τέτοιο, εσύ, ας πούμε, και το πιάσανε μερικές.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το είδα το περιστατικό εγώ αυτό.
0: Τα είπε ο Μαρινάκης, είπε μια χαρά.
1: Αλλά μπορεί και να, δεν με κάνει. Απλά.
0: Δεν σε εκπλήσει.
1: Όχι, παιδιά, ναι. Όταν όπου πάνε οι Ισραηλινοί φοβούνται να πούν ότι είναι Ισραηλινοί.
0: Καλά, τι πράγματι.
1: Εννοείται ότι θα αρχίσουν να υπάρχουν εκεί αντιδράσεις από την. Από την πολύ κόντρα πλευρά.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκυβερνά με ακραίους φασίστες. Είναι αναγκασμένος, ναι, να συγκυβερνά, γιατί όπως σου έχω εξηγήσει, το πολιτικό σύστημα στο Ισραήλ είναι τέτοιο που πρέπει να γίνονται συνεργασίες. Και...
0: αυτοί όμως έχουν. Όταν λες φασίστες, τώρα το έχουμε
1: πει. Όχι,
0: στο μυαλό
1: μας. Μιλάμε για φασίστες, ναι, ακραίους.
0: Θεοκρατικούς, κάπως έτσι.
1: Όχι, όχι, φασίστες μιλάμε, κανονικότατους φασίστες.
0: Εθνικιστές δηλαδή, κάπως έτσι. Αλλά με την καλή έννοια.
1: Όχι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τύπου να βάλουμε τους Παλαιστίνους σε καράβια να τους πνίξουμε.

0: Τέτοια φάση. Και μάλιστα λέγεται ότι αυτοί είναι και οι ακραίοι που τραβάν τον Νετανιάχου σε πολύ ακραίες καταστάσεις.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ναι. Το θέμα όμως της επικαιρότητας σήμερα, δυστυχώς, θα είναι ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στην Κολομβία. Εκεί να πούμε ότι έχουμε 100 νεκρών, πάνω από 143 οι νεκροί, πάνω από 400 τραυματίες, και αυτά μιλάμε για τώρα. Να θυμίσουμε ότι από το σεισμό που έγινε στη Βενεζουέλα,
1: ναι,
0: οι νεκροί έχουν φτάσει τους 6.300. 60 κτίρια έχουν καταρρεύσει έως τώρα, ενώ τώρα το πρωί βγήκε και μια προειδοποίηση ότι μπορεί και να έχουμε ξύπνημα ηφαιστείου στην Κολομβία. Είναι ανατριχιαστικές οι εικόνες από τις καταρρεύσεις κτιρίων. Έχω ανεβάσει στο statusfm.gr τα σχετικά βίντεο. Είναι μια κατάσταση,
1: ναι,
0: πολύ,
1: ήτανε,
0: δύσκολη.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα, ναι.
0: Τι να
1: και είναι πάρα πολύ εγκλωβισμένοι. Ακόμα κάτι ο ρυθμός θα μεγαλώσει.
0: Αυτό σου λέω, είναι ακόμα νωρίς. Δηλαδή και στην Βενεζουέλα έτσι ξεκινήσαμε με 10, 20, 30, 80, 100.
1: Και φτάσαμε 6.000.
0: Φτάσαμε 6.300 νεκρούς.
1: Και πόσοι αγνοούμενοι.
0: Όσο ψάχνουν στα συντρίμια, ανασύρονται δυστυχώς και σωροί.
1: Προφανώς, προφανώς.

0: Πώς το έλεγαν το φίλο που σου είπε να παίξεις κάτι να ξυπνήσει?
1: Το Ρασπούτιν, που ήθελε το Ρασπούτιν, το έχω ετοιμάσει, αλλά για λίγο.
0: Όχι, όχι, για το πώς τον φίλο.
1: Το Δωρή.
0: Δεν σε βλέπω να ξυπνάς.
1: Δεν ξυπνάς σήμερα, το Δωρή. Δεν είναι σήμερα. Τώρα με τέτοια ησυχία, παιδί μου, πότε βρούμε τέτοια ησυχία. Έχω ετοιμάσει βέβαια από τους Bonnie M τραγουδάκια τώρα σε κανένα δυο λεπτά. Για να ξυπνήσω, θα Δωρή το πρωί θέλει.

0: κάποτε πίστευα πως για να...
1: Σε παρακαλώ τώρα που κάποτε πίστευες. Εμείς δεν πιστεύουμε ακόμα. Θες είναι διαφημίσεις που βγαίνουν καμιά φορά έτσι χωρίς να το περιμένεις. Σοφία μου καλημέρα, κορίτσι μου καλό. Καλό πρωινό να έχεις εσύ και εσύ. Α, όχι διακοπούλες ακόμα. Πάντως είναι αρκετός κόσμος που θα πάρει διακοπές, θα πάει διακοπές μετά τις 15 Αυγούστου. Ξέρω αρκετούς εγώ έτσι από το περιβάλλον μου, που λέει μετά τις 15. Μέχρι τις 15 τραβάνε κουπί.

Άρχισαν οι δημοσιογράφοι να συλλαμβάνουν τον Τραμπ σε στιγμές ύπνωσης. Για είναι fake, fake θα είναι. Δεν νομίζω να τον παίρνει ύπνος. Τον άνθρωπο του μιλάνε, να πούμε τώρα και τον παίρνει ύπνος. Να κοιτάξει το ζάχαρά σου, κύριε Τραμπ. Ντόναλτ, hello, κάμερα σε μένα εδώ. Το ζάχαρό σου να κοιτάξει λίγο. Κοιμάται, λέει, την ώρα που τον μιλάνε και τον ενημερώνουν, αυτός παίρνει έναν υπνάκο. Ό,τι να είναι.

Καλημέρα στον κύριο Στάθη. Ωραία η πρότασή σου, ρε Στάθη μου, αλλά δεν είναι για πολλούς, δηλαδή είναι για λίγους τώρα. Εμείς ψάχνουμε τώρα να δροσιστούμε και καλά το καλοκαίρι, πέρα από το ότι θα έχουμε το κλιματιστικό ανοιχτό. Καμιά παραλία, καμιά βουτιά στη θάλασσα, έτσι λίγο να δροσιστούμε. Αλλά εσύ μας προτείνεις, ας πούμε, ποτάμι και λίμνες και καταράκτες. Πολύ παγωμένα τα νερά, ρε φίλε, τώρα εκεί πέρα. Δηλαδή, στο τρεχούμενο νερό, ας πούμε, σε καταράκτες όπως ο Όλυμπος ή σε άλλα βουνά, ας πούμε, τα οποία έχουν πανέμορφα, δεν το συζητώ. Αλλά το νερό για να κάνεις βουτιά μέσα τώρα είναι. Είναι παγωμένο, ρε φίλε. Εδώ εμείς με 40 βαθμούς για να βουτήξουμε ολόσο μας στη θάλασσα μας παίρνει κανένα μισάωρο, ας πούμε. Εκεί θα μας πάρει 3 μήνες.

Άντε για το φίλο που θέλει να ξυπνήσει, γιατί πήγε και 26 πριν πάμε σε δελτίο διαφημίσεων. Καλά ξυπνητούρια, αγόρι μου καλό. Μ' ό,τι βολεύεται ο καθένας.

Την τελευταία φορά, Κωνσταντίνε μου, που βούτυξα στις βάθρες της Αμοθράκης, μία φορά, που εκεί δεν είναι το ίδιο, δηλαδή, και εκεί κρύο είναι. Σε καταράχτη. Ούτε συζήτηση. Τελευταία έχει χρόνια βέβαια σε Αμοθράκη, το θυμάμαι ακόμα. Πρέπει να συρρυκνώθηκα, από τότε πρέπει να συρρυκνώθηκα, για τα 2-3 πόντους.

Το πρωί σας το έλεγα, είναι ένα μυστήριο λέει αυτό, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα. Ίσως η Κατερίνα το δει αυτό το ρεπορτάζ, το είδε βέβαια, θα το ξέρει σίγουρα, για το μυστήριο με τον αστυνομικό που βρέθηκε νεκρό στον Άγιο Δημήτρη, στην Αθήνα τον Άγιο Δημήτρη, όχι εδώ στη δικιά μας την εκκλησία. Έτσι, τα στοιχεία λέει προβληματίζουν τις αρχές, δεν ξέρουμε ακριβώς. Δεν έχω, γράφτηκαν δεύτερα ρεπορτάζ, τα οποία δεν διευκρινίζουν τι ακριβώς και πώς.

0: Στην Κολομβία 7,4 ήτανε. 132 είναι νεκροί μέχρι στιγμής, 570 τραυματίες. Μάχη με τον χρόνο δίνουν εκεί στα ερείπια, αλλά οι σκηνές και οι φωτογραφίες, τα βιντεάκια, το οποίο κυκλοφορούν, παιδιά, είναι δηλαδή πω Χριστέ μου. Ολόκληρα κτίρια καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα. Κατερίνα, μετά την έκθεση αρχίζει ο προεκλογικός αγώνας ουσιαστικά. Θα το ανακοινώσουν ουσιαστικά ότι ξεκινάμε. Είμαστε ήδη τώρα, βέβαια, αλλά δεν το λέμε ξεκάθαρα. Αλλά μετά την έκθεση το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει προεκλογικά, ας πούμε. Θα έχουμε περιοδίες.
1: Για να γίνουν εκλογές πού?
0: Την άνοιξη, ξέρω εγώ, θέλει.
1: Λοιπόν, κοίταξε, η έκθεση είναι προεκλογική, γιατί αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι είναι η τελευταία. Πριν από τις εκλογές, φαίνεται ότι έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ το σενάριο να γίνουν εκλογές πριν από το 2027.
0: Καλεχτυπιόντουσαν κάποιοι, ήταν σίγουροι όμως, αφού το λέγανε. Τον Οκτώβριο λέγανε θα γίνει.
1: Για να γίνουν εκλογές τόσο προώρες, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι λόγοι για να γίνουν. Ναι. Μία κυβέρνηση η οποία έχει την πλειοψηφία και η οποία περιμένει να έρθουν και καινούργια και καλά πράγματα από τη νέα χρονιά, γιατί να πάει σε εκλογές?
0: Αφού έχει άσυστο μανίκι.
1: Σου έχω ξαναπεί ότι πολλοί συμβουλάτορες στο Μαξίμου έλεγαν ότι το momentum τον Οκτώβριο, πριν από τον χειμώνα, γιατί οι χειμώνες πάντα είναι δύσκολοι τα τελευταία χρόνια από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και ζοριζόμαστε πολύ ενεργειακά. Αλλά φαίνεται πως έχει να αναμένει πράγματα η κυβέρνηση, τα οποία θέλει να περιμένει μέχρι την άνοιξη για να γίνουν οι εκλογές. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα είναι πιο κοντά τότε, οπότε θα λειτουργήσει και ως διακύβευμα των εκλογών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ναι. Σε σχέση με τον 38χρονο νεκρό αστυνομικό, ο οποίος εντοπίστηκε στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, να πούμε ότι αυτό που ξέρουμε έως τώρα είναι ότι τον άνθρωπο αυτό αναζητούσε η σύντροφός του, καθώς είχε περίπου 24 ώρες να δώσει σημάδια ζωής. Το κινητό του εντοπίστηκε από τις αρχές να εκπέμπει από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ο αστυνομικός βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού, μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα, το οποίο ήταν κλειδωμένο. Έφερε σημάδια στον λαιμό και στο πρόσωπο και αναμένονται και περισσότερα από την ιατροδικαστική εξέταση. Η πρώτη εκτίμηση φυσικά δεν παραπέμπει, λέει, σε εγκληματική ενέργεια. Αλλά τώρα στη θέση του συνοδηγού με κλειδωμένο αυτοκίνητο.
0: Και στα χέρια έχει κλωρέσει, λέει, διάβασα εγώ. Κάπου διάβασα, έχει στο λαιμό.
1: Δεν ξέρω.
0: Λέει, σημάδια, τέλος πάντων.
1: Όχι, αυτό που λέει η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι ότι δεν παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Πώς βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού κλειδωμένος μέσα στο αυτοκίνητο? Ναι. Οκ, okay, πάμε για break.
0: Υπάρχει ένα μυστήριο

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
2: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
2: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
2: Θαλασσινός Pro.
4: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
2: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
4: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
2: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Γεια σου ρε Χριστάρα, γεια σου ρε Χριστάρα. Και βλέπεις η φυσική εξέλιξη της σκέψης μερικές φορές είναι και λίγο ζητούμενο που λένε. Στις μέρες μας. Παλιότερα ήταν δεδομένο. Τώρα είναι ζητούμενο. Πάρε μια καρδούλα για καλή σου μέρα. Το ερωτολόγιο το πάμε σήμερα, ποιος το από το πρωί. Του διακόρου του εύπλου. Καλά το διαβάζω. Έψιλον ύψιλον με τόνο. Εύπλου και εύπλος λέει σήμερα. Δύσκολο όνομα. Όχι, γιατί μου έγραψε κάποιος τώρα εδώ πέρα. Κάτι μου έγραψε. Κάτσε λίγο, ποιος μου το έγραψε. Α, εσύ ναι, μιλάς για τον Όλυμπο. Άλλο πράγμα. Αντωνάκη μου, καλημέρα, γόρι μου, καλή δουλίτσα και σε σένα. Δρόμους άδειους έχουμε παντού, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, κυκλοφοριακό τουλάχιστον. Αν κάτι πέφτει στην αντίληψή σας, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Κινείσαι όπου θέλεις, όπως θέλεις, όποτε θέλεις. Και μάλιστα στο χρόνο που λες, ας πούμε, είμαι Σταυρούπολη και λέω κάτσε να πεταχτώ μια στιγμή μέχρι την Καλαμαριά, γιατί ξέχασα να κάνω ένα σέρβις, ας πούμε. Χωρίς προβλήματα. Άσε που βρίσκεσαι και πάρκι να παρκάρεις, ας πούμε. Νόμιμα, όμορφα, καλά. Φωτογραφική μηχανή να έχετε μαζί σας, με το κινητό μια φωτογραφία αναμνηστική για να τα θυμόμαστε αυτά από τον Οκτώβρη και μετά. Όταν θα γίνεται πάλι ο μεγάλος χαμός.

Πάλι καλά που έχουμε τα χωριά μας εμείς. Δεν λες τίποτα, ας πούμε. Λες ότι ξέρεις τι, σε περίπτωση, ξέρω εγώ, δυσκολίας, τριμώγματος κτλ. Έχουμε και ένα χωριό που μπορούμε να πάμε. Είναι κάποιος εκεί που μπορεί να μας περιμένει, λέω εγώ τώρα, έτσι. Μια, δυο, τρεις, τέσσερις μερούλες νομίζω ότι τις περνάς ευχάριστα. Μετά να μαζεύεις και φεύγεις, βέβαια, γιατί έχεις συνηθίσει. Εμείς έχουμε συνηθίσει τώρα την πόλη και δεν μπορούμε και πολύ, ας πούμε, την ησυχία και τη φύση και τα λοιπά. Παθαίνουμε υπαρξιακά. Θέλουμε να ξαναγυρίσουμε. Καλημέρα και στον κύριο Στέλιο, καλημέρα στην Ελένη, στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε πρωί-πρωί, από νωρίς το πρωί σήμερα, όσο νωρίς μπορούσαμε να έρθουμε, έτσι. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα. Σήμερα δεν θα έχουμε κάψωνα. Αύριο θα έρθει ο κάψωνας ο καλός. Θα πάει μία μέρα, σας είπα, κάψωνα, μία μέρα δροσούλα. Σήμερα είναι μία μέρα η οποία ξεκινάει με 26-27 βαθμούς. Θα φτάσουμε μέχρι τους 34 φυσιολογικά πράγματα. Ντάλα ο ήλιος, όμως δεν θα έχουμε συννεφάκια. Καλοκαιράκι είναι ακόμα, παιδιά, μην γρανιάζετε. Αύριο όμως λέει θα κάνει 39 αύριο λέει. 20 dollars,

0: Πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα να δούμε λίγο τι γίνεται. Τι κάνετε σήμερα, πού πάτε, αν δεν φύγατε βέβαια και είστε στην πόλη ακόμα. Παρακαλώ, ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Γεια σας κυρία μου.
1: Θα μ' ακούσετε ή να κλείσω?
0: Γιατί να μην σας ακούσω, κουφώσιμε.
1: Γιατί χθες που πήρα να κάνω μια επισήμανση για το νερό στη Χαλκιδική, ο κύριος Λεοντής με διέκοψε στον αέρα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε ο κύριος Λεοντής, εγώ σας ακούω. Σας ακούω, λέω εγώ, μην μου εξηγείτε τι πάθατε χθες.
1: Είναι η Οικονομίδη, η οποία έχει κάθοδο προς τη Θεσσαλονίκη τελευταία, λόγω του ότι δεν έχει μεγάλη κυκλοφορία επειδή έχει φύγει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ σας το λέω για να το επισημάνω, για να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Περνάνε μηχανόβοι με μηχανές μεγάλου κυβισμού αντίθετα, δηλαδή πάνε προς Καλαμαριά, ενώ έχει κάθοδο η Τάκη Οικονομίδη. Προς Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό νομίζω όμως μου το έχετε ξαναπεί, αυτό νομίζω. Είναι τρίτη φορά το συζητάμε αυτό. Έχω ντεζεβού νιώθω. Το έχω ξανακούσει αυτό, έτσι. Το έχετε ξαναπεί σε μένα προσωπικά, έτσι.
1: Τελευταία γίνεται πολύ συχνά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
2: Τι είναι, για τους σκάφους τι να κάνει ο ΚΟ, τι να γίνει ακριβώς. Κάποιοι ιδιοκτήτες μηχανών θεωρούν ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για αυτούς δεν ισχύει. Δεν ισχύει για αυτούς. Μπαίνουν συνεχώς, όχι μια και δυο, μόνο στην Τάκη Οικονομίδη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Μπαίνουν συνεχώς ανάπεδα
1: σε. Ξέρω και εδώ βλέπω.
2: Μόνιμα μπαίνουν ανάμεσα σε δρόμους οι οποίοι δεν πρέπει να είναι. Κάνουν προσπεράσεις από τα δεξιά. Περνάνε κόκκινα φανάρια. Δεν δίνουν σημασία
0: κόντρες
2: σε πεζούς. Κάποιοι ιδιοκτήτες μηχανών θεωρούν ότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν κανόνες γι' αυτό.
1: Γίνεται πολύ συχνά και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εγώ απλά το επισημάνω.
0: Καλά κάνετε, κυρία μου. Καλά κάνετε.
2: Σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, το έχω ξαναπεί, κοπέλα. Να πούμε, το έχει πει, έχει κάποιο.
2: Εντάξει,
0: ναι.
2: Κυρία.
0: Κοπέλα, όλοι κοπέλες είστε. Σας παρακαλώ τώρα. Υποτιμητικό είναι.
2: Έλα, παιδί μου,
0: είναι δυνατόν.
2: Happy birthday, Λεοντή.
0: Έλα, δεν γιορτάζει ο Λεοντή. Μην μου πει τώρα, γιατί δεν μου το πει πιο πριν. Λεόντι γιορτάζεις, αγόρι μου.
2: Ποια Μέρλιν Μονρό και ποια αυτό επιθόδη να σου λέει Happy Birthday, Λεοντί Μαχαιρά, Βενιαμίν του Status FM, το μικρό μας το καμάρι. Καλά που είναι και αυτός και πέφτει μέσα μέσος όρος ηλικίας.
0: Σωστό. Αλλιώς όλοι θα ήμασταν ηλικία της γης.
2: Λεοντίς και Γαβρίλη μας σώζουν. Αυτοί είναι από 30 και κάτω. Οι υπόλοιποι είμαστε από 30 και πάνω.
0: Άστα να πάνε.
2: Εγώ 31.
0: Ίσα που πέρασες με τη βάση που λένε εσύ.
3: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
2: Να σε χαιρόμαστε, να είσαι γερός και δυνατός και τυχερός και ό,τι επιθυμείς όλα σου τα όνειρα να πραγματοποιηθούν και ό,τι επιθυμείς να το πάθεις.
0: Έτσι.

0: Σταμάτα, είχε ένα τρικιαστικό.
1: Γιατί καλή ώρα. Αρχίζει να γίνεται θρίλερ. Ωραίο, πραγματικά μου αρέσει. Φοβερή. Ιδιαίτερα όταν έχει τραγουδία, έχει ερμηνεύσει ξένα τραγούδια, είναι απολαυστική.

0: Πότε θα είναι φέτος η έκθεση, μάθαμε ημερομηνίες, ξέρουμε. Πότε
1: ναι,
0: είναι, ναι, ποιες.
1: Πέντε
0: του μήνα ξεκινάει.
1: Δεν κατάλαβα. Εγώ έχω ήδη ξεκινήσει τις επικοινωνίες με τους πολιτικούς για να μας έρθουν στο περίπτερο.
0: Ναι, ναι, θέλει προετοιμασία, γι' αυτό λέω.
1: Και μίλησα χτες με υπουργικό γραφείο και έλεγα, να λέω, εσείς μπορεί πολύ να λείπετε σε άδειες, αλλά εμείς ξεκινήσαμε ήδη την προετοιμασία για την έκθεση. Λέει, τι λες αγάπη μου, από το Μάιο έχουμε ξεκινήσει.
0: Και ο Ελευθέριος σε γενέθλια σήμερα. Happy birthday του γιου και σένα, Ελευθέρη.
1: Και φέτος ξέρεις ποια θα είναι τιμόμενη χώρα, ε?
0: Η Ιαπωνία.
1: Πόρευε.
0: Γιατί, τι, η Ιαπωνία τι έχει, Σούση, τι έχει, και η Ιαπωνία είναι. Είναι λίγο. Πολύ μακριά, ρε παιδί μου. Ο πολιτισμός εννοεί. Όχι, όχι, όχι μετρικά. Είμαστε πολύ μακριά σαν ιδιοσυγκρασία.
1: Έχουμε πάρα πολλά να διδαχτούμε από την Ιαπωνία, παιδιά.
0: Την Ιαπωνία, ε.
1: Θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διεθνής έκθεση φέτος.
0: Ναι.
1: Γιατί ελπίζω να μας φέρουν κάτι από τον πολιτισμό τους οι Ιάπωνες.
0: Ποιο πολιτισμό σας... έχουν οι Ιάπωνες, έχουν το. Τι πολιτισμό, εγώ το σογκούν είχα δει, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτή που από το κεφάλι του κόβουν να πούμε. Το αγαπώ, ξέρω πως είναι στα Ιαπωνικά. Είναι το ρονάκι σαμά. τι πολιτισμό.
1: Λοιπόν. Δε, όχι, για κάτι τύπου σαν και σένα, ναι, ναι, είναι απολύτιστοι οι Ιάπωνες.
0: Όχι, βρε. Ναι. Δεν εννοώ ότι είναι απολύτιστοι.
1: Λοιπόν, εγώ πάντως, ακόμα και στην Ιαπωνία, να θέλεις να πας πάντως, για να πούμε και στη φημιστική κουβέντα,
0: ναι.
1: Μια που το φέρει κουβέντα. Πού θα πας?
0: Ευκαιρία δοθήσεις στον Greco Travel.
1: Έτσι. Greco
0: Πάμε Travel. Μέχρι Ιαπωνία, ε.
1: Από τα πιο κοντινά, από το να πας μέχρι το Ναύπλιο, ναι, μέχρι να πας μέχρι την Ιαπωνία, για τον πιο κοντινό ή τον πιο μακρινό προορισμό, Greco Travel. Πάνω από 40.000 άνθρωποι κάθε χρόνο τον εμπιστεύονται για τα ταξίδια τους, προκειμένου να ταξιδεύουν με ασφάλεια και αξιοπιστία. Greco Travel, Ναυάρχου Κοντουριώτου 19, κάτω στο λιμάνι, 2310. Με συγχωρείτε. Mm-hmm. 2310-55-55-56. Μπείτε στο greco.gr για να δείτε όλα τα ταξίδια. Παιδιά, έχει ταξίδια για όλα τα βαλάντια. Όσα και να έχεις, θα βρεθεί ένα ταξίδι για σένα. Θες ένα οικονομικό ταξίδι να βγεις, να ξεσκάσεις, να αλλάξεις παραστάσεις, αλλά δεν σηκώνουν πολλά το πορτοφόλι? Από 140 ευρώ, 139 ευρώ έχει εκδρομές. Είσαι φορτωμένος και θέλεις να κάνεις τα πιο exclusive, τα πιο high, τα πιο έτσι, να πας στη Νέα Υόρκη, να πας εδώ. Και για σένα έχει. Για όλους έχει. Πιο σοσιαλιστή από τον Greco Travel, ξέρεις?
0: Όχι.
1: Έμα.
0: Κάτσε ρε εσύ, Πέτρο, θα έχουμε την επόμενη χώρα την Ιαπωνία. Εσύ, η Γκέισες, τι ήταν στην Ιαπωνία? Στην Ιαπωνία η Γκέισες, θυμάμαι, έχω δει την ταινία Γκέισα, πολύ ωραία ταινία. Αλλά εσύ Γκέισες, παίρνουμε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, κάνα τεχνολογία έχουν πάρα πολύ. Από τεχνολογία. Θυμάσαι που έλεγε ο Πανούσης, να πούμε, σαν τους Ιάπωνες με καλώδια στο αίμα. Είναι πολύ εξελιγμένη τεχνολογικά, από ότι τουλάχιστον μπορώ να δω έτσι από τα ιντερνέτια, ας πούμε, οι Ιάπωνες. Και βέβαια είναι και πονεμένος λαός που λένε.

Την Οδύσσια θα τη δούμε, ρε Σιβαγγελάκη, και τι θα γίνει, πότε θα πάμε να πούμε. Πρέπει να πάμε να κλείσουμε με την Οδύσσια. Παίζεται ακόμα, δεν θα παίζει. Καλά, μιλάμε στο Τάλιρο, έτσι. Δεν το συζητώ. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Να πάμε να δούμε, να δούμε εντυπώσει. Τι άλλα τώρα τι συζητάμε πριν τη δούμε. Εγώ τώρα δεν μπορώ να, άμα δεν πάω να τη δω, δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα. Λίγα πράγματα, αλλά πρέπει να πάμε να τη δούμε. Έχουμε κάποιον ο οποίος έχει δει την Οδύσσια, μας πει εντυπώσεις. Αντικειμενικά όμως, έτσι όπως την καταλαβαίνει ο ίδιος. Οι Ιάπωνες δεν θα δείξουν τον πολιτισμό τους, εμείς θα πάρουμε τίποτα. Τι να πάρεις από τους Ιάπωνες, δεν σε φίλε. Τεχνολογία μόνο μπορούμε να πάρουμε, γιατί οι Ιάπωνες είναι πολύ προηγμένοι. Το συζητάω. Αν δείτε τι γίνεται τεχνολογικά, δηλαδή πώς κυκλοφορούν, από τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν, με τον τρόπο που είναι τα σχολεία τους φτιαγμένα, εγώ. Είναι τι 100 χρόνια μπροστά. Αιώνες μπροστά είναι. Θέλουμε πολλά χρονάκια εμείς ακόμα. Τώρα δεν ξέρω αν θα μας αρέσει ή όχι, πάντως ότι είναι μπροστά είναι μπροστά. Θα μου πεις και μια βόλτα στα Τρίκαλα να πας, θα δεις περισσότερα πράγματα καλύτερα από αυτά που κυκλοφορούν εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς έχουμε τις δυσκολίες μας, καταλαβαίνεις, είμαστε φτιαγμένοι πάνω στο βράχο δηλαδή, κατάλαβες, γι' αυτό είναι το θέμα. Στεφανάκο μου, καλημέρα γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε σε άλλο χρόνο, δεν είναι για τώρα. Εγώ για την Οδύσσια σας είπα, αν κάποιος πήγε για την είδε, μας πει 2-3 πράγματα έτσι, εντυπώσεις ρε παιδί μου, αν την είδατε, αν την παρακολουθήσατε. Μάμα δεν πήγατε εσείς, πώς πάνε τα ταμεία, ποιος πάει δηλαδή τώρα δηλαδή. Αφού λέει μαζέψανε πόσα εκατομμύρια να πούμε μέσα σε λίγες μέρες.

0: Κοίτα, εγώ τώρα τα πάω σινεμά λόγω της κούρασης, της καθημερινότητας και τα λοιπά. Δεν πάω σινεμά στα συμβατικά, ας πούμε, στις συμβατικές αίθουσες. Όχι, Βαγγελάκη, δεν κατάλαβες να πούμε. Είμαστε καπιταλιστές ή δεν είμαστε? Έχει αίθουσες οι οποίες είναι πριβέ, δηλαδή με ανάκλινδρο που λένε κανονικά, ξαπλάρεις μέσα. Έχει και τραπεζάκι, παίρνεις και τη σαμπάνια σου ή τέλος πάντων τη ρετσίνα σου, ό,τι θέλεις. Έχεις δει αυτές τις αίθουσες?
1: Σε λάθος αίθουσα θέλεις να τη δεις την Οδύσσια, θέλω να σου πω.
0: Γιατί εγώ εκεί πάω μόνο.
1: Γιατί την Οδύσσια θα πας να τη δεις, αν υπάρχει αυτή η VIP αίθουσα και έχει IMAX, να πας. Αλλιώς τζάμπα λεφτά θα δώσεις. Η ταινία είναι η πρώτη ταινία που είναι γυρισμένη σε IMAX, με IMAX τεχνολογία,
0: δηλαδή,
1: και το 100% της απόδοσης της ταινίας σε ήχο, εικόνα, μέγεθος.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το δεις αν το δεις σε IMAX. Εγώ
0: καλά
1: προσπαθώ...
0: που έκανες και μου το έπεσε, μάλλον το δώμα είναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι αυτή, δεν είναι σε αίθουσα όπως αυτή που λες. Είναι μεγάλη αίθουσα, κανονική IMAX. Είναι λίγο τσιμπημένο πιο πάνω το αισθητήριο.
0: Πρέπει, ποιος νοιάζει για τα λεφτά?
1: Πιο μεγάλη είναι... οθόνη,
0: ναι.
1: Και είναι καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου. Το
0: θέμα IMAX είναι ότι... λέγεται.
1: Ναι, IMAX. Το θέμα είναι ότι δεν βρίσκεις. Εγώ δηλαδή για να καταλάβεις ψάχνω να βρω για να πάω με την κουμπάρα μου και ψάχνω να βρω και έχει μόνο στις δύο πρώτες σειρές που παθαίνεις αυγενικό.
0: Όχι μόνο πρώτες σειρές, με τίποτα.
1: Οπότε περιμένουμε για να καταλάβεις.
0: Θα εκτονωθεί όμως λίγο αυτό τώρα.
1: Ο κουμπάρος, γιατί εμείς πηγαίνουμε εδώ, πήγανε οι άντρες των οικογενειών και τώρα θα πάνε οι γυναίκες. Οι άντρες που πήγανε ήταν στημένος ο κουμπάρος πάνω από την εφαρμογή που έχει για την αίθουσα αυτή,
0: ναι.
1: Και έκανε συνέχεια refresh μέχρι να ακυρώσει κάποιος και να βρουν θέση. Για να βρουν μια νορμάλ θέση την περασμένη εβδομάδα. Τώρα, για όσους όμως θέλουν να... δεν τους νοιάζει πολύ, εντάξει, και εσύ εικόνα, έχω Klein, mine on the line, θέλω να το δω πιο χαλαρά, θέλω να είμαι κάπου ωραία, να κάνω και το τσιγαράκι μου, να πιω και το ποντάκι μου. Στο θερινό του πανοράματος, παιδιά, είναι εξαιρετικά.
0: Θερινός,
1: ο δημοτικός
0: τέλειος.
1: Θερινός κινηματογράφος του Δήμου Πανοράματος.
0: Προβάλλεται η ταινία αυτή.
1: Προβάλλει την Οδύσσια και είναι και πολύ friendly το εισιτήριο. Δεν είναι πολύ
0: τρώσει κανένα χοντόκα, ας πούμε.
1: Και έχει, είναι πανέμορφα, είναι σαν να είσαι σε νησί. Το έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραία.
0: Έχω χρόνια να πάω σε θερινό, δεν είχα πάει. Όχι, δεν έχω.
1: Στου θερινού του Δήμου
0: είναι πολύ όμορφο, ναι.
1: Χορτιάτη, σου λέω με όλη μου την καρδιά να πας, γιατί πάω συχνά και είναι υπέροχη.
0: Ωραίο περιβάλλον.
1: Και φυσικά εδώ πέρα έχουμε το Οδύσσια, πώς το λένε, την Άβρα στην έκθεση, έχουμε Ναταλή, έχει πολύ ωραία θερινά.
0: Ναι, έχει,
1: να πάτε.
0: Έχει, σωστό. Άντε Μανολάκη, να μαζευτούμε ρε παιδιά, μια παρέα, αντροπαρέα, να πάμε να τη δούμε την Οδύσσια και από κάτω να φωνάζουμε σύνθηματα. Ναι, δε, φωνάξουμε σύνθημα, κάτι θα πούμε. Καλά τώρα δεν είναι. Ναι, αλλά πώς θα αντιδράσουμε, πώς θα κάνουμε την επανάστασή μας, να μην αντιδράσουμε σε κάτι. Έτσι,
1: θα πρέπει να ενοχλήσεις τους άλλους που θα βλέπουν.
0: Πώς θα γίνουμε αντιδραστήρες. Καλά, δεν θα φωνάμε, δεν θα χαλάσουμε και την ταινία. Ένα σύνθημα θα κάνουμε. Να πούμε, ξέρω εγώ, όταν είναι κάτι καλό θα λέμε άξιος. Και όταν είναι κάτι αυτό θα κάνουμε ου. Το ου μου αρέσει πολύ.
1: Σε άλλες ταινίες.
0: Ή μπορεί να μαζευτούμε έξω από την ταινία, μην αφήσουμε τους άλλους να μπουν. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, παιδιά, αύριο το πρωί πάλι. Λίγα πράγματα έχει επικαιρότητα. Δημήτρης Βεγγέρης έρχεται εδώ στον Στάτους 107 και 7. Μείνετε συντονισμένοι.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Εκατόμβη νεκρών μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Έως τώρα περισσότεροι από 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 60 κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ έχουν σημειωθεί 47 μετασεισμοί. Την ίδια ώρα συναγερμός έχει σημάνει επίσης για την ενεργοποίηση του ηφαιστείου Πουρασέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων στην Κολομβία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Κολομβία, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Στο μεταξύ, στους 6.300 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα τον Ιούνιο. Μυστήριο με 38χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρό στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Τον άνδρα αναζητούσε η σύντροφός του και εντοπίστηκε από το σήμα του κινητού του τηλεφώνου. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται καθημερινά στο τελωνείο των Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου και εισόδου από τη χώρα. Ουρές χιλιόμετρων και πολύωρη αναμονή περιμένουν τους οδηγούς του στο τελωνείο. Η αναμονή για όσους εγκαταλείπουν την ελληνική επικράτεια ξεπερνά τη μία ώρα. Με αιχμή τον νόμο Παρασκευόπουλου και αναφορές στους χειρισμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στη δικαιοσύνη, ο Γιώργος Φλωρίδης απαντά στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή όσα ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο NGR. Ο κ. Φλωρίδης απέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα την ευθύνη για τον νόμο Παρασκευόπουλου του 2015, υποστηρίζοντας ότι οδήγησε στην αποφυλάκηση χιλιάδων κατάδικων και στην αύξηση της εγκληματικότητας. Ο Υπουργός κατηγόρησε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, αναφέροντας ενδεικτικά την υπόθεση Νοβά, το νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες και τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες το 19. Ταυτόχρονα και το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση κατά του ΕΛΑΣ και μετά από την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ηγείται ενός γιοταχή κόμματος με ηγέτες, με μετόχους τους ολιγάρχες. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται ότι μέχρι στιγμή στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στον Κουβαρά Αττικής. Την ίδια ώρα, πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διενεργεί η Διευθυνσία Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά από εντολή της εποπτεύουσας εισαγγελέως της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αφορμή για την εισαγγελική παραγγελία, αποτέλεσε μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Στην τοπική επικαιρότητα, ανθρωποκυνηγητό για κλέφτες καλωδίων σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα χτες το βράδυ. Ομάδα τριών ατόμων επιχείρησε να κλέψει καλώδια από φωτοβολταϊκό πάρκο και έγιναν αντιληπτοί από τους φύλακες. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία και μια γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών, εξετράπη της πορείας του και ανετράπει έξω από την Ποντοκόμη. Δύο άντρες και μια γυναίκα νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο Μαμάτσιο. Πίσω στα διεθνή, με νέο κύμα καύσωνα, βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη έπειτα από τον θερμότερο Ιούλιο που έχει καταγραφεί για 12 εκατομμύρια Ευρωπαίους, που θα πλήξει ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ισπανία. Η Δυτική Ευρώπη έχει ήδη πληγεί από τον Μάιο από 4 επεισόδια καύσωνα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικους, ενώ εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για νέα επεισόδια καύσωνα τις επόμενες μέρες.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλητεία έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολυγύρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία, στη Γραβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 και στην Καστοριά τους 34 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση στις 9.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
1: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Στάτους 107 και 7. Ακόμα.

όχι που θα καθότανε και αλλού να ψάχνουν τις καλύτερες μουσικές για τούτην εδώ την ώρα και να την μοιράζονται με ακροάτριες και ακροατές. Αχάριστοι. Καλό πρωινό σε όλες και όλους σας. 11 λεπτά μετά τις 8 στον στάτους 107 και 7. Με ωραίες μουσικές, καλή διάθεση, καλοκαιρινή. Θα δούμε τα θέματα τα οποία συναποτελούν αυτά που λέμε επικαιρότητα. Θα πούμε τις κακίες μας, θα πούμε και κάποιους καλούς λόγους. Θα γκρινιάξουμε. Αλλά πάνω απ' όλα θα ακούσετε και θα ακούσουμε ωραίες μουσικές, νομίζω. Δρόσεις, ε? Αυτό είναι καλό. Χθες για πρώτη φορά μετά από καιρό δεν χρησιμοποίησα ανεμιστήρα εξωτερικού χώρου στη βεράντα. Είχα ρίξει και νεράκι κάτω και δρόσεις αρκετά. Τσαλαβούτησα και τα ποδαράκια μου. Έκανα και ένα πετικιούρ, πως λέγεται αυτό. Όλα καλά. Είχαμε και στο χωριό μας. Άκου ένα τραγούδι το οποίο ξυπνάει ένστικτα, ακολουθεί για να, να ξεκινήσει η μέρα σας, η μέρα μας. Ειρήνη ημίν.

Γεια σου ρε Μαρία Μαρτινάκη με τα ωραία λαδάκια, με το ελαιόλαδο Αμαζόνα, με την ωραία κόρη και τον τζαχπίνι άντρα. Ελένη μου καλημέρα, μου στέλνει φωτογραφία η φίλη μου η Ελένη, η γιατρός της καρδιάς μας. Ούτε στα ιατρία δεν πάει ο κόσμος. Έχω εδώ μπροστά μου θαλάμους μιας ιατρικής μονάδας. Δεν υπάρχει κανείς. Όλοι είμαστε υγιείς.

Γεια σου Βαλάντη, καλό στον Άκη. Γεια σου Γιώργη, Δέσποινα, Κώστα Αργυρόπουλε, καλημέρα εις τα Μόναχα. Κώστα, εκείνη την εκείνο το τεράστιο το ποτήρι που μου έφερες δώρο πριν από 3-4 χρόνια, ακόμη δεν το χρησιμοποίησα. Είναι αυτά τα μεγάλα ποτήρια, ξέρετε, στη Γερμανία που πίνουν, είναι του ενός λίτρου αν δεν κάνω λάθος. Σκέφτομαι να κάνω ποδόλουτρο εκεί μέσα. Και αυτές οι Γερμανίδες, ρε Κωστή, εκεί τώρα μιας που ακούς το Μόναχο, επειδή έχω πάει σε κάτι φεστιβάλ σε πόλεις Γερμανίας, πώς κουβαλάνε ρε φίλε αυτά τα ποτήρια του λίτρου 10-10. Με ωραίο μπούστο βέβαια, δεν λέω. Χάνεις την μπάλα. Καλημέρα του anybody. Κατερίνα, έχουμε και Σκουρλέντη σήμερα. Χθες το βράδυ επικοινώνησα με τον Πάνο τον Σκουρλέντη, γιατί γίνεται της κακομοίρας εκεί στα διαμερίσματα της αριστεράς και θέλω με τον Πάνο τον Σκουρλέντη να συζητήσουμε μετά τις 9.30. Γράφει εδώ η Βούλα. Αχάριστη, εμείς λέει που οριακά δεν σε ακολουθήσαμε στην Ελβετία για να μην σε αποχωριστούμε ούτε στις διακοπές. Καλημέρα, καλή εκπομπή, γεια σου Βούλα μου. Ευάγγελε Σιώζο, καλημέρα. Για πάμε λίγο να δούμε στα καιρικά τι γίνεται. Ειρηνιό εδώ λέει χωρίς ραδιόφωνο θα μπορούσατε να ζείτε, κύριε Βενιέρη. Όχι, το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη μου ερωμένη, η μοναδική. Το μεσημέρι στις 3 θα έχουμε λοιπόν 34 βαθμούς Κελσίου, 25% θα είναι η υγρασία χαμηλά, καθαρός ουρανός και τα μποφοράκια 1, 2, 3 κάποια στιγμή και 4. Έτσι μας λέει εδώ ο μετεωρολόγος της καρδιάς μας. Σήμερα γιορτάζει ο Εύπλος. Ο Εύπλος

Λοιπόν, επέλεξα να ξεκινήσω με κάτι το οποίο συμβαίνει όχι για πρώτη φορά, αλλά όλοι όσοι στήριξαν και στηρίζουν τούτη εδώ την κυβέρνηση, και από ό,τι φαίνεται είναι η πλειονότητα του ελληνικού λαού, σε κάποια πράγματα ή για κάποια πράγματα, για αρκετά πράγματα, περίμεναν και περιμένουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από την κυβέρνηση.

Μεταξύ αυτών βάλτε και εμένα μέσα. Σε κάποια πράγματα δηλαδή θα περίμενα, περιμένω η κυβέρνηση να μην αρκεστεί στον τρόπο με τον οποίο άλλες κυβερνήσεις στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν διαχειρίστηκαν καταστάσεις, αλλά να γίνει πιο αποτελεσματική ή να δώσει εντολή να γίνουμε περισσότερο αποτελεσματικοί. Τι θέλει να πει ο ποιητής και το παιδεύει τόση ώρα. Είδα αυτές τις εικόνες, τις ψάχνω κιόλας. Με κάτι τύπους οι οποίοι είχαν εκδηλώσεις στην διάρκεια της Κυριακής σε όλη τη χώρα, σε διάφορα νησιά, Φωτίλες, Ιάσονες, Μιάσονες, Πέρκες, Μέρκες, Δούρου και πάει λέγοντας, που κάλεσαν τον κόσμο σε ένα ξέσπασμα. Δηλαδή κάλεσαν εμάς τους Έλληνες. Κατερινιώμαι επειδή μου το έχω στείλει αλλά δεν μου το βρίσκω. Αν θέλεις κάπου και βρεις τον ταβαντούρι που έγινε σε κάποιον εσύ, που έγινε στο Αγίστρι αν δεν κάνω λάθος, με κάποιους τύπους οι οποίοι επιτέθηκαν σε Εβραίους, στείλτε μου στο Viber. Λοιπόν, έκανα ένα κάλεσμα. Δημοκρατία έχουμε, λογικό είναι. Λέει σε όλα τα νησιά να κυματίσουν οι σημαίες Παλαιστίνης. Εν τω μεταξύ, αν πολλοί από δάφτους αγαπούσαν έστω και κατά το ίμιση την ελληνική σημαία, όσο αγαπούν δηλαδή Παλαιστινιακοί της Κούβας, το σφυροδρέπανο και πάει λέγοντας, θα ήμασταν σαφώς μια χώρα κανένα δυο βήματα πιο μπροστά. Γιατί συνιστά λίγο βαρύδι ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι τύπου διεθνιστές διαχειρίζονται θέματα. Κάλεσαν λοιπόν τον κόσμο να πάρει μέρος σε εκδηλώσεις στα νησιά της χώρας μας εναντίον των Εβραίων, υπέρ της Παλαιστίνης, Free Palestine και πάει λέγοντας. Ναι παιδιά, το εννοώ αυτό που λέω. Αν θα πάτε δηλαδή, έχετε πάει ποτέ σε, για παράδειγμα το λέω τυχαία τώρα, έχετε πάει σε κανένα φεστιβάλ της ΚΝΕ, σε καμιά συγκέντρωση του ΚΚΕ και είδατε ελληνικές σημαίες? Όχι βέβαια. Σας είπα και άλλη φορά, δεν λέγεται Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα, λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Βέβαια αυτό αφορά στο ΚΚΕ, αλλά επειδή το DNA είναι κοινό, τα ίδια ισχύουν και αλλού. Δηλαδή βλέπεις μια λατρεία, μια λαγνία. Ο άλλος φοράει, ρε παιδί μου, ντύνεται με τη σημαία της Παλαιστίνης και είναι και ταυτισμένος. Και μπράβο του, και καλά κάνει. Με του Φιντέλ, με τη Βενεζουέλα, καλά κάνει. Την ελληνική σημαία δεν την αγάπησαν τόσο πολύ. Δεν την αγαπούν πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ενδεχομένως να συμβολίζει πράγματα κακά για εκείνους το εθνικό μας σύμβολο. Έτσι λοιπόν έκανε ένα κάλεσμα, δικαίωμά του, συμμετείχαν διάφοροι και ξέρω εγώ, φώναξαν συνθήματα αυτά και υπήρξαν και προπυλακισμοί. Δηλαδή κάποια στιγμή είδα κάποιοι εξ αυτών είδανε τουρίστες από το Ισραήλ, είδανε τουρίστες από το Ισραήλ και θύμωσαν, είδαν τον εχθρό δηλαδή και θύμωσαν και ξεσηκώθηκαν και πήγαν και πλακώθηκαν με τους ξένους τουρίστες, οι οποίοι λογικό είναι οι άνθρωποι αντέδρασαν, έτσι. Δεν ήρθανε ούτε ευθύνονται οι λαοί για τις επιλογές των κυβερνήσεών τους, για όλες τις επιλογές. Δηλαδή άμα τα κάνει μπάχαλο όπως λες και συμφωνώ μαζί σου ο Μητσοτάκης, θα πρέπει να ευθύνομαι εγώ, εσύ, εμείς? Όχι. Λέμε τώρα. Έτσι λοιπόν πήγαν αυτοί οι δημοκράτες και οι της ελευθεροτυπίας και ελευθερογνωμίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την έπεσαν, προπυλάκησαν δηλαδή, επιτέθηκαν σε τουρίστες, σε ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να κάνουν τουρισμό στην Ελλάδα. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, αναρωτιέμαι αγαπητέ μου κύριε Μητσοτάκη, κύριε της κυβέρνησης, χρειάζεστε γυαλιά σαν αυτά του Άδωνη για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει, ώστε αυτοί οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε τέτοιου είδους ακτιβίστικες ενέργειες, παρεμβάσεις, να λογοδοτούν, γιατί δεν έχουν κανένα δικαίωμα, κανένα απολύτως δικαίωμα, να φύγουν τη χώρα μας όλων, σε όλους ανήκει. Αυτοί βέβαια είναι διεθνιστές, δεν έχουν πατρίδα, αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προκαλούν ζητήματα σε βάρος της χώρας με την συμπεριφορά τους. It's so simple που λένε και στο χωριό μου. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Τις προάλλες βγήκαν εδώ και κάτι μέλη του Ρουβίκονα, ποιοι ήταν τα βράδια εδώ,
κάτι νύχτες δεν είχαν βγει. Και η κυβέρνηση βλέπει αμήχανα, σχολιάζει, κάνει, ράνει. Δώστε καμιά εντολή. Δεν κακό, δηλαδή ζούμε στη χώρα της ατιμωρησίας. Οκ. Okay. Μας έκανε καλό, δεν νομίζω. Και ακούστε λίγο για να μην παρερμηνεύονται πράγματα, να μην παρεξηγούμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή είμαστε και μεγάλα παιδιά πλέον. Είμαστε, δεν είμαστε μεγάλα παιδιά. Καλά κάνεις και έχεις την άποψή σου για το Ισραήλ, για την Παλαιστίνη, για τη Βενεζουέλα, για τη Λιβύη, για την Πολωνία, για τα Σκόπια. Δικαίωμά σου, δημοκρατία, και να την έχεις και να την εκφράζεις και να παλεύεις για αυτήν. Αλλά υπάρχουν κάποια όρια στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί μια πολιτεία. Ή δεν υπάρχουν. Και αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει μια κυβέρνηση να διαχειρίζεται. Σας λέω, σέβομαι το γεγονός, γιατί έχω περάσει έτσι πιτσιρίκος από αυτά τα αφηγήματα της ΚΝΕ. Διεθνισμός, το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, έχουμε μόνο τις αλυσίδες μας να χάσουμε οι εργαζόμενοι κλπ. Τα έχω μάθει απ' έξω. Μπορώ να τα διδάξω κιόλας, η διδαχή. Αλλά από την άλλη πλευρά, μεγαλώνοντας, οριμάζεις και λες, κάτσε φίλε, ζω σε ένα οργανωμένο σύστημα, σε μια οργανωμένη πολιτεία και έχω και δικαιώματα, αλλά έχω υποχρεώσεις. Μεταξύ αυτών, ο σεβασμός. Ο σεβασμός στο δημόσιο συμφέρον. Άντε ρε Αλή Μπαμπά, πότε θα έρθεις? Γιατί περιστοιχιζόμεθα από κλέφτες.

τόπος σου, από τον Όλυμπο, από το βουνό των θεών, Διός. Και το χρειάζεσαι και σου αρέσει, σου είναι απαραίτητο, αλλά είναι και μια ανάγκη, αλλά και συνάμα επιθυμία, όταν αυτό είναι καλό. Και καλό είναι όταν αυτό έρχεται από τον Όλυμπο και είναι Διός.

0: υποσχέθηκε στο σπίτι ότι θα δώσω. Μου λένε, ρε παιδί μου, εντάξει, αγαπάς τη δουλειά σου, τρελαίνεσαι, παθιάζεσαι, την κάνεις καλά. Αλλά μήπως να βάλεις κανένα χεράκι εδώ στο σπίτι να κάνεις καμιά δουλειά, μαντράχαλε. Και είπα να βάψω. Και όταν είναι να βάψεις, για να γλιτώσεις και χρηματάκια και να έχεις και το δικό σου στοιχείο στο χώρο σου, η λύση είναι χρωμοδομή. Γιατί με το step ready και το cover ready δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Ανοίγεις, βάφεις. Έτοιμο, εύκολο, τέλειο αποτέλεσμα από την χρωμοδομή. Πω, επειδή ο Ντάντι, ο συγχωρεμένος ελαιοχρωματιστής μεταξύ άλλων, πολυπράγμων. Τότε δεν είχαμε τα παιδιά 30 χρόνων να τα ξυπνάμε 12 το μεσημέρι, να τα δίνουμε χατζηλίκι για να πηγαίνουν να φραπεδιάζουν και να αερολογούν. Δουλεύαμε, ο πιτσιρίκι, από το δημοτικό ακόμη. Και ο Ντάντι μας έπαιρνε και βάφαμε. Πω, για να πετύχουμε το χρώμα, φίλε. Δεν ξέρω αν ακούει ο Μπαρμπαγιάννης, αν ακούει Κώστα, πάρε τηλέφωνο. Μου περιέγραψε κάτι το οποίο μου θύμισε και ιστορίες δικές μου, παιδικές. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να πετύχεις το χρώμα. Άντε τα υλικά πες, ο πελάτης μπορεί να μην τα γνωρίζει. Βέβαια, αν σου πει χρωμοδομή, γνωρίζει ότι η ποιότητα είναι αλφα, αλλά δεν τα γνωρίζει. Πας εσύ εκεί, μπογιατζής, ελαιοχρωματιστής, καλλιτέχνης μεγάλων επιφανειών, να βάψεις ένα σπίτι. Αν είναι ο νοικοκύρης του σπιτιού, σου λέει, παιδί μου, κάντο μπες, κάντο, ξέρω εγώ, βεραμάν, κάντο σωμόν, κάντο ηλεκτρικ, όχι ηλεκτρικ δεν, κάντο πέρλα, ξέρω εγώ, κάντο. Πας, βάβεις, παίρνεις τα λεφτά, φεύγεις. Έρα μας ουντίγει μια Νικολάου Κατερίνα. Εκεί δεν θέλω. Ή άμα είναι να βάψεις την αίθουσα σύνταξης και να πρέπει να συμφωνήσει δώρα χούσου, Βιργινία Δημαρέση, Παφίτου και να συνυπογράψει Βενιέρης. 6 μέρες κάναμε για να βρούμε στο περίπου το χρώμα. Και απεδείχθηκε ακόμη μια φορά ότι πολύ δύσκολο πράγμα να πείσεις μια γυναίκα για αποχρώσεις. Ο Μπαρμπαγιάννης μου έλεγε μια περιπέτεια που βίωσε πέρσι, προπέρσι. Είχε πάρει ένα χρωματολόγιο 3.000 χρώματα. Ξέρεις που λέει, ξέρω εγώ, Α135 μέχρι το Α999, μετά λέει Α-Β μέχρι το Α-Γ, μετά πάει Β-Α100, 3.000 χρώμα. Βρήκε λοιπόν μια κυρία κάπου σαν Μπελόγκυπους, λέει θέλω το Δ-Κ-938. Το φτιάχνει ο Κώστας. Λέει, όχι ρε, θέλω κάτι ανάμεσα στο ΔΚ 938 και ΔΚ 939. Ούτε ο Θεός δεν τα ξεχωρίζει. Μόνον η χρωμοδομή. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στην Νικολάου, η οποία, παιδιά, άμα δείτε με τι ύφος στέγεται δίπλα μου κρατώντας στο χέρι ένα πολεμικό εργαλείο, πολεμικό μου. Θα σας πω σε λίγο, γιατί θέλω πρώτα να περιγράψω μισό. Και θέλω να τις αφιερώσω και σχετικό τραγούδι.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Λοιπόν, περιγράφω. Εδώ που κάνω την εκπομπή, ξαφνικά ακούω κάτι θορύβους έξω, κάτι ράφια, κάτι αυτά. Ξέρετε, αυτήν την εποχή είμαστε και οι μισοί στο ραδιόφωνο, οπότε καταλαβαίνεις ποιος περίπου μπορεί να είναι. Ανοίγει η πόρτα από το στούντιο και στέκεται μια δίμετρη καλονή, κρατώντας το κοντάρι, πώς το λένε αυτό, το παλούκι της ηλεκτρικής σκούπας, σαν να μου λέει κάνε διάλειμμα για να βάλω μια σκούπα, γιατί και η καθαρίστριά μας έχει πάρει άδεια και βρωμήσαμε. Άμα δείτε, είχε το ύφος, αν και εμένα η πεθερά μου είναι γλυκιτάτη, το ύφος κακιάς πεθεράς, κακιάς όμως.

0: καλύτερα.
1: Καλημέρα Λίτσα μου εκεί στο Άγιο Πνεύμα Σερών, όπως μου γράφεις. Άλλος φίλος εδώ μου λέει, περίμενα την πόλη πιο άδεια. Τι πιο άδεια ρε φίλε, άδεια είναι η πόλη.
0: Ο λαός.
1: Είπαμε, άδεια-άδεια δεν θα φύγουν κι όλοι. Κάποιοι έφυγαν, επέστρεψαν, κάποιοι θα φύγουν μετά. Κάποιοι είναι στο να φύγω να μείνω, άλλοι πηγαίνουν έρχονται. Αναλόγως και του πορτοφολιού.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα Pop Μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο Μπούτι Κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης Λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
5: Αν χρειάζεστε έναν ψύο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψύο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Έλα κοπελιά, άμα στο είπε άνδρας και το εννοούσε, πρέπει να νιώθεις πολύ ευτυχισμένη. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος, μάτια μου λέει, για να γεννηθούμε και να σε συναντήσω. Άλλη έγνοια δεν είχε ο Θεός εκείνη την περίοδο. Εσένα είχε στο μυαλό του.
1: Δεν έχει αρχή και τέλος, δεν έχει...
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ήρεμα τα πράγματα, μια χαρά είμαστε. Κυλάνε όλα ήσυχα και ομαλά, τόσο ήσυχα και τόσο ομαλά, που το Κατερινιό το έχει ρίξει τα οικιακά εδώ μέσα. Δεν κερδίσαμε και το Τζόκερ 3 εκατομμύρια σήμερα. Ο λόγος στην Ελλάδα γίνεται πλέον για την ετοιμότητα. Συζητάνε μεταξύ τους ποιος είναι περισσότερο ή λιγότερο έντιμος. Λέει ο άλλος, εγώ λέει είμαι έντιμος, πρέπει να κυβερνήσω. Του λέει ο άλλος μετά, ποιος, εσύ είσαι έντιμος. Εσύ είσαι έντιμος. Γιατί του λέει εσύ είσαι έντιμος. Είστε η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση, Μητσοτάκη, Μαμιέζε και τέτοια. Δεν ακούμε τόσο καιρό. Έρχεται μετά ο άλλος και σου λέει, ρε θυμάσαι τι έκανες στα ελάχιστα χρόνια που κυβέρνησες. Με τους καλογρίτσες λέει, θυμάσαι τι έκανες. Και με τον Κοντομινά, άκου να δεις Κοντομινάς με Νεγάκι, ε.
2: Εσύ βρε άτιμε άνθρωπε, τι μου κάνεις, πακετόπα, τι θα μου κάνει πάλι.
3: Αλλά δεν θα τον αφήσουν εμείς. Δεν μπορεί να βάλει μαύρο στα κανάλια ο παπάς. Ο παπάς σκοτώνονταν μια ζωή, κάτι ψέματα λένε, δεν μπορεί, είναι καλό παιδί. Αυτό σκοτώθηκε τόσο καιρό για την ΕΡΤ. Είναι δυνατόν αυτός που έκλεισε, που άνοιξε τρία κανάλια, δεν να είναι... κλείζει άλλα τρία.
4: Άλλο πράγμα ήθελε, τι ήθελε να σου αρπάξει.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Κοντομινάς όταν έκανε ντου στην εκπομπή της Μενεγάκη και του Βερίκιου για να ταχώσει στον Τσίπρα τον παπά και την παρέα εκείνων οι οποίοι ήθελαν να ελέγξουν το μηντιακό τοπίο.
2: Αυτό κάνει που τα λέμε.
3: Να με βλέπει και ο κόσμος για να ακούει.
5: Τι κάνει να τα λέμε.
3: Να με βλέπει και ο κόσμος για να ακούει τι κάνουν, τι γίνεται με την κυβέρνηση, τι καλά που πάμε. Θέλω, άλλο λέω τίποτα θέλεις. Θέλω να ελέγχω, λέει, για το πολιτικό κομμάτι των ειδήσεων. Τα άλλα λέει για τους γάμους, τα βαφτίσια της, ποια άφησε ποιον και ποια παντρεύεται ποιον, θα τα κάνετε εσείς. Λέω, τίποτα άλλο να στήσουμε. Δεν ξέρω στην, όταν ήμουν μικρό στη γειτονιά μου στην Ακαδημία Πλάτωνος, έτσι το λέγαμε, τώρα δεν ξέρω πώς το λέω. Λέω, πήγαινε στο καλό αγόρι μου, το κανάλι δεν πουλιέται σε τρίτους.
5: Δεν τεμαχίζεται.
3: Το κανάλι είναι, ανήκει στον κόσμο μας.
0: Έτσι λοιπόν είχε μπει ο Κοντομινάς στην εκπομπή της Μενεγάκη τότε που θέλαν να κάνουν την επανάσταση, ξέρω εγώ, δικτατορία του προλεταριάτου, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Και λέει ο Κοντομινάς, ήρθαν οι άνθρωποι του λέει και είπαν, εσείς λέει θα μιλάτε για γάμους, για αυτά, για σεξ, για τέτοια πράγματα, gossip και λοιπά, τα θέματα ενημέρωσης της κοινή νόμης, εμείς από το κράτος, κρατική ενημέρωση, όπως γίνεται στα κομμουνιστικά καθεστώτα. Του είχαν πει το του Κοντομινά και απάντησε ο Κοντομινά στο κανάλι, δεν τεμαχίζεται, δεν πουλιέται, δεν εξαγοράζεται, δεν. Και ήταν εκεί η πριγκιπέσα, η Μενεγάκη, δεν κατάλαβε τι ακριβώς λέγανε οι άλλοι δύο. Αλλά τι σημασία έχει η Μενεγάκη, χωρίς να έχει καταλάβει ποτέ τι συμβαίνει στον κόσμο, έτσι τουλάχιστον έδειχνε, τα κατάφερε περίφημα.

0: Ξέρετε ποια είναι η δυστυχία για τούτη να δω τη χώρα? Ότι το μέλλον της χώρας το καθορίζει ένα ποσοστό του εκλογικού σώματος. Κρίσιμη μάζα λέγεται από κάποιους, δεν μου αρέσει εμένα ο όρος μάζα. Το μέλλον της χώρας το καθορίζει ένα ποσοστό του εκλογικού σώματος, το οποίο ξέρετε τι γουστάρει? Τράγκα σε κάθε εποχή με άλλο πρόσωπο. Είτε πολιτικό, είτε πολιτικάντη, είτε δημοσιογράφο, είτε δημοσιολογούντα. Είναι ένα κρίσιμο, ένα μεγάλο ποσοστό του εκλογικού σώματος, το οποίο γουστάρει τράγκες. Το μαγκαρίδι ρε, τον τράγκα. Κάπου είδα λίγο τα περιουσιακά, τα οποία μέχρι σήμερα δεν γνωρίζαμε. Κύρα Καταρίνα μου, αν το έχεις, γιατί κάπου ήταν μια ανάρτηση. Ο τύπος εκτός των άλλων έχει και συλλογή με υπερπολυτελή αυτοκίνητα. Μάλιστα μια Bentley, την οποία την είχε λέει στο Μονακό μόνο για να τη φυλάνε, έδινε 6.500 τον χρόνο. Εργαζόμενους δεν πληρώνει ο τράγκα στα μαγαζιά του, σε επιχειρήσεις του. Λεφτά έβγαζε. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Δυστυχώς στη χώρα μας για ένα μεγάλο ποσοστό, και αυτό δεν αντιπαλεύεται. Σας το λέω από καρδιά, σας το υπογράφω. Βλέπω αντιδράσεις, ρε παιδί μου, εκεί που πηγαίνω, έτσι. Και συζητώ. Δεν παλεύεται. Υπάρχει ένα ποσοστό, πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, το οποίο καθορίζει την επόμενη μέρα για τη χώρα, για τον τόπο, που γουστάρει τέτοιους, επειδή είναι παπατζίδες. Του λέει ο άλλος παπατζιλίγη. Ακόμη και όταν μετά μαθαίνει τι ακριβώς έκαναν στην ζωή τους οι παπατζίδες, δεν τον ενδιαφέρει. Θα βρει τον επόμενο παπά. Παπατζή. Α, να το Κατερινιό μου το έδωσε. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Σας έχω story. Κάτσε λίγο. Περίμενε. Μεταξύ των υπολείπων, λέει, περιουσιακών στοιχείων του Γιώργου Τράγκα, έχουμε και μία Ferrari Portofino. Portofino έχω πάει πέρσι το καλοκαίρι, πάρα πολύ ωραίο λιμανάκι, γραφικό, πανάκριβο βέβαια, στην Ιταλία. Εξαιρετικός τόπος. Προσφέρεται για σένα ο οποίος θέλεις να φλερτάρεις, να φλερτάρεις ή να εντυπωσιάσεις το αμόρε σου. Πάρα πολύ ωραίο γραφικό μέρος το Portofino. Λοιπόν, ο Τράγκας είχε μία Ferrari Portofino, μία Bentley Bentayga V8 και μία Rolls Royce. Φεράρι μάλιστα, λέει, είναι Φεράρι των 600 ύπων, παρακαλώ.
1: Κανείς δεν θα μπορέσει.
0: Και με ροπή 760 νιουτόμετρα, πώς λέγεται αυτό? 760, ρε φίλε, εμένα με... μου λέγαν το Touareg έχει πολύ μεγάλη ροπή, αλλά είχε 442, συγγνώμη, αυτό 760. Ταχύτητα ξεπερνούσε και τα 320 χιλιόμετρα την ώρα. Σας έπιασε τόσο κορόιδο ο Τράγκας και την έκανε μετά με 320 χιλιόμετρα. Πού να τον προλάβεις ρε φουκαρά εσύ ή εγώ? Και το θέμα δεν είναι αυτός, πέρασε και πάει. Άρπαξε ό,τι άρπαξε από την Ελλάδα, έκλεψε ό,τι έκλεψε από τη χώρα. Θυμάστε που έλεγε «Καθυλωμένε ανάπηρε Σόιμπλε». Τα θυμάστε. Αφού εσείς τον κάνατε μάγκα. Όταν λέω εσείς, ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Υπήρχε το κομμάτι αυτό, υπάρχει σήμερα, κάνει άλλους μάγκες. Απογοητεύεται, αλλά περιμένει τον άλλον, είτε άντρα είτε γυναίκα, να κάνει εκείνους μάγκες. Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, πέρα από την πλάκα. Πέρα από την πλάκα, σύντροφε, συντρόφισσα εκεί έξω. Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να παραμένει η χώρα μας κολλημένη με απόσταση από άλλες χώρες οι οποίες προχώρησαν.

0: Renato Carosone. Quando bolero ciacciacchi un brugliato
1: rero. Μα τι ωραία εκπομπή κάνετε, κύριε Βενιέρη, μου γράφει εδώ μια φίλη. Δεν σας χορταίνω, με πολύ ωραία τραγούδια, με καθυλώνετε στα αλήθεια. Γεια σου ρε Γιώργιο Ανίδη, έτσι ακριβώς όπως τα λες για τους παπατζίδες χάρηκα που σε συνάντησα στα πλατανάκια της Πιερίας πριν από ένα μήνα περίπου και σου έσφιξα το χέρι Γιώργος. Γεια σου ρε Γιώργο μου, σε θυμάμαι. Ωραία ήταν, πάρα πολύ ωραία.

Γεια σου ρε Σύνθια. Καλώς τον Λάμπρο. Γεια σου Εμμανουήλ. Γεια σου Στέφανε. Καλημέρα Στέργιο. Τωρέρο, τωρέρο είναι ο Ταυρομάχος. Ο Ταύρος κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Δεν είμαι βέβαιος.

0: She call me Mr. Bombastic. Tell me fantastic.
1: Ναι ρε φίλε, διάθεση είπαμε. Από διάθεση άλλο τίποτε. Αφού έχουμε απογοητευτεί από όλα όσα συμβαίνουν δεκαετίες στην Ελλάδα και αφού έχουμε πάρει χαμπάρι ότι δεν αλλάζει τίποτα γιατί δεν αλλάζουν οι Έλληνες. Δηλαδή λέει ρε παιδί μου φιλοσοφική, λέει, μα δεν αλλάζει αυτός ο τόπος. Για να αλλάξει αυτός ο τόπος, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, πρέπει να αλλάξει πρώτα ο Έλλην. Εσύ δηλαδή και εγώ. Όσο κουβαλάμε παθογένειες δεκαετιών μαζί μας, δεν θα αλλάξει και η Ελλάδα βολεύει κάποιες κάποιους, κυρίως τους παπατζίδες. Λοιπόν, άκου να σου δώσω τώρα κάποιες από τις ωραιότερες ομορφιές της χώρας μας. Τις καλύτερες παραλίες της Ελλάδας, όπως τις έχει το Trip Advisor. Και σας είπα ότι έτσι στη διάρκεια του καλοκαιριού θα ψάχνω 7, ρε παιδί μου, θεματικά. 7 ψηλά κτίρια, 7 ψηλά βουνά, 7 βαθιές θάλασσες. Εδώ έχουμε τις 7 καλύτερες παραλίες, όπως αξιολογήθηκαν από μια σελίδα στο διαδίκτυο, η οποία εξειδικεύεται, έτσι, έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο. Σημειώστε παρακαλώ και γράψτε όλοι όσοι έχετε επισκεφθεί, αν έχετε επισκεφθεί 1, 2, 3, 4, 5 ή και τις 7. Τα λέω και εγώ από τη δική μου πλευρά, να κάνω τον έξυπνο. Παραλία Μύρτος, Επτάνησα, πήγα. Παραλία Τσαμπίκα, δεν πήγα. Τι είναι αυτό, λέει, Anthony Quinn Bay. Πού είναι αυτό ρε παιδιά, Anthony Quinn, η παραλία του Anthony Quinn. Δεν γνωρίζω καν που είναι. Παραλία Φαλάσσαρνα, εξαιρετική περιοχή, εξαιρετική παραλία, εξαιρετικός τόπος. Αλλά μία στις 15 μέρες δεν έχει αέρα εκεί. Και έχει έναν αέρα που με την άμμο στην παραλία αυτή, στην Φαλάσσαρνα, αμοβολή σου κάνει. Peeling, πώς λέγεται αυτό, peeling λέγεται που τρίβουν τα αγόρια και τα κορίτσια με μια λυφή που έχει μέσα κάτι κόκκους το προσωπάκι. Yeah, man, στην παραλία Φαλάσσαρνα αυτό συμβαίνει. Για γράψτε σε ποια παραλία πήγατε από αυτές. Παρακάτω, Παλαιοκαστρίτσα. Ωραία, γραφική, πανέμορφη. Αλλά είχα πάει μέχρι το γόνατο, δεν μπόρεσα να κολυμπήσω ποτέ στην Παλαιοκαστρίτσα. Τρεις φορές πήγα, ποτέ δεν βούτυξα, γιατί τα νερά, τα νερά θυμίζουν την παρέα του Μπαρμπαστάθη στην κατάψυξη, στον καταψύκτη. Στο νούμερο 2 έχουν τη λιμνοθάλασσα Μπάλου. Επίσης δεν γνωρίζω που είναι. Αν και έχω την εντύπωση ότι αυτή πρέπει να είναι βόρεια στα Χανιά, αν θυμάμαι καλά. Επιχείρησα να πάω, νομίζω ότι αυτή είναι η λιμνοθάλασσα Μπάλου, αλλά δεν μπορέσαμε γιατί τότε ήταν που κατασκευάζαν έναν δρόμο, ήταν γεμάτο κροκάλες. Πήγαμε μέχρι ένα σημείο, αλλά ήταν νοικιαζόμενο το αυτοκίνητο. Το λυπήθηκα και δεν το ταλαιπώρησα. Και πάνω πάνω ψηλά ψηλά φιγουράρει η παραλία Ελαφωνήσια. Άρα πάμε ανάποδα, Ελαφωνήσι, λιμνοθάλασσα Μπάλου, παραλία Παλαιοκαστρίτσα, Φαλάσσαρνα, Anthony Quinn Bay, που δεν ξέρω που βρίσκεται, παραλία Τσαμπίκα, αυτό μου θυμίζει Ρόδο, και παραλία Μύρτος, πανέμορφη. Για να δω στο Viber τι μου γράψατε από τις παραλίες. Πήγατε σε αυτές, ξέρετε κάτι παραπάνω? Έχετε καμιά άλλη στο μυαλό σας καλύτερα? Ο Αλέξης εδώ λέει πήγα. Τι λέρε φίλε, Παλαιοκαστρίτσα, Φαλάσσαρνα, Τσαμπίκα, Anthony Quinn, Φαλάσσαρνα, δύο μου έχουν μείνει. Ναι ρε, αυτός ο Anthony Quinn που είναι? Στη Ρόδο λέει. Ε,
2: σας το έγραψα, κύριε Βενιέρη, και στο Viber.
1: Ο Αλέξης μου γράφει.
2: Είναι παραλία στη Ρόδο.
1: Ναι.
2: Όπου, την οποία ερωτεύτηκε ο Άντωνι Κουίν όταν γυριζόταν εκεί τα κανόνια του Ναβαρόνε.
1: Α, γι' αυτό πήρε το όνομα Άντωνι Κουίν.
2: Το όνομά του, γιατί καταλαβαίνεις, μάρκετινγκ, να προσελκύσουμε κόσμο κτλ. Πολύ καλή ιδέα.
1: Έχουν ονομάσει και μία παραλία Βενιέρης. Ξέρεις ότι υπάρχει, είναι η Βελοπούλα. Στο. Γράψε, τώρα γράψε.
2: Δεν το διαθένα τον φίλο.
1: Γράψε, τον Google, γράψε. Βελοπούλα Νησάκη, γράψε νήσος. Το αδερφού μου γι' αυτό, τι νομίζεις, αληθές που λέμε εκεί. Για βάλα. Κάποιος πρόγονός μας θα το έχει αυτό. Πρέπει να πάω το διεκδικήσω. Χαμός, χαμός. Γρηγόρης τι λέει, παραλία Καραβοστάση. Αυτό ρε εσύ Γρηγόρη δεν είναι στα Ιόνια, εκεί κοντά Πρέβεζα, Σίβωτα, κάνω λάθος? Και εκεί βρέθηκα, πήγα, αλλά είχε ένα βρώμο αέρα τότε. Δεν μπορέσαμε να βουτήξουμε. Παραλία Άντωνι Κουίν είναι στη Ρόδο, είναι η παραλία όπου γυρίστηκαν τα κανόνια. Έχω πάει, γράφει η φίλη μας η Ελένη. Άλλη Ελένη, καλημέρα, πήγαμε σε όλες. Σιγά κοπέλα μου, τι είσαι, καπετάνισα. Καλημέρα, τι μου θύμισες, Παλαιοκαστρίτσα 1972, οκτωήμερη με το εξατάξιο γυμνάσιο. Ρε πηχούντας, τι ωραία που ήταν. 8 μέρες πηγαίνατε. Οκταήμερη, όχι σαν και εμάς πενθήμερη. Άντε να γυρίσει η κανονική χούντα, γιατί αυτή του Μητσοτάκη δεν μ' αρέσει. Και ο Γιώργος.
2: Εγώ με αυτή του Μητσοτάκη δεν έχω πάει σε καμία από αυτές τις παραλίες, θέλω να καταγγείλω.
1: Γιατί, πουλάκι μου?
2: Γιατί είμαστε φτωχοί.
1: Γεια σου, Γιώργο Στεφανίδη, σύντροφε Μύρτος, Παλαιοκαστρίτσα, Μπάλος μέχρι εδώ. Μπάλος πρέπει να είναι αυτό που λέω. Γιώργο, βοήθησε με λίγο. Αυτό δεν είναι στα βόρεια του νομού Χανίων, από κάτι δρόμους, κάτσε καλά. Ναι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, γράφει ο Άκης. Άκη μου, είναι λίγο συναισθηματικό αυτό, πίστεψε με, έχει. Έχει. Βοηδοκυλιά. Και αυτό κάτι μου θυμίζει. Τι μου θυμίζει όμως? Βοηδοκυλιά, τι μου θυμίζει βοηδοκυλιά? Γράψε ρε Κώστα κάτι παραπάνω. Τι ωραία που είστε ρε φίλε, χαμός γίνεται στο Viber μας. Προτείνετε πράγματα, βοηδοκυλιά, τι μου θυμίζει? Πηλίο, κάνω λάθος?
2: Στην Πελοπόννησο βρίσκεται, ξέρω, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Και τι λέγεται βοηδοκυλιά?
2: Γιατί είναι σαν την κοιλιά του βοηδιού.
1: Μεσσηνία, έχετε δίκιο κυρία Νικολάου. Έχουμε δελτίο ειδήσεων, βεβαίως, βεβαίως. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αλλά το βρήκα το νησάκι μου. Είναι ανατολικά της Πελοποννήσου. Βελοπούλα. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε, γιατί έχουμε μαρμαρίδι σε έπιπλα και έχουμε εκπτώσεις εκπληκτικές.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. 100 νεκρών μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Έως τώρα περισσότεροι από 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάνω από 60 κτίρια έχουν καταρρεύσει ενώ έχουν σημειωθεί άλλοι 47 μετασεισμοί. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει για την ενεργοποίηση του ηφαιστείου Πουρασέ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Κολομβία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Κολομβία, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Στο μεταξύ, ξεπερνά τους 6.300 ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που συγκλώνησαν πρόσφατα τη Βενεζουέλα. Από πνευμονικό είδημα φαίνεται πως προκλήθηκε ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Τον άνδρα αναζητούσε η σύντροφός του και εντοπίστηκε από το σήμα του κινητού του τηλεφώνου. Με αιχμή τον νόμο Παρασκευόπουλου και αναφορές στους χειρισμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στη δικαιοσύνη, ο Γιώργος Φλωρίδης απαντά στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή όσα ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο NGR για τη σημερινή ηγεσία της δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για τον νόμο Παρασκευόπουλου, υποστηρίζοντας ότι οδήγησε στην αποφυλάκηση χιλιάδων καταδίκων και στην αύξηση της εγκληματικότητας. Ηγείται μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντα σύμβουλο, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σχολιάζοντας την ίδια συνέντευξη. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΕΔΙΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Στο μεταξύ την ίδια ώρα πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για εγκαταστάσεις σε ολικών πάρκων έχουν παραγγείλει οι εισαγγελικές αρχές. Αφορμή αποτέλεσε μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Ξεκίνησαν από χτες οι αιτήσεις για επιδόματα στους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές σε Δυτική Αττική, Βιωτία, Γιαλία και Ρέθυμνο. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται η καταβολή των επιδομάτων που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους, όπως επίδομα ενοικίου αλλά και επισκευής και ανακατασκευής των κτηρίων που καταστράφηκαν από τις φωτιές. Ανθρωποκυνηγητό εξαπέλυσαν οι αρχές για κλέφτες καλωδίων σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα χτες το βράδυ. Ομάδα τριών ατόμων επιχείρησαν να κλέψουν καλώδια από φωτοβολταϊκό πάρκο και έγιναν αντιληπτοί από τους φύλακες του χώρου. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ανάμεσα στα τρία άτομα και μια γυναίκα 50 ετών εξετράπη της πορείας του και ανετράπη έξω από την Ποντοκόμη. Δύο άντρας και μια γυναίκα νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο Μαμάτσιο.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς στην Κατερίνη, τους 33, στο Κιλκί στους 34, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιάννητσα τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: μέρος δεύτερο. Δεν είναι αργά.
1: Τώρα δεν είσαι πια εδώ.
0: Μεγάλη κόντρα σε, μεταξύ Πασόκ και ελληνικής αστυνομίας. Ελλάς του Τσίπρα. Έχει καβατζώσει για τα καλά τη δεύτερη θέση αυτός ο πολιτικός φορέας. Ελληνική αριστερά, όπως λέγεται, συμπαράταξη, σύμπραξη, έχω μπερδευτεί. Έχει καβατζώσει για τα καλά τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ τρίτο, δεν μοιάζει να αλλάζει αυτή η κατάσταση. Τουναντίον το κλίμα είναι σε βάρος. Καλός, κακός, το αφήνω στην κρίση σας. Σε βάρος του Πασόκ. Ο Αλέξης έχει βάλει πλώρη για το 20%. Στο Πασόκ φοβούνται μήπως πέσουν κάτω από 10%. Αυτό είναι το σκηνικό μεταξύ του δεύτερου και τρίτου. Παλιά λέγανε ότι δευτεροτρίτος θα είναι η Κωνσταντοπούλου, η Ελπίδα, ο Βελόπουλος, αλλά από ό,τι φαίνεται η κατάταξη είναι ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά την σειρά. Από εκεί και πέρα τα ποσοστά θα τα δούμε. Κόντρα μεγάλη ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερά. Ανακοίνωση Πασόκ ηγείται μιας ανώνυμης εταιρείας ο Τσίπρας με μετόχους και εγχώριους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντα σύμβουλο, ρε φίλε. Πω, χοντρά πράγματα. Βγήκαν βέβαια κάτι δημοσιεύματα για τον δελφίνο του Πασόκ. Γι' αυτό αυτός είναι τόσο άνετος και λέει και σαγλαμάρες. Ματσωμένος είναι. 9 εκατομμύρια ευρώ πήρε από κρατικές συμβάσεις. 9 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι όλα λεφτά καθαρά, αλλά business. 9 εκατομμυρίων ευρώ. Πασόκος τα πήρε από το 2019 και έπειτα. Μια εταιρεία στην οποία και αυτός παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά λέει ο τύπος όλα νόμιμα και ηθικά. Και ότι με στοχοποιούν, λέει, διάφορα συμφέροντα. Τι να σας πω, παιδιά. Τι να σας πω. Εγώ είμαι με τον Αλέξη Τσίπρα του παρελθόντος. Πλέον τότε που ο Αλέξης Τσίπρας θα έλεγε όπως πρέπει να λέγονται.

0: Σήμερα ως γνωστόν τον Τσίπρα τον στηρίζει πολύ δυνατά το γνωστό μεγάλο συγκρότημα. Και όχι μόνο. Τον στηρίζουν όχι γιατί τον αγαπάνε, αλλά γιατί ξέρετε στα θέματα αυτά οι μεγαλοπαράγοντες παντού αλλά και στην Ελλάδα θέλουν να αγκαλιάσουν κάποιους πολιτικούς, οποίους και επενδύουν. Ήθιστε, συμβαίνει αυτό. Σήμερα, επειδή κάποιοι μεγαλοπαράγοντες δεν ικανοποιούνται από τη συμπεριφορά του μεγάλου Μαξίμου, χαστουκίζονται κιόλας. Λένε Βελόπουλος καμένο χαρτί, Καριστιανού καμένο χαρτί, Κωνσταντοπούλου καμένο χαρτί, Κουτσούμπα Ζεϊμπέκικο στα φεστιβάλ, δημόσια υπηρεσία. Τι μας μένει, Τσίπρας. Επενδύουμε, σου λέει Τσίπρα. Ο Τσίπρας ωστόσο, και για αυτά τα συμφέροντα τα οποία σήμερα τον αγαπούν και σφιχταγκαλιάζεται και εκείνος με τα συμφέροντα αυτά, παλαιότερα έλεγε τα εξής, γι' αυτό λέω εγώ είμαι με τον παλιό τον Τσίπρα. Να αυτόν.
1: Έβγαλαν προχθές πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν τον ολιγάρχη χρηματοδότη τους, να εξαπολύσει επίθεση λάσπης σε εμένα και στην κυβέρνηση. Και τι μας είπε, ο υπόδικος για πολλά κακουργήματα και διοκόμενος για εμπορία ναρκωτικών, μην το ξεχνάμε αυτό, διότι σε αυτόν τον τόπο, προσέξτε, ακόμα και ο χαρακτηρισμός των προσώπων έχει μια ταξικότητα. Όταν έχουμε κάποιον φτωχοδιάβολο, τον χαρακτηρίζουμε ένοχο πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όταν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι

0: μεγάλο κεφάλι. Του λέμε, κύριε Πρόεδρε, τι έχετε να μας πει.
1: Για το Μαρινάκη τα λέει αυτά, έτσι τα έλεγε τότε.
0: Στην Ελλάδα. Βγήκε λοιπόν προχθές να μας πει τι. Να μας πει ότι αν κερδίσει τις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία, θα μας πάει, λέει, φυλακή εμάς. Και εγώ μόλις τον άκουσα τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από το φόβο μου. Θέλω λοιπόν σήμερα, από εδώ από την Πάτρα, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μαρινάκη που αποφάσισε επιτέλους να βγει από το σκοτάδι που κατοικούσε τόσο καιρό στο φως. Να τον ευχαριστήσω θερμά που αναλαμβάνει αυτός ρόλο για λογαριασμό του κυρίου Μητσοτάκη. Να τον ευχαριστήσω θερμά που επαναλαμβάνει τις ίδιες απειλές και τις ίδιες σχεδόν ψυχοφαντίες που έχουν ήδη εξαπολύσει εναντίον μας οι πολιτικοί μας αντίπαλοι.
1: Με αυτά που άκουσα, μόνο αυτό το τραγούδι μου ήρθε.

Χόρεψε, χόρεψε σου λέω. Με αυτόν τον Τζίπρα είμαστε. Που έβριζε το Μαρινάκι, ήθελε να τον βάλει φυλακή. Όχι τον Παύλο, τον Βαγγέλη. Αλλά τώρα ο Βαγγέλης τον έχει πάρει στην αγκαλιά του. Και κάνουν τσαχπινιές.

θετικά. Μαρμαρίδης. Μαρμαρίδης Modern Living. Καλοκαιρινές εκτόσεις 50% σε μοναδικά έπιπλα για

0: Πάμε τώρα στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαίνουμε στο epla.gr. Αλλάζουμε περιβάλλον, αλλάζουμε ψυχολογία. Έχει τον τρόπο του. Παιδιά, τι γίνεται στο Viber? Πρέπει να προσλάβω έναν όσοι είχαν παλιά τους λέκτορες στην ρωμαϊκή εποχή. Κάτι αγράμματοι αξιωματούχοι είχαν λέκτορες να διαβάζουν εκείνοι για εκείνους. Και έχω αγράμματος. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, γιατί με Μαρμαρίδη τα διαβάζουμε ακόμη καλύτερα. Καθημερινή γράφει: φτωχό συγγενής η έρευνα. Κάτω από το μισό του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κρατική δαπάνη στην Ελλάδα. Τα Γκάλοπ κρίνουν παροχές και κάλπες. Ώρα αποφάσεων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανησυχία για blackout εν ώψη της έκλειψης ηλίου. Συναγερμός, λέει, στην Ευρώπη. Αφιέρωμα στον Ράμφο, η τόλμη ενός καθαρού μυαλού, υπέροχος. Υπέροχος, φιλόσοφος. Άρα εσύ γουστάρεις τον Τράγκα και τους σύγχρονους παπατζίδες, αγόρια και κορίτσια. Τα νέα τι γράφουν? Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν? Συνταξιούχοι, επίδομα των 300 ευρώ. Δεν έχω για το σοπασί εδώ να μου τα πει. Στέλιος Ράμφος, ο στοχαστής που ένωσε Δύση και Ορθοδοξία. Ακίνητα με χρησικτησία, πώς ξεμπλοκάρουν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Μαξίμου, ο φόβος των δεξιών διαρροών. Τώρα, αν θέλω να σου πω κάτι έτσι λίγο, δεν είναι ακριβώς βάρη, αλλά είναι, πώς να είναι, εντάξει, είναι μεσαίου ειδικού βάρους. Απεδείχθη ότι τα μουσμουλα δεν μπόρεσαν να κάνουν ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το υποσύσταση δημιουργία κόμμα Σαμαρά δεν κατατάσσεται στα μουσμουλα. Ονοείτο. Και πολλοί από αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη πάρει διαζύγιο από Καριστιανού και άλλους περιμένουν να ενταχθούν κάτω από την ομπρέλα του Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός για τα πολιτικά σχήματα, γιατί θα ταράξει, θα διαταράξει, θα επηρεάσει τον τελικό σχετισμό δυνάμεων. Η απογευματινή γράφει: πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας, μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών και φίλων. Πώς πάμε το Άιρις και λέμε, ή το Revolut λέει, μπαμπά στείλε. Αυτά τα με τις κάρτες, τα Revolut και τα Iris, αρχικώς μου φάνηκαν πάρα πολύ χρήσιμα εργαλεία, τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ και με τα παιδιά μου και με τη σύζυγό μου. Αλλά τελικώς μεγάλη παγίδα, ρε φίλε. Παλιά έλεγες, έλα δω ρε μάστορα, πόσο είσαι, 16 χρόνων. Ξέρω, κάθε εβδομάδα 6 επί, ξέρω εγώ, 10, 6 επί 15, 60 είναι αυτό, τέλος, γεια σας. Βγάλτα με αυτά τα 60, 90, 100 ευρώ. Τώρα έρχεται, λέει, μπαμπά βάλε, βάζεις. Την άλλη μέρα, μπαμπά, μπαμπά, δεν έχω να πάρω ένα σάντουιτς. Λες, άντε, βάλε. Μπαμπά, μπαμπά, είμαι με τον Τάκη, με τη Μίνα, με τον Χρήστο και λέμε να πάμε για παγωτό, βάλε. Βάλε, βάλε, βάλε, βάλε. Από την άλλη, βγάλε, βγάλε, βγάλε, βγάλε. Τέλος του μήνα. Είναι όπως αυτή η ρημάδα η πιστωτική μεγάλη ανακάλυψη του καπιταλισμού, δεν είναι? Από τότε που πήραμε την πιστωτική κάρτα στα χέρια μας, νομίζουμε ότι δεν πληρώνουμε. Πάσε, πάρτιν. Πάρτιν. Πάρτιν. Πάρτιν. Τι, πάρτιν. Δώσεις, λέει ο άλλος. Πάρτιν. Τέλος του μήνα έρχεται ο λογαριασμός. Όπως λέει και η Λιόλιου. Η μεγάλη απάτη του Μαξίμου. Εύρος ακύρωσαν προϋπολογισμό έργων 3 δις ευρώ. Χρηματοδοτουμένων κατά 80% από κοινωνικά κονδύλια. Ήτανε ο Σταύρος ο Μπένος, παλιός Πασόγκος, άνθρωπος που είχε ουσιαστικά στηρίξει τα ΚΕΠ και έχει κάνει πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις σε Πασόκ. Αυτός νομίζω ήταν και δήμαρχος Καλαμάτας για να φεγγάρει. Άστραψε και βρόντιξε χθες, γιατί τον έβαλε η Νέα Δημοκρατία υπεύθυνο εκεί της αναδιάταξης της περιοχής Δαδιάς και άλλων εκτάσεων, οι οποίες κάηκαν στις μεγάλες πυρκαγιές του Εύρου. Και ήταν στην αρχή ένα project 3 δις ευρώ και τώρα αυτό έχει γίνει 400 εκατομμύρια από ό,τι διάβασα. Και ο Σταύρος ο Μπένος θύμωσε πάρα πολύ. Όριζο σπάστης, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο και γενίκευση των συγκρούσεων. Αυτά σκεφτόταν και εκεί σε μια εκδήλωση στο Κουκουέ και σηκώθηκε ο Κουτσούμπας και χόρευε τραγούδι του Λάκη Χαλκιά. Ζεϊμπεκιάρης είναι. Ζεϊμπεκιάρης είναι. Γουστάρης, σαν Τζοχατζόπλο να πράγμα. Έχεις δει κανένα δεξιό να χορεύει ζεϊμπέκικο, Κατερίνα? Βαρδισιώτης, θυμάμαι σε κάτι πάρτι πήγαινε στη Μύκονο, αυτοί χορεύανε Airbnb και Airbnb λέω. R&B και swing και τέτοια, ε.
1: Νομίζω τον Κώστα Καραμαλή.
0: Όχι ρε, σιγά μην χορεύω Καραμαλή. Το πολύ πολύ κάνει ταγκό. Κάνει blues. Ταγκό.
1: Όχι ο νεότερος.
0: Έχεις δει τον Κώστα Καραμαλή να χορεύει?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Πού παιδί μου, σε κάνα πανηγύρι?
1: Στην Κουμπαριά.
0: Ποια πιπεριά του Μπαρβαγιάννη?
1: Κουμπαριά, Κουμπαριά.
0: Δεν χόρεψε ρε. Παπανδρέο είχε χορέψει με τον... Πώς το Ισμαήλ Τζέμ. Εντάξει, η Παπανδρέου γενικώ χορεύει. Όχι, οι δεξιοί δεν χορεύουν. Είναι πιο συντηρητικοί, πιο συγκρατημένοι. Είδε πότε το Μητσοτάκη να χορεύει? Είδε πότε το Σαμαρά να χορεύει?
1: Δεν θα πω.
0: Αλλά Δούρου, Κουτσούμπα, Δαμανάκη, Διαμαντοπούλου.
1: Αυτά είναι λαϊκοί χοροί. Τώρα η λαϊκή δεξιά δεν ξέρω πόσο λαϊκή είναι.
0: Λαϊκή δεξιά, λαϊκή δεξιά. Στο γιακουμάτο πάει το μυαλό μου.
1: Με συγχωρείς λίγο, απλά διακόπτω, γιατί ποιες παραλίες ανέφερες νωρίτερα?
0: 5-6-7.
1: Αναφέρθηκες κάπου και στη Ζάκυνθο, έτσι δεν είναι?
0: Μύρτος.
1: Έχουμε φωτιά εκεί στη Μαραθιά.
0: Μεγάλη.
1: Λοιπόν, 9 το πρωί ενημερώθηκε η πυροσβεστική, 22 πυροσβέστες, 8 οχήματα και 3 ενέργεια, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο.
0: Εντάξει, σε 7 αναφέρθηκα, σε μία πήρε φωτιά, τι γκαντέμιση με. Ο ελεύθερος τύπος τι γράφει? 6.910 προσλήψεις μονίμων και εποχικό. Κοινική ομολογία Τσίπρα για το καταστροφικό 2015 προκαλεί τους πολίτες με αυτό που δήλωσε. Δεν ξέρω τώρα, δεν το σκέφτηκε, του ξέφυγε, πήγε το παίξει έξυπνος. Κεφαλονιά ρε, τι είπα, Ζάκυνθο είναι Κεφαλονιά. Άρα δεν φταίω εγώ για την φωτιά, κύρα Νικολάου. Στη Κεφαλονιά είναι η παραλία στην οποία αναφέρθηκα. Αντίστροφη μέτρηση 20 ημέρες για 123 ορόσημα και 6,7 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεύτερη Ελλάδα στην Ευρώπη σε κρούσματα του Δυτικού Νείλου. Και αυτά έχουν μια χαζή απορία. Γιατί λέμε πάντα Δυτικός Νείλος? Δηλαδή τα κρούσματα κάποια στιγμή στη μέση του ποταμού σταματούν και δεν πηγαίνουν ανατολικά του Νείλου? Χαζή απορία. Το μανιφέστο. Αλέξης Βαγγέλης ασπάν στην ευχή τα παλιά. Αμνησία λέει. Και έχει φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με τον Μαρινάκη. Αυτά που σας έλεγα νωρίτερα, αγαπητές φίλες και φίλοι, από το ότι είναι κατηγορούμενος για ναρκωτικά και ένοχος και εγώ δεν ξέρω τι άλλο και θα το βάλω φυλακή και τα λοιπά, ξαφνικά αγάπες και λουλούδια. Και μου θύμισε και τραγουδάρα ρε φίλε, μου θύμισε και τραγουδάρα. Όταν λέω τραγουδάρα, μεγάλο τραγούδι μου θύμισε το πρωτοσέλιδο του, πώς το είναι, του μανιφέστου. Όταν λέω μεγάλο τραγούδι, θα αρέσει και στο φίλο μου τον Χρήστο και στους ανθρώπους της Κοντίτο, είμαι βέβαιος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Είμαι σίγουρος. Άκου τραγούδι που μου θύμισε. Με το πρωτοσέλιδο το μανιφέστο, ασπάν στην ευχή τα παλιά. Αφιερωμένο από το Τσίπρα στο Μαρινάκι, από το Μαρινάκι στο Τσίπρα. Και αν αλλάξαμε λόγια βαριά.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματά. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες, ρε Θεόφιλε. Γιατί δεν χορεύετε εσείς οι δεξί, ρε Θεόφιλε, τέτοια τραγούδια? Για πάντα. Εσείς του κόμματος, γιατί δεν χορεύουν οι πρόεδροι? Τόσο συντηρητικοί είναι, τι κάνουν? Θα μου πεις χορεύουνε στο ταψί τους λαούς, θα πει ο φίλος μου ο Σιριζέος, ο Ντέντος. Άκου να σου πω το καλύτερο μήνυμα. Το καλύτερο, από τα καλύτερα που έχω διαβάσει. Από τη φίλη μου τη Δάφνη. Δάφνη μου, σε καταλαβαίνω, πίστεψέ με. Γράφει η Δάφνη λοιπόν: καλημέρα, σήμερα είναι μεγάλη μέρα για μας. Τελειώνουμε τα ροδάκινα. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί σε όλο αυτό το διάστημα μας κάνατε την καλύτερη παρέα. Από το κλάδεμα, αρέωμα και τώρα μάζεμα. Σας θερμοευχαριστώ. Χωρίς να θέλω να ξεχωρίσω κανέναν, ευχαριστώ τον Κώστα τον Παρβαγιάννη, γιατί και αυτό ήταν πολύ πρωί μαζί μας, μια δύσκολη ώρα από τα ξημερώματα. Γεια σου Δάφνη μου. Άντε καιρός για διακοπές. Και ο Πέτρος και ο Θεόφιλος βοήθησαν το 1937. Πρώτο έγινε γνωστός ο εν λόγω ιός στην περιοχή του Δυτικού Νείλου στην Ουγκάντα, γι' αυτό και φέρει την ονομασία.
1: Θα σου κλείσω το στόμα.
0: Το κουνουπάκι του Δυτικού Νείλου.
1: Και ας πάνε στην ευχή τα παλιά.
0: Ωραίος ο Στέλιος ο Καζατζίδης. Ωραίος ο Στέλιος ο Καζατζίδης, ακόμη πιο ωραίες οι εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Σπεύσατε, η Εσπρέσο γράφει Βανδί Top Model στην Κρήτη. Με κορμάρα και σαν στάρ του Χόλιγουτ. Οι διακοπές της μαζί με τον Βασίλη Μπιζιμπίγη. Αποκλειστικές φωτογραφίες στα χέρια της Εσπρέσο. Τι λέρε. Ο τουρισμός που αντέχει σε πολέμους και ακρίβεια, οι ταξιδιώτες κόβουν από αλλού για να κάνουν το προσκύνημά του. Sold out από νωρίς, οργανωμένες εκδρομές με πιστούς από Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Αυστραλία. Οι κόντρα προσχωρούν στον Σαμαρά, τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται. Κάτσε λίγο τι λέω εδώ. Περίμενε, γιατί κλείνουν και οι υπολογιστές με αυτά που γίνονται.

Τι λέει εδώ, ο ένας, πού είναι, ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται στην Πελοπόννησο συμμετέχει ήδη ενεργά στη συγκρότηση δικτύων υποστήριξης και στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού. Αλέξης Τσίπρας σήμερα όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω. Πώς ήταν εκείνη η ταινία, ρε, εσύ, Κατερίνα, η Σαραντάρα και Πρωτάρης. Σαραντάρα ήταν η Ελλάδα, Πρωτάρης ήταν ο Τσίπρας. Για 5 χρόνια μας πήγε, να μην πω πώς μας πήγε. Αλλά τώρα έμαθε, λέει. Α, όλα και όλα. Δεν ξέρω που έμαθε. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Λέει, τώρα ξέρω. Ναι, όταν λες ξέρεις, πώς έμαθες? Γιατί στη Βουλή, απών. Αλλά είμαστε με τον Σαμαρά. Με τον Σαμαρά, λέω, με τον... Είμαστε με τον... με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα του δώσουμε ακόμη μια ευκαιρία για να ολοκληρώσει το έργο του. Η Ελεύθερη Ώρα τη γράφει. Τουρκο-Ισλαμικό ΝΑΤΟ εναντίον του ελληνισμού. Μέγας εθνικός κίνδυνος από το τρίγωνο Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Αυτό, ρε, εσύ, Κατερίνα, το θέλω. Κάνε ένα κόπο και σήμερα. Έστειλα εγώ στο Συρίγο, μάλλον σε διακοπές είναι ο άνθρωπος θες. Πάρε Τάκη Χατζηβασιλείου, πάρε λιγερό κάποιον να μας πει τι θέλουν οι Πακιστανοί με τους Τούρκους και τους Σαουδάραβες. Political, το διπλό μεγάλο στοίχημα. Νέο Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, και τέλος, η δημοκρατία, άλωση της Αθήνας από Πακιστανούς, παραμονή του 15 Αυγούστου. Σε Ισλαμαμπάντ μετά.

0: παροικία του Πακιστάν. Α, έχω και τη Star. Στο σφυρί λέει τα αυτοκίνητα του Τράγκα. 220.000 ευρώ μόνο για τη Φεράρι. Πορτοφίνο στο Μοναχό ξεκινάει από 220.000. Τζάμπα είναι, πάρε. Κλεμμένα, κλεμμένα από σένα που σε... Hey, το λέω σε σένα που δεν έχεις βάλει μυαλό, δεν λέω για την πλειονότητα των ακροατών και κυρίως των ακροατών του στάτους 107 και 7, αλλά επειδή έχει και διάφορους οτακουστές οι οποίοι μας ακούνε φανατικά αλλά δεν μας γουστάρουν, να πω σε εσάς, μπας και σώσω κανέναν από εσάς, σταματήστε να ακούτε εύκολα λόγια και παπατζίδες. Σταματήστε, κάνετε κακό στον εαυτό σας, στα παιδιά σας, στο μέλλον της χώρας. Πέρασαν πολλοί παπατζίδες, δεκαετίες ολόκληρες από την Ελλάδα. Ένας εξ αυτών από τον δικό μου χώρο ήταν ο Εν Λόγω, ο οποίος βέβαια ασχολήθηκε με την πολιτική. Μιλώ για τον Γιώργο Τράγκα. Έκανε και παρέες και με πολιτικούς. Επειδή λοιπόν όμοιος ομοίου αϊπελάζει, σωθείτε από δάφτους και σώστε μας. Σώστε μας από τους παπατζίδες. Από τους βλέπεις το βλέμμα, ρε παιδί μου. Μιλάνε πολιτικά πρόσωπα, αρχηγοί, μη αρχηγοί, υπαρχηγοί, βουλευτές, δημοσιολογούντες. Βλέπεις, καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να είσαι τόσο αφελής. Καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος είναι παπατζής, είναι απατεώνας, είναι λαμόγιο. Μη τους στηρίζεις, γίνεται, άκουσε τους. Δεν κακό, διασκέδασε μαζί τους. Αλλά μη θυσιάζεις τη χώρα και το μέλλον των παιδιών σου. Το έκανες μια, το έκανες δυος, λαός εννοώ. Είναι κρίμα για σένα και είναι και ντροπιαστικό για εσένα δηλαδή. Είναι ντροπιαστικό. Καμιά φάση συζητώ με ανθρώπους και μετά από 2-3 κουβέντες που κάνουμε έρχονται στα νερά μας, γιατί εγώ δεν κάθομαι να απολωθώ με κάποιον από δάφτους. Αν δω ότι είναι κολλημένος, του λέω εντάξει, οκ, άντε καλό ταξίδι. Μετά με λέει άλλα ζώνα. Μου την πέφτουν διάφοροι, ας πούμε, στα social, με χαρακτηρισμούς προκλητικούς, υβριστικούς, με διάφορα, και μόλις τους μιλάω γενικά και τους λέω πια καλό ταξίδι, καλό καλοκαίρι, λένε α, τι αλαζονία είναι αυτή, σόπαρε φίλε, σόπαρε φίλε. Ξέρω. Είναι, μίλησε μαζί του. Α, εντάξει, κάλεσε τον σε 3 λεπτά. Τώρα βάζω διαφημίσεις, γιατί θα είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον καλεσμένο μας.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Το πήραμε.
7: Ποιο πάλι, βρετάκι.
6: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
7: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
6: Αλφα μπύρα 330 ml φιάλι, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και λευκό σύνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
7: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
6: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
10: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
11: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Σας προειδεάσαμε μετά από την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, τα οποία διαβάζουμε έχοντας ως χορηγό της θύλης τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Σας προειδεάσαμε για μια, έτσι προϊονίζεται, ενδιαφέρουσα συνέντευξη, καθώς ο καλεσμένος μας υπήρξε από τα βασικά στελέχη της περίοδου 15-19. Έκτοτε άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα, αλλά η επιστροφή με τον τρόπο που γίνεται του Αλέξη Τσίπρα ξαναλάζει πράγματα. Ο κύριος Σκουρλέτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σκουρλέτη.
12: Καλημέρα σας, καλημέρα και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Ξέρετε τι θέλω, θέλω να ξεκινήσω ως εξής. Χθες σε συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρας είπε ότι τότε δεν ξέραμε. Θέλαμε να κάνουμε πράγματα, δεν ξέραμε. Τώρα όμως έμαθα και ξέρω ότι κάποια πράγματα γίνονται και κάποια πράγματα δεν γίνονται στην πολιτική. Είναι βαθιά πολιτική τοποθέτηση κατά την άποψή μου. Ουσιαστικά είναι μία παραδοχή ότι τότε δεν ξέραμε που πηγαίναμε, ή κάνω λάθος?
12: Κοιτάξτε, εκείνος θα δώσει το περιεχόμενο, το ακριβές των όσων είπε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι για την αριστερά που πρώτη φορά βρέθηκε σε κυβερνητικές θέσεις υπήρχε ένα αντικειμενικό έλλειμμα εμπειριών. Αλλά αυτό ήταν γνωστό και στον κόσμο, νομίζω. Κανείς δεν πίστευε ότι διαθέτει εκείνα τα στελέχη τα οποία είχαν ένα πλεόνασμα και μια επάρκεια στη διαχείριση των πραγμάτων. Άλλωστε ψηφίστηκε για να αλλάξει πράγματα και όχι για απλά να τα διαχειριστεί.
0: Ναι, αλλά δεν μέτρησε το ειδικό βάρος αθρηστικά το στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε πράγματα τα οποία απεδείχθησαν πομφόλυγες. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Αλλά και εμένα, αν με βάλουν τώρα ξαφνικά, γιατί έχω μπάρμπα στην κορώνη, διευθυντή στο BBC, δεν θα πάω να κάνω τον έξυπνο εκεί. Θα καθίσω να μάθω πρώτα και μετά θα κάνω τον έξυπνο. Εδώ είχαν ακουστεί πομφόλυγες από πολλούς συνεργάτες, συντρόφους σας τότε, που όλες πέσαν στο κενό.
12: Προσέξτε, αυτό που λέτε ως πομφόλυγες δεν έχει να κάνει με την αντικειμενική τότε αναγκαιότητα να σταματήσει η καταστροφική πολιτική των μνημονίων, της λιτότητας. Mm-hmm. Τα κατάφερε σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς όχι. Διότι υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο. Αλλά τελικά αυτών των τριών μνημονίων τα βλέπουμε σήμερα τι σημαίνουν για τη χώρα μας. Νέα παιδιά τα οποία δεν βρίσκουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας παρότι έχουν προϊόντα και θέλουν να φύγουν. Γιατροί που εγκαταλείπουν το ΕΣΥ διότι οι μισθοί είναι χάλια. Υπηρεσίες ηλεκτρικές που δεν υπάρχουν. 7 εκατομμύρια θα είμαστε σε λίγα χρόνια στην Ελλάδα. Το δημογραφικό είναι τεράστιο ζήτημα από 10 που είμαστε τώρα. Ποιος συζητάει όλα αυτά? Και υπάρχει μια αντιπαράθεση η οποία μάλιστα προσωποποιείται που δεν είναι γόνιμη. Δεν εμπνέει τον κόσμο, δεν δίνει προοπτική. Γι' αυτό ο κόσμος στρέφει την πλάτη του απέναντι στις κυρίαρχες πολιτικές.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν ανήκετε στην κατηγορία αυτή εσείς, αλλά είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συμπορεύεστε για χρόνια. Ένας νέος άνθρωπος σήμερα, ο οποίος ακούει αυτά που λέτε και τα ακούει με σεβασμό και ενδεχομένως να συμφωνεί, γιατί υπάρχει μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε όλοι. Ένας νέος άνθρωπος λοιπόν, ένας 20, 25, 30 σήμερα, που βλέπει όλα αυτά τα στελέχη. Πριν από 10-15 χρόνια ήταν 10 χρονών, 12-15. Και πίστεψε σε αυτούς.
12: Δεν νομίζω ότι ασχολιόταν και πολύ.
0: Όχι, δεν ασχολιόταν, αλλά έβλεπε κάποια πρόσωπα τα οποία μιλούσαν για το αριστερό ηθικό πλεονέκτημα, ότι είναι διαφορετική από το κατεστημένο, ότι αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν τον τόπο ήταν κλέφτες, απατεώνες, ρήμαξαν τη χώρα και ήταν μια μεγάλη παρέα ανθρώπων προοδευτικών, αριστερών κλπ. Και τους βλέπει τώρα, οσιοκάπτοντας, να παρακαλάνε τον Τσίπρα για να πάνε στην αυλή. Ξεπουλώντας κάθε ίχνος αξιοπρέπειας, τι θα σκέφτεται?
12: Δεν νομίζω ότι αφορά μόνο τους 20 άρδες αυτή η σκέψη που κάνετε.
0: Λέω για τους 20 άρδες γιατί είναι πιο αγνή, πιο αμόλυντη.
12: Ναι, ναι. Μάλλον αυτοί ίσως έτσι πρωτογενώς, έτσι για πρώτη φορά βιώνουν μια τέτοια σχέση, μια τέτοια εμπειρία, ας πούμε, με αυτόν τον χώρο. Νομίζω ότι είναι βαθύτερο το θέμα και αγγίζει το θέμα της αξιοπιστίας της αριστεράς συνολικότερα, η οποία τρώθηκε πραγματικά κυρίως με βάση τα δικά της λάθη και τις βασικές επιλογές που γίνανε. Εγώ δεν θεωρώ δηλαδή ότι ήταν αναγκαστικό, μονόδρομος, ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθεί σε αυτή την κρίση αξιοπιστίας, σε αυτόν τον κατακαιρματισμό. Γι' αυτό υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ευθύνες και επιλογές που γίνανε, που οδηγήσαν στην ρευστοποίηση, στην διάλυση, την αποδελογικοποίηση και κυρίως, προσέξτε, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για τον κόσμο, μια συντηρητική στροφή, μια στροφή προς το κέντρο. Ακούσατε χθες τη συνέντευξη του Αλέξη?
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
12: Δεν ακούσατε.
0: Αυτό όμως, άμα είναι μια ιστορική πραγματικότητα, αναγκαιότητα, να το πω έτσι, κύριε Σκουλέτη, γιατί είναι κακό?
12: Μισό λεπτό. Αυτά που είπε για την ενέργεια τον ακούσατε. Δηλαδή, το θέμα της ΔΕΗ σήμερα είναι να αλλάξουμε απλά τη διοίκησή της. Δεν έχει σημασία ότι πουλήθηκε το 17% στην CVC και η CVC έχει απέτηση ως ένα κερδοσκοπικό φαντ να παίρνει υψηλό μέρισμα και να βλέπει την μετοχή να ανεβαίνει. Τι σημαίνει αυτό? Για να ανεβαίνει η μετοχή και να παίρνει υψηλό μέρισμα πρέπει να ανεβαίνουν λογαριασμοί. Άρα μια στρατηγική υποδομή που είναι η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε μια χώρα την κάναμε ένα άκρατο πεδίο κερδοσκοπίας.
0: Θα μου επιτρέψετε με όλο το σεβασμό να σας πω, υπάρχει και άλλος τρόπος για να ανεβαίνει το κέρδος μιας επιχείρησης, οι επενδύσεις, η εξωστρέφεια. Η ΔΕΗ έχει απογειωθεί. Η ΔΕΗ που είχατε εσείς, επειδή ήσασταν και υπουργός, κύριε Σκουλέτη.
12: Επειδή ακριβώς ήμουν υπουργός, θα διαφωνήσω. Η ΔΕΗ λοιπόν αντί να υπογειοποιεί τα καλώδια αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι ευθύνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πλειοψηφικές περιπτώσεις, για τις πυρκαγιές μέσα στα δάση, πάει και αγοράζει ψυγεία και πλυντήρια. Αυτό εννοείται επενδύσεις.
0: Δεν είναι κακό να κάνει και αυτό, νομίζω.
12: Όχι, πολύ κακό είναι. Πολύ κακό γιατί αφορά το ρεύμα. Διότι σε εκατομμύρια που έχουν προκληθεί σε στενά οικονομικό επίπεδο από τις πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.
0: Μα νομίζω, κύριε Σκουλέτη, αδικούμε λίγο και την ΔΕΗ και τους εργαζόμενους εκεί. Ακούμε μισό αν θέλετε λίγο.
12: Να μην ερημοποιείται ο κόσμος, ο τόπος αυτός εδώ πέρα. Έτσι είναι, αυτά
0: για να μην αδικούμε και τους εργαζόμενους εκεί στο ΔΕΔΙΕ, ΔΕΗ, πώς λέγονται όλα αυτά τα σχήματα.
12: Είναι επιλογές των κυβερνήσεων.
0: Έχουμε μία περίπτωση. Μην τη γενικεύουμε, γιατί χθες δόθηκαν στοιχεία, το 95% των πυρκαγιών είναι από ανθρώπινο λάθος και αμέλεια. Δεν έχει να κάνει με τα καλώδια της ΔΕΗ. Μία από μία περίπτωση το γενικεύω.
12: Και το υπόλοιπο τι από πού οφείλεται?
0: Όχι, είναι διάφοροι λόγοι και υπάρχει και μια περίπτωση, μια μισή νομίζω, ούτε μία ούτε δύο δεν είναι, όπου τα καλώδια της ΔΕΗ, του δικτύου. Όχι, δηλαδή ευθύνονται.
12: Σε αυτό κάνατε μεγάλο λάθος.
0: Α, εντάξει, να το δεχθώ. Εγώ έχω τα στοιχεία τα επίσημα. Τι να σου πω.
12: Διαχρονικά η επίσημη αιτία, και δεν αναφέρομαι τώρα για τους δύο και τους τρεις μήνες, διαχρονικά η βασική αιτία των πυρκαγιών στα δάση έχει να κάνει με τα δίκτυα του ΔΔΕ. Αυτό είναι. Αυτό το λένε όλες οι μελέτες, το λέει και η πυροσβεστική, το λένε και όλοι. Και αντί λοιπόν να πάμε να τα υπογειοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε άλλες προτεραιότητες. Λάθος προτεραιότητες.
0: Έχετε υπολογίσει, προχθές το άκουσα αυτό, πόσο θα κόστιζε η υπογειοποίηση. Άκουσα από κάποιον τεχνοκράτη ότι αν απλώσουμε τα καλώδια της ΔΕΗ, νομίζω γυρίζουν τη γη 4 φορές. Το κόστος της υπογειοποίησης το έχουμε υπόψη μας?
12: Ναι, βεβαίως. Είναι κάποια δισεκατομμύρια.
0: Ωραία. Όχι
12: πάρα πολλά. Αλλά δεν θα έπρεπε να δεσμευτούν από το Ταμείο Ανάκαμψης κάποιοι για να πάνε εκεί? Γιατί, ναι, το κάνουν άλλες χώρες?
0: Ναι.
12: Εμείς εδώ πέρα όμως το σκορπίσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνει και δεν έχει αφήσει τίποτα ως βασική υποδομή. Ήμασταν οχύρωτοι. Για αυτά λοιπόν θα μιλήσει ο Αλέξης ο Τσίπρας στο Πασόκ? Θα κάνουν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία?
0: Δεν κάνουν, λέτε. Δεν κάνουν, λέτε.
12: Αυτό το είδος στην αντιπολίτευση, η οποία τελικά, ξέρετε, είναι μια θολή αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση που ανεβάζει τόνους, αλλά δεν στέκεται στο περιεχόμενο. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η ισχυροποίηση της αριστεράς.
0: Γιατί να κάνει θολή αντιπολίτευση, όπως λέτε, ο Αλέξης Τσίπρας ή το Πασόκ στην κυβέρνηση και να μην κάνουν ξεκάθαρα αντιπολίτευση? Δεν θέλουν να κυβερνήσουν?
12: Διότι προφανώς συγκλίνουνε. Διότι ιδιαίτερα στην περίπτωση του Αλέξη του Τσίπρα, μετά το 19 εμπνεύστηκε αυτή την υπόθεση της διεύρυνσης, δηλαδή ουσιαστικά της μετατόπισης, της προγραμματικής και ιδεολογικής μετατόπισης προς το κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι έτσι θα διευρύνει την επιρροή του. Αλλά άφησε στο απειρόβλητο τα βασικά προβλήματα και αυτά τα οποία απασχολούν το μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό δεν κέρδισε ο ίδιος και γι' αυτό ο Μητσοτάκης βγήκε με 41% το 23.
0: Να σας ρωτήσω κάτι ευθέως, αλλά ή θα μου απαντήσετε ή δεν θα μου απαντήσετε. Δεν θέλω να το σκεφτείτε πολύ, θέλω γρήγορα να απαντήσετε.
12: Προσπαθώ να σας απαντώ σε όλα.
0: Όχι, όχι, όχι. Λέω, θέλω σύντομη απάντηση, γιατί αν κάνετε πάνω από 3 δευτερόλεπτα, πάει να πει θα το σκεφτείτε για να το λιάνετε. μετανιώσατε που στηρίξατε τον Τσίπρα τότε?
12: Είναι λάθος το ερώτημα. Διότι η σχέση με την αριστερά δεν έχει να κάνει με τον Τσίπρα ή τον εκάστοτε Τσίπρα. Στην αριστερά ανήκω, ο Αλέξης Τσίπρας μας βρήκε πολλούς από εμάς στον ΣΥΡΙΖΑ. Μια ολόκληρη τότε ομάδα στελεχών και γενιά στελεχών μαζί του και με μπρος αυτών καταφέραμε να κερδίσουμε τότε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχει να κάνει με προσωπική του υπόθεση. Τώρα νομίζω ότι ο ίδιος τα βλέπει τα πράγματα με όρους γιοταχή. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Η αριστερά δεν είναι προσωπική υπόθεση, είναι μια συλλογική προσπάθεια.
0: Ναι, αλλά απεδείχθη στην πράξη ότι μπορεί εσύ να το πιστεύετε και να έχει και βάση, αλλά η κοινωνία θέλει και τον Ιωταχίδης, πώς τον είπα, το να διαχειριστεί τη ΣΥΚΕ.
12: Δεν είναι έτσι. Δεν νομίζω τελικά. Το ιστορικό συμπέρασμα δεν είναι αυτό. Τα πρόσωπα, ξέρετε, περνάνε, ξεχνιόνται, παίζουν τον ρόλο τους, αλλά αυτά που μένουν είναι οι μεγάλες αλλαγές που βελτιώνουν τη ζωή του κόσμου και είναι και η αντιπαράθεση διαχρονική ανάμεσα στις συντηρητικές και αριστερές πολιτικές. Αυτό δεν το ξεπέρασε κανείς. Όποιος πήγε να το ξεπεράσει, νομίζω ότι έφαγε τα μούτρα του.
0: Νωρίτερα θυμήσαμε ομιλία του Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε στοχοποιήσει τον Μαρινάκη, τον οποίο είχε κατηγορήσει ότι ήθελε να αλλάξει, να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, να βάλει φυλακή το ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα τέτοια. Σήμερα οι σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με τα μηντιακά και άλλα συμφέροντα, ποιες αισθάνεστε ότι είναι?
12: Κοιτάξτε, εισπράττω αυτό που εισπράττει ο κόσμος. Βλέπω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί κύκλοι οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μέσω των θέσεων που κατέχουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στέκονται θετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορώ να μπω σε συνωμοσιολογίες εγώ. Καθένας κρίνεται με την πολιτική του.
0: Ναι, το λέω γιατί βλέπετε ότι για την κοινωνία, για το πόπολο εισαγωγικά, ακούμε κορώνες. Ποιος είναι περισσότερο έντιμος, ποιος δεν είναι διαπλεκόμενος, ποιος και ποιον στηρίζουν επιχειρηματικά ή άλλα συμφέροντα. Yeah. Γίνεται έτσι ως διάλογος. Αλλά θέλω στην πράξη από έναν έμπειρο άνθρωπο σαν και εσάς να μου πείτε, αυτό που εσείς εισπράτετε είναι ότι τα συμφέροντα, τα εκδοτικά, τα οποιαδήποτε είναι απέναντι στον Αλέξη ή τον στηρίζουν όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση.
12: Διαχρονικά αυτό που ονομάζουμε οικονομική ολιγαρχία και δυνάμεις της διαπλοκής έχουν την ευελιξία να παίζουν και με τους κυβερνώντες και αυτούς οι οποίοι αντιπολιτεύονται που θα τους διαδεχτούν. Αυτό ήταν και το μυστικό του διαπλεκόμενου δικοματισμού που ζήσαμε τόσα χρόνια και χρεοκόπησε τη χώρα. Άρα με την ίδια άνεση που βλέπετε κάποιους να υποστηρίζουν ή να φαίνεται ότι υποστηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα, με την ίδια άνεση κάνουν τη δουλειά τους και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ, πώς το κρίνετε εσείς?
12: Τι εννοείτε, τι έκανε?
0: Τι άλλο να κάνει, το διέλυσε. Όχι, αυτό που τον διέλυσε ουσιαστικά, δηλαδή έφυγε και τον διέλυσε, όπως ακριβώς το λέω.
12: Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τις επιλογές του, εγώ τις έχω κρίνει και δημόσια, θεωρώ ότι ήταν καταστροφικές. Δεν έπρεπε να συμπεριφερθεί έτσι σε έναν χώρο που τον τίμησε. Από εκεί και έπειτα το ερώτημα για να πηγαίνουμε μπροστά είναι τι κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη μιας αυτόνομης, διακριτής και ισχυρής παρουσίας.
0: Α, ωραία, βούτυρο στο ψωμί μου. Θα σας εξέπλητε, θα σας εξέπλητε η συμπερίληψη του Φάμελου στα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα?
12: Νομίζω ότι το προετοίμασε αυτό ο κύριος Φάμελος, ο Σωκράτης ο Φάμελος. Το προετοίμασε και αυτό από ό,τι λένε πια οι εναπομείναντες στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εγώ έχω φύγει έτσι κι αλλιώς από το 23, κόστησε στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο πρώην πρόεδρος του ουσιαστικά να κηρύσει την ημερομηνία λήξης του κομματός του.
0: Άρα δεν θα είναι έκπληξη για εσάς, το περιμένετε να είναι στα ψηφοδέλτια της Ελλάς?
12: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τον Αλέξη Τσίπρα και επειδή εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν είναι και προβληματικό, διότι εγώ την πολιτική την καταλαβαίνω μέσα από μια οργανωμένη συζήτηση, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, επιλογές και χάραξη αντίστοιχων στρατηγικών. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η αριστερά μπορεί να υιοθετήσει προσωποπαγής αντιλήψεις και πρακτικές. Άρα ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι όπως έχει φτιάξει το δικό του κόμμα, θα αποφασίσει στο τέλος ποιος θα πάρει και ποιος θα πάρει. Το ερώτημα είναι πώς αισθάνονται αυτοί όλοι που είναι μπροστά σε αυτό το δίλημα και πόσο τους τιμά και τους ίδιους μια τέτοια.
0: Πρέπει να σας πω, επειδή πολλούς τους γνωρίζω, όπως και με εσάς κατά διαστήματα τα έχουμε πει, και εγώ διστάζω να τους ρωτήσω και off the record, ρε φίλε, πώς νιώθεις τώρα που η κοινωνία σε βλέπει και λέει, κοίταξε να δεις τώρα πόσο αναξιοπρεπές αυτό που κάνεις? Αλλά δεν τολμώ να το ρωτήσω. Φαντάζομαι ότι είναι αναξιοπρεπές και για τους ίδιους, αλλά είναι και λίγο, πώς να το πω, ξέρω, και λίγο μονόδρομος πολιτικός για να υπάρχουν. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το ερμηνεύσω, κύριε Σκούρα.
12: Κυρίως είναι απογοητευτικό. Απογοητευτικό για τον κόσμο που εξακολουθεί και πιστεύει στην αναγκαιότητα της αριστεράς. Εγώ αυτό θέλω να υπογραμμίσω. Προσωπικά ο καθένας τι κάνει, ας το κάνει και ας κριθεί τελικά. Εμένα με ενδιαφέρει όμως μια συλλογική στάση. Γι' αυτό σας είπα και πριν. Το θέμα είναι τι κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Mm-hmm. Με τον Πολάκη πώς θα πάτε?
12: Τι εννοείτε?
0: Δεν λέω αν βρεθήκατε σε βαφτίσια, λέω γενικώς επικοινωνείτε, προβληματίζεστε, μπορεί να συγκλίνετε, μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος να ξαναμαζευτείτε, αυτό λέω.
12: Εγώ καταλαβαίνω ότι για έναν δημοσιογράφο της δικιάς σας διαμβέλειας και εμπειρίας είναι ενδιαφέρον, ας πούμε, και πικάντικο το να προσωποποιούμε τα πράγματα.
0: Δεν είναι και πολύ. Όχι, εντάξει, ο Πολάκης είναι και μια πλατφόρμα. Δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο.
12: Ναι, αυτό λοιπόν, αυτό θα κοίτα κατέληγα. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν τι πολιτικές απόψεις υποστηρίζει ο καθένας. Άρα λοιπόν, εάν μπορεί αυτή τη στιγμή η αριστερά να πει 5-6 πράγματα με σαφή, καθαρό τρόπο. Είπαμε κάποια πράγματα πριν για την ενέργεια.
0: Mm-hmm.
12: Να πει για τις τράπεζες, να πει για τους μισθούς, να πει για το περιβάλλον, να πει για τα εθνικά ζητήματα και για το rearm. Το rearm, δηλαδή, υποτίθεται πάμε να δώσουμε το 5% του ΕΠ μας για εξοπλισμούς, μα ο πόλεμος όμως είναι καθημερινά, είναι κάθε καλοκαίρι ο πόλεμος. Και δεν παίρνουμε το 0,5% από αυτό το 5-3,5% που δίνουμε τώρα για να κάνουμε αυτό που λέγαμε πριν, την οχύρωση της χώρας, την υπογειοποίηση των καλωδίων. Φτάνουν αυτά τα λεφτά.
0: Ναι.
12: Αυτά τα λεφτά φτάνουν. Είναι θέμα.
0: Επειδή έχει πάει 10,
12: εμένα μία... με ενδιαφέρει λοιπόν, ναι, να συμφωνήσουμε ότι προέχει το κοινωνικό συμφέρον, η πραγματική οχύρωση της χώρας απέναντι στην κλιματική κατάρρευση και την κλιματική κρίση, και όχι το να προκρίνουμε τελικά τα συμφέροντα ολίγων, διότι αυτό βλέπετε ότι οδηγεί σε τεράστιες ανισότητες.
0: Κάτι για το οποίο κατηγορείται ο χώρος αριστεράς στη χώρα μας, και έτσι θέλω να κλείσω, είναι ότι δεν κάνει αυτοκριτική. Αν ζητήσω να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο γενικό, ένα λάθος που κάνατε το 2015-19, ποιο θα ήταν?
12: Εννοείται σε ατομικό επίπεδο ή σε συλλογικό?
0: Όχι σε ατομικό, σε συλλογικό επίπεδο.
12: Ναι, θα σας πω. Νομίζω ότι χρειαζόταν μια μεγαλύτερη ειλικρίνεια και ευθύτητα απέναντι στον κόσμο σε σχέση με τις πραγματικές αντικσότητες. Εγώ θυμάμαι δηλαδή όταν μετά την αναγκαστική υπογραφή του τρίτου μνημονίου, που ήταν στο πλαίσιο μιας ήττας, ήταν ένας επώδυνος συμβιβασμός, υπήρχαν άνθρωποι μέσα από την κυβέρνηση που λέγανε τι καλά που υλοποιούμε και αποτελεσματικά εμείς την μνημονιακή πολιτική. Αυτό ήταν λάθος. Διότι έχουμε την αντίληψη ότι η αριστερά μπορεί τελικά να υιοθετήσει την πατρότητα μιας πολιτικής η οποία στον πυρήνα της ήταν πολιτική λιτότητα, μνημονιακή. Έπρεπε να πούμε ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος, δοκιμάσαμε, ο κόσμος επέλεξε εμάς να υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική, αλλά δεν είναι δική μας. Άρα λοιπόν θα ήθελα μια καλύτερη έτσι, ειλικρίνεια και αυτή τα απέναντι στον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σκουρλέτη, να είστε καλά.
12: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου σήμερα το πρωί. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε στις 9 περίπου και άμεσα κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ζακύνθου. Σκηνές απόλυτης καταστροφής στην Κολομβία μετά τον σεισμό του μεγέθους 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα χθες. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 570 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με τις αρχές, με τον σεισμό να χαρακτηρίζεται ο ισχυρότερος που έπληξε τη χώρα αυτόν τον αιώνα. Από πνευμονικό είδημα φαίνεται να προκλήθηκε ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός τες βράδυ μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Τον άνδρα αναζητούσε σύντροφός του και εντοπίστηκε από το σήμα του κινητού του τηλεφώνου. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στον Κουβαρά Αττικής. Στο μεταξύ, η πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει παραγγελθεί από τις εισαγγελικές αρχές, αφορμή αποτέλεση μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Ξεκίνησαν από χτες οι αιτήσεις για τα επιδόματα στους απειρόπληκτους σε Αττική, Βιωτία, Αιγαλία και Ερέθυμνο. Μέσα στις 10 επόμενες ημέρες αναμένεται η καταβολή των επιδομάτων όπως αυτό ενοικίου, επισκευής και ανακατασκευής κτηρίων. Άνθρωπο κυνηγητό εξαπέλυσαν οι αρχές για κλέφτες καλωδίων σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα χτες το βράδυ. Ομάδα τριών ατόμων επιχείρησε να κλέψει καλώδια από φωτοβολταϊκό πάρκο, ωστόσο οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από τους φύλακες του χώρου. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη έξω από την Ποντοκόμη. Δύο άντρες και μία γυναίκα νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο Μαμάτσιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, με νέο κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη έπειτα από τον θερμότερο Ιούλιο που έχει ποτέ καταγραφεί. Θα πλήξει Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ισπανία. Η Δυτική Ευρώπη έχει ήδη πληγεί από τον Μάιο από 4 επεισόδια καύσωνα σύμφωνα με το Κοπέρνικους.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιάννητσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Λοιπόν, ξαφνικά έχουμε πρόβλημα. Λίγο πριν από την στροφή εκεί, πριν ξεκινήσει η ανηφόρα για τον κόμβο Νεαπόλεως Πεύκων, με κατεύθυνση ανατολικά βλέπω ότι σχηματίζεται σιγά σιγά ουρά η οποία μεγαλώνει. Δεν ξέρω τι την προκάλεσε. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Αν κάποιος από εσάς μπορεί να μας βοηθήσει, ας το κάνει. Συμβαίνει κάτι, έγινε κάποιο ατυχηματάκι, γίνονται έργα, τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν το είχαμε νωρίτερα, τώρα το βλέπω να συμβαίνει. Συνεπώς κάτι θα έχει γίνει. Νόμος του Νεύτωνα, Νιούτον. Για κάθε αποτέλεσμα υπάρχει το αίτιο που το προκαλεί. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Οι γραμμές του στάτους 107-7 για όποιον θέλει να είναι μέρος αυτού του μεγάλου οχήματος. Κολάμπια, Κολάμπια.

0: καρδιά του καλοκαιριού, περίπου στην καρδιά είμαστε του καλοκαιριού. Αλλά έχω μπροστά μου ένα πενθήμερο φωτιά, παρακαλώ.
1: Καλημέρα στο Στάτους.
0: Καλημέρα σας.
1: Σε όλη την κοινωνία, κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα.
1: Λίγο ένα προβληματάκι στην ανηφόρα της Νεάπολης.
0: Αυτό, ναι, τι, γιατί?
1: Ένα φορτηγάκι ζορίζεται.
0: Ζορίζεται.
1: Κάποιο προβληματάκι, είναι, πάει πολύ σιγά.
0: Α, γι' αυτό έχουμε.
1: Πάει πολύ σιγά ένα διαξονικό φορτηγό. Λίγο καθυστερεί μέχρι να βγει την ανάβαση επάνω.
0: Ωρε φίλα, μα χάλασε το σασμά, είναι πολλά λεφτά.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Συμπλέχτης. Την είχα πατήσει μια φορά με το συμπλέχτη. Να είσαι καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά, γεια. Άρα εντοπίστηκε το πρόβλημα. Την είχα πατήσει μια φορά, άφηνα το συμπλέχτη, κατάλαβα. Πατινιάριζε, αν το λέω σωστά. Πατινιάριζε ο συμπλέχτης, το έβλεπα. Δεν τραβούσε τα μάξ, παλιά, έχει χρόνια. Και κάποια στιγμή

0: είναι ότι ο κόσμος εξελίσσεται. Ότι η αριστερά ήταν πραγματικά ένα αφήγημα που κατά τα παλαιότερα χρόνια είχε λόγο ύπαρξης. Με τη φτωχοποίηση, με την επανάσταση, με την αλλαγή, με πολλά πολλά πράγματα. Τώρα ο κόσμος έχει φύγει μπροστά. Είμαστε σε άλλο mood. Και νομίζω ότι αυτές οι ταμπέλες, αριστερός, δεξιός, κεντρός, είναι τόσο παροχημένες, τόσο πια χαζές ιδέες. Δεν έχει νόημα. Τώρα πρέπει να δούμε ποιοι σχηματισμοί, ποια πράγματα θα μας πηγαίνουν στο μέλλον.
1: Εκεί μοιάζει να είναι έξυπνος και πονηρός ο Τσίπρας που το γυρίζει, έτσι, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι. Κατάλαβα ότι έχετε δίκιο. Εγώ το φωνάζω χρόνια επειδή με ακούτε. Ξέρετε ότι η άποψή μου είναι ότι η μόνη χώρα που παρέμεινε στην Ευρώπη να ασχολείται με την αριστερά είναι η Ελλάδα. Εδώ και δεκαετίες, μια-δυο δεκαετίες αλλού, εξέλιπε η αριστερά. Ο Τσίπρας το κατάλαβε. Και τώρα με το rebranding που θέλει να κάνει, το γύρισε λίγο στην σοσιαλδημοκρατία, λίγο πιο στο κέντρο, λίγο πιο να συμβιβαστώ με το σύστημα, πιο συντηρητικά κλπ.
0: Η προσωπικότητα του κυρίου Τσίπρα δεν συνάδει με μια έντιμη ιδεολογική προς όποια κατεύθυνση συμπεριφορά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Και ο ίδιος δείχνει να μην έχει αυτές τις αρχηγικές τάσεις που τόσο λέγανε, γιατί όλες οι επιλογές που έκανε κατά το παρελθόν ήταν όλες ναυάγιο. Όλες όμως οι επιλογές του. Δεν υπήρξε μια επιλογή που να πούμε «Α, αυτή η επιλογή έλαμψε». Καμία επιλογή του δεν έλαμψε. Και ξέρουμε από αυτήν την ιστορία ότι οι δυνατοί άνθρωποι οι οποίοι εξελίχθησαν που να οδηγούν το πλοίο, το καράβι.
1: Ναι.
0: Εμένα αυτή είναι η έκταση. Ένας λόγος απαρχαιωμένος, ένας λόγος ο οποίος πλέον στη σημερινή εποχή δεν είναι κανένα νέο.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

Στον στάτους φυσικά χωράνε όλες οι απόψεις. Μπορείτε να διαφωνείτε πολύ ελεύθερα, πολύ ανοιχτά, πολύ δημοκρατικά. Μπορείς να μου βγεις και να μου πεις: όχι, είναι λάθος, η αριστερά είναι η λύση, είναι η προοπτική, είναι η απάντηση στις προκλήσεις των καιρών. Τεκμηρίωσέ το. Και που ξέρεις, μπορεί να ξαναγίνουμε κνήτες.

σας έλεγα ένα, για ένα εξαιρετικό πενθήμερο. Δεν το έψαξα, αλλά άκουγα χθες τον Παρπαγιάννη, νομίζω ο Παρπαγιάννης το έλεγε, του Αγίου Δημητρίου. Πενθήμερο λέει.

0: Οπότε προλαβαίνεις αν θέλεις, γιατί υπάρχουν εξαιρετικές προτάσεις, ιδέες. Με early booking να κλείσει ένα ωραίο ταξιδάκι εκεί του Αγίου Δημητρίου. Πενθήμερο σου λέω, από τώρα, για να πάρεις καλή τιμή στον προορισμό ή στους προορισμούς που θέλεις. Αλλά υπάρχουν ακόμη προορισμοί και για το καλοκαίρι, για εσάς οι οποίοι ακόμη δεν έχετε κάνει τις διακοπές σας. Άκουγα νωρίτερα για αυτό το υπέροχο ταξίδι από Θεσσαλονίκη αεροπορικός για Αίγυπτο με το Greco's Travel Panda. Στο 2310-55-55-56 στο Greco's Travel έχετε την καλύτερη εξυπηρέτηση, τις καλύτερες ιδέες και προτάσεις. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είστε, καλά?
0: Μια χαρά, ξέρω εγώ, νομίζω. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, σωστά. Ρωτήσατε τον κύριο Σκουλέτη αν έχει κάνει κάποιο λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ όσο κυβερνούσε. Βέβαια, κάποιος πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μας δήλωσε σε διάντροπα ότι μας έκανε ανθρώπους, επιλέξει το είπε, δεν περίμενα να παραδεχθεί ότι έχει κάνει κάποιο λάθος. Σωστά, έτσι δεν είναι?
0: Είπε κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι.
1: Ο Σκουλέτης?
0: Ναι.
1: Στην τηλεόραση.
0: Ότι μας έκανε ανθρώπους.
1: ΣΥΡΙΖΑ μας έκανε ανθρώπους. Πες τους συνεργάτες εκεί να το βρούνε.
0: Ναι.
1: Μας έκανε ανθρώπους ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λάθος να παραδεχθεί. Αυτό ήθελα να σημειώσω.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Άνθρωπος. Άνω θρόσκο.

0: Η φίλη μου Κεραμέως τι λέει εδώ? Λέει ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει αλλάξει την Ελλάδα μια κατάσταση η οποία ήταν πραγματικά απαξιωτική, ντροπιαστική για τη χώρα μας. Ότι τα τελευταία 2 χρόνια αντί να φεύγει κόσμος όπως έφευγε τα προηγούμενα χρόνια, επιστρέφουν νέοι άνθρωποι και όχι μόνο από τα 4 σημεία του ορίζοντα στη γη της επαγγελίας. Βέβαια, η Κεραμέως τα λέει με στοιχεία.
1: Χιλιάδες περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Και θέλω να σας πω και το εξής νούμερο. Τα χρόνια της κρίσης φύγαν από τη χώρα μας, κυρία Γκάτσου, 735.000 πολίτες. Πολύ μεγάλο νούμερο. Τεράστια πλήρη.
2: Τεράστια.
1: Από αυτούς, πόσοι λέτε ότι έχουν επιστρέψει στη χώρα μας πλέον?
2: Ναι, το θέμα είναι, ξέρω τα νούμερα.
1: 473.000.
2: Αλλά και πόσοι ακόμα, γιατί και εγώ έχω 2 μικρά παιδιά, ας πούμε, και σαν μάνα το σκέφτομαι. Μήπως έχουν ένα καλύτερο μέλλον αλλού, με καλύτερους μισθούς.
1: Θέλω να σας πω το εξής. Όταν ξεκίνησε την προσπάθεια του Rebrain Greece, ήμασταν εμείς και εμείς. Το λέω πως το νιώθω. Mm. Πηγαίναμε σε εκδηλώσεις και ερχόντουσαν 500 Έλληνες και με τα βίας 10 επιχειρήσεις. Στην τελευταία δράση που έκανα στο Λονδίνο, ήρθαν 3.107 πολίτες του Λονδίνου και της Αγγλίας ευρύτερα και ήρθαν 50 επιχειρήσεις συνολικά. 35 επιχειρηματικοί όμιλοι, συνολικά 50 επιχειρήσεις. Αναγκαστήκαμε να αρνηθούμε τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιχειρήσεις, δεν είχαμε άλλο χώρο. Αυτό δείχνει την Ελλάδα που αλλάζει. Αυτό σημαίνει ότι είναι όλα ρόδινα και ιδανικά. Όχι, θα σας πω με το χέρι στην καρδιά.
2: Αυτό θέλω να σας πω. Και όχι, μακάρι, δηλαδή δεν θέλω. Δηλαδή πραγματικά θέλω να κάνουμε μια αληθινή κουβέντα.
1: Μα αληθινή κάνουμε. Και γι' αυτό ακριβώς σας λέω και εγώ με το χέρι στην καρδιά ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια πολιτική σταθερότητα 7 χρόνων. Δείτε μόνο την Αγγλία. Είμαστε στον 7ο πρωθυπουργό.
2: Η Αγγλία πέρασε, ναι.
1: Είμαστε
2: έχει περάσει
1: στα 10 χρόνια. Στα 10 χρόνια. Έχουμε πλέον σημαντικά φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψει κάποιος. Έχουμε ένα αριθμό ανάπτυξης ο οποίος είναι 3 φορές πάνω το ευρωπαϊκός μέσος όρος. Mm-hmm. Είμαστε στο 2,1 αυτή τη στιγμή. Όταν άλλες χώρες στο 0,4, στο 0,5, στο 0,6. Αυτό τι συνεπάγεται? Περισσότερες ευκαιρίες για δουλειές.

0: Να ρε, προετοιμάζω, προλιένω το έδαφος σε διασκευή το... Το κομαντάτε Τσεκεβάρα. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ πήρα για την ετυμολογία του Άνω Φρόσκο.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία είναι παρετυμολογία, δεν είναι ορφή. Και κατά Παπινιώτη και κατά λεξικά πολλά. Και κατά μια πολύ σπουδαία ερμηνεία που είχε δώσει ο Λιατίνης, ο συγχωρεμένος. Είναι άντρας και όψ, ο πως από το παρακείμενο του ορό, όποπα.
0: Εγώ ξέρω ότι η ετυμολογία της λέξης, γνωρίζω, μπορεί να έχετε δίκιο, Άνω Θρόσκο κοιτώ ουσιαστικά από ψηλά.
1: Ναι, αλλά λέει εκεί μέσα γη, ήμι και σποδός και τα θρησκεία μας, λέει. Ο Μάρκινος είναι. Δεν μπορούσε να αναφέρεται σε άνθρωπον το Άνω Θρόσκο. Είναι μια άλλη ερμηνεία στον Κρατήλο που είχε ο Πλάτωνας. Αυτός που ερευνά αυτά που βλέπει. Αόποπε. Τέλος πάντων.
0: Να σε καλά.
1: Είναι λαϊκή παρετυμολογία το Άνω Φρόσκο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ έχω τους λεβέντες που έλεγα το πρωί, με αυτούς ξεκίνησα το πρωί. Την Κυριακή είχαμε ένα κάλεσμα από σχήματα της αριστεράς. Ο κόσμος να βγει με παλαιστινιακές σημαίες στα νησιά όλης της χώρας. Και υπήρξε ένα περιστατικό στο Αγκίστρι, δεν είναι το μοναδικό, είναι και άλλα, όπου αυτοί οι οποίοι έκαναν πορείες με σημαίες Παλαιστίνης και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, επιτέθηκαν σε τουρίστες από το Ισραήλ μόλις τους είδαν. Και έλεγα ότι αυτό είναι μια στάση απαράδεκτη. Άλλο πράγμα είναι οι λαοί, άλλο πράγμα είναι η πολιτική. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα σας.
2: Σας ακούω από το πρωί. Ξέρετε τι σκεφτόμουν τότε που λέγατε, ξέρεις, γιατί ποια μέρη είναι κάθε παραλία και λοιπά και λοιπά. Έχω πάει, έχω πάει. Έχετε κάνει τον Κιλκισιώτη να πάθει εγκεφαλικά σύνορα.
0: Ρε τον Κιλκισιώτη, χάθηκε ο φίλος μου.
2: Έχετε κάνει τον Κιλκισιώτη να πάθει απανατά εγκεφαλικά σύνορα.
0: Χάθηκε ο φίλος. Δεν ξέρω αυτό θα είναι με την Καριστιανού, με τον Βελόπουλο, είναι ποιο είναι, με τους Σπαρτιάτες, είναι με τους Λάκωνες. Είναι...
2: Τα μάτια του δεν ξέρουμε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ αγαπητέ μου, για χαρά. Και ο φίλος μου εδώ ποιος μου το στέλνει. Κοίταξε να δεις τώρα. Ο Κωνσταντίνος ο Κατσάρας λέει δεν υπάρχει γλωσσολόγος που να αποδέχεται το Άνω Θρόσκο. Ένας άλλος φίλος εδώ, ποιος λέει, ο Τίμος λέει Άνω Θρόσκο κοιτάζω προς τα πάνω. Για δες ρε πρωί πρωί.

0: Στέλνει η Κατερίνα, κάτσε λίγο να ακούσω εδώ, δεν το ξέρω να δω, δεν τον άκουσα, τώρα θα τον ακούσω μαζί σας. Τι λέει ο Μπαμπινιώτης για την ετυμολογία της λέξης άνθρωπος.
1: Μια άλλη λέξη την οποία πολλές φορές συναντάμε να εξηγείται τι ούτω τρόπος, που είναι η λέξη άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Το λένε... Και πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι αυτή είναι η σωστή ετυμολογία της λέξης και θέλω να μας πείτε.
2: Ναι. Μερικοί παράγουν τη λέξη από το αναθρόσκο, είναι από το πηδό επάνω, αναπηδό, ή από το ανοθρόσκο που σημαίνει ορμό προς τα πάνω, ή από το ανατρέφω, ή από το άνθος, ανθυρός. Καμία σχέση με αυτά. Το άνθρωπος είναι ο ανδρωπός, είναι αυτός που μοιάζει με τον άνδρα, όμως τον άνδρα με τη γενική σημασία.
1: Άφηλο.
2: Θυμηθείτε τον άφηλο. Θυμηθείτε τον Όμηρο, πατήρ, ανδρώντε, θεόντε. Έτσι. Ανθρώπων και θεών. Με αυτή την έννοια.
1: Γιατί οι γυναίκες δεν είχαν και θέση τότε, εδώ πρέπει να το λέμε. Γιατί είναι και μια κοινωνιολογική παρατήρηση αυτό.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Και το ανήρ σήμαινε και τα δύο.
1: Ακριβώς.
2: Και τον άνδρα και τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ Κατερινιό που μου έστειλε στον Μπαμπινιώτη. Για να ξέρω εφ' εξής, να λέω το ένα που ξέρω, να λέω κατά Μπαμπινιώτη.

Και τι φταίω εγώ ρε που έχει μεγάλη εισαγωγή αυτή η διασκευή? Εγώ φταίω? Μάμπο μπραζιλέρο. Το πρόβλημα στην περιφερειακή προσανατολικά έχει μεγαλώσει. Καθυστερήσεις μεγάλες. Να πω σε εσάς οι οποίοι ενδεχομένως τώρα μπήκατε στη συχνότητα, ακροατής μας είπε νωρίτερα, ένα φορτηγό δυσκολεύεται να ανέβει την ανηφόρα της Νεάπολης. Πολύ χαμηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα πίσω να έχει προκληθεί

0: Γκάγκα, πού είσαι εσύ, με πρόδωσες, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα κύριε.
0: Καλημέρα σας αγαπητέ μου.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Είπατε με τον Σκουλέτη που είχατε μια συνέντευξη εκεί, είπατε για τα κανάλια ή και πιο μπροστά που είχατε πει για τα κανάλια που στηρίζουν σήμερα τον Τσίπρα, mm-hmm. το Μέγκα κανάλι.
0: Μεταξύ τους τα λέγανε.
1: Θα ήθελα να συνεισφέρω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι τον πατέρα τον Μακαρίτη τον Αλαφούζο που έδειχνε σε ένα κανάλι αντίγραφο της επιταγής που είχε δώσει στο Μακαρίτη τον Κώστα του Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα θυμάμαι από τον Φλάς, αν δεν κάνω λάθος, ήμουν νέος τότε, τον Τράγκα μαζί με τον Τριανταφυλόπουλο που πανηγύριζαν, που γκρέμισαν τον Μητσοτάκη.
0: Όχι τον Τριανταφυλόπουλο, τον Κακαουνάκη.
1: Όχι, ο Τράγκας με τον Τριανταφυλόπουλο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Κακαουνάκης ήταν μαζί με τον Τράγκα τότε. Ναι. Κακαουνάκης, ο Νικόλας.
1: Σήμερα ο Αλαφούζος στο Sky είναι Μητσοτάκης, σκέτο, τίποτα.
0: Δεν υπάρχει Αλαφούζος σήμερα.
1: Το ίδιο πράγμα είναι και με τα άλλα κανάλια. Πάντοτε συμφέροντα αλλάζουν.
0: Άλλο λέω, δεν υπήρχε Αλαφούζος. Δεν είναι ο Αλαφούζος σήμερα στον.
1: Ποιο Αλαφούζος? Το Φλάς είχε.
0: Ο Κόκαλης ήταν, γιατί τα μπερδεύετε?
1: Ο
0: Κόκαλης είχε τον Φλάς και στον Φλάς δούλευε ο Κακαουνάκης και ο Τράγκας που είχαν πάρει εντολή να ρίξουν το Μητσοτάκη το 1993.
1: Καλά, ίσως κάνω, νομίζω αυτό είναι.
0: Μπρο του Κόκαλη ήταν ο Φλάς.
1: Αυτό το λέτε εσείς.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν, νομίζω, ο Κόκαλης πήρε με τον Μητσοτάκη. Και
0: μην
1: τον,
0: επιμένετε, ο Φλάς ήταν, μην επιμένετε, ο Φλάς ήταν του Κόκαλη.
1: Όχι, λέω, ο Κόκαλης πήρε τα τηλέφωνα με τον Κεφαλογιάννη και τον Κώστα του Μητσοτάκη.
0: Δεν ξέρω ποιος τηλεφώνησε ποιον. Ξέρω, λέω ότι ο Φλάς ήταν του Κόκαλη. Αυτό το ξέρω. Τα άλλα.
1: Ξέρω, ίσως ήταν άλλο κανάλι, ίσως κάνω εγώ λάθος.
0: Ναι.
1: Δούλευε ο Τράγκας εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Δούλευε ο Τράγκας εκεί.
0: Ο Τράγκας δούλευε στον Φλάς και μετά στο Real. Μετά πήγε στον Focus εκεί με τον αδερφό μου λίγο.
1: Καλά, εσείς είστε παλιός δημοσιογράφος.
0: Μετά έκανε δικό του ραδιόφωνο Ελλάδα FM, πώς το έλεγε.
1: Θέλω να πω και κάτι άλλο. Χθες που είπατε για τα ανακυκλώσιμα σπιτάκια και που βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει. Οι τιμές είναι ότι ήταν 300.000. Εγώ για τις τιμές ενδιαφέρον. Δεν ενδιαφέρον αν ο διαγωνισμός έδωσε δύο εταιρείες από 300.000 ή λιγότερα. Αλλά τα είπε καλά σε ένα κανάλι, άκουγα, το Σικιόν. Πώς το λένε,
0: ο Δανιλίδης, ο Σίμος.
1: Ναι. Το είπε ο Παπαδόπουλος Συστέμης. Τα είπα χοντρά. Πιθανόν εσείς, αν καλούσατε και τον πρόεδρο της ΚΕΤ και αν η πρόεδρο της ΚΕΤ, και δεν θυμάμαι, Λάζαρος, ο Κυρίζογλου, θα σας έλεγε ακριβώς τι συνέβη. Γιατί νομίζω, είδα πριν από 15 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ότι ζητάει ο Παπασταύρου ή η ΑΔΕ, ζητάνε 30 εκατομμύρια από τρεις εταιρείες.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για τα ανακυκλώσιμα σπιτάκια.
0: Από τρεις εταιρείες, αφού σε μία δόθηκαν, λένε.
1: 10, η μία 11, η άλλη 9, η άλλη 10.
0: Αφού σε μία δόθηκαν, λένε.
1: Ναι. Από τρεις εταιρείες λέει ζητάνε για τον μικρό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και τα δείχνει τηλεόρας. 10, 11 και 10, νομίζω ήταν 31, 30 εκεί. Αν θέλετε ψάξτε το.
0: Ναι.
1: Ποιος το Μέγα το έλεγε, το Open το έλεγε, το Sky, δεν ξέρω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Εγώ έβλεπα τι έλεγε αυτές τις μέρες, δεν μπόρεσα να δω αυτά που λέτε. Τέλος πάντων, για τα σπιτάκια σας είπα τι υποστηρίζει μία ή άλλη πλευρά, πώς παρενέβη ο Άδωνης από το αυτοκίνητο με ζώνη ασφαλείας και είπε τι ακριβώς συμβαίνει, ότι ήταν άλλα τα σπιτάκια εκείνα εσωτερικού χώρου, αυτά είναι εξωτερικού χώρου, άλλες προδιαγραφές. Επίσης είπε ότι οι τιμές που δόθηκαν από τις εταιρείες πριν αμέσως διαγωνισμό ήταν σε αυτό το ύψος. Τώρα, είναι ακριβά, είναι φθηνά. Εγώ δεν είμαι ειδικός για τα σπιτάκια, δεν γνωρίζω, και εμένα μου φαίνεται υπερβολικό το ποσό των 300.000 ευρώ, όμως από του σημείου να μου φαίνεται υπερβολικό μέχρι του σημείου να έχει γίνει ένας διαγωνισμός και να μην έχει δώσει άλλος μικρότερη προσφορά, υπάρχει ένα χάσμα. Δεν μπορώ να το καλύψω. Έτσι αλλιώς υπάρχει ένα χάσμα 5 λεπτών από την ώρα που η ώρα ήταν.
2: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εντάξει, μεταξύ μας και εμένα 300 χιλιάρικα πολλά μου φαίνεται, αδερφέ. Βλέπω κάτι σπιτάκια έτοιμα με 30, 40, 45, 50 χιλιάδες ευρώ. Αν έχεις, λέει, το οικοπεδάκι, έρχονται και σου στείλουν ολόκληρο σπιτάκι. Ξέρω εγώ, 65 τετραγωνικά μέτρα, 80 τετραγωνικά μέτρα, με πολύ λιγότερα χρήματα. Τώρα αυτά της ανακύκλωσης, τι σπιτάκια είναι, τι έχουν μέσα, θα σας γελάσω. Πώς το λέει η παροιμία, πίσω έχει αχλάδα την ουράν. Τώρα το καράβι κρύβει κάτι άλλο πίσω, τίποτε πειρατές οι οποίοι κάνουν ντου από παντού, δεν ξέρω. Φέτος η έκθεση ξεκινάει σχετικώς νωρίς και περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα ως γνωστόν. Ο Status FM θα είναι παρόν και πρωταγωνιστή στην έκθεση κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος θα είμαστε πρωταγωνιστές, θα το προσπαθήσουμε δηλαδή, γιατί ο Στάτους φροντίζει εκεί όχι να δείξει τον πόη του. Αν και έχουμε ψηλά αγόρια, Παπιδάκης, Λεοντής, αλλά στείλουμε ένα πολύ όμορφο στούντιο. Ανοιχτή πρόσκληση σε όλες όλους οι οποίοι θα έρθετε να περάσετε, να μας συναντήσετε, να τα πούμε και από κοντά. Και μάλιστα εμπιστευθήκαμε και εμπιστευόμαστε κάθε χρόνο την εταιρεία Βάλις, η οποία μας κάνει ένα εξαιρετικά όμορφο περίπτερο. Και καλό είναι όλοι όσοι θέλετε να πάρετε μέρος στις εκθέσεις εδώ, σε Κλαδικές, στην Αθήνα, στο εξωτερικό ή οπουδήποτε αλλού, να μπείτε στο valis.com.gr για να δείτε πολύ ωραίες ιδέες, προτάσεις, για να έχετε μια καλή, όμορφη παρουσία. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Χρόνια πολλά σήμερα στο συντοπίτη μου, το Λεοντή.
0: Γιατί, τι έχει?
1: Γενέθλια.
0: Λεοντή, έχεις γενέθλια? Και γιατί δουλεύει, δεν παίρνει άδεια? Κανονικά, επί Πασόκρε, φίλε, όταν είχες γενέθλια, έπαιρνες τρεις μέρες άδεια. Μία πριν για να ετοιμαστείς, μία για να γιορτάσεις και μία για να ξεκουραστείς.
1: Έπαιρνες τη σύνταξη.
0: Και σύνταξη, ναι, και συντάξει, μετά και διπλό το ένσημο. Ωραία χρόνια, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στο παλικάρι μας εδώ, τη συγχωριανό μας.
0: Καλά κάνατε και το λέτε, δεν το ήξερα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Επί τη ευκαιρία σήμερα έχει γενέθλια και ο κουμπάρος μου, ο Σάκης, ο Γιβάνης. Σάκη, χρόνια πολλά.

0: Λιονταράκια. Καλό ζώδιο για τα αγόρια. Δεν ξέρω με τις γυναίκες λίγο. Εγώ έχω δύο λιοντάρια σπίτι. Ένα λιοντάρι δηλαδή, λιονταράκι μικρό, πολύ καλό. Αλλά έχω και μια Λένα. Γίνα δεις. Έχω και ένα γκρινιαράκι εκεί, καρκινάκι. Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ.
1: Ξέρετε ότι η Εκκλησία θεωρεί αμάρτημα μεγάλο τα γενέθλια
0: του Λεοντή ή γενικώς?
1: Όχι του Λεοντή. Καλά, του Λεοντή είναι που. Αλλά γενικά τα γενέθλια τα θεωρεί ένα από τα αμαρτήματα. Επιτρέπει να γιορτάζουν μόνο οι νομιστικοί όρτοι.
0: Ποιος σας το, αλήθεια λέτε?
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχει. Προχθές πήρε ένα έντυπο μια εκκλησία και έχει τα μεγάλα αμαρτήματα. Εντάξει, συμμυχίες κτλ. Αλλά έχει και την γιορτή των γενεθλίων.
0: Τη μοιχεία, τη μοιχεία την έχει πάνω από αυτό ή...
1: Καλά, όχι, τη μοιχεία την έχει πιο πάνω.
0: Είναι πιο πάνω.
1: Αλλά είναι αμάρτημα και εγώ δεν το ήξερα και έμεινα...
0: Δεν νομίζω, μωρέ, πού...
1: Όχι, όχι, πώς, αφού το διάβασα σε έντυπο της εκκλησίας. Δεν, από το μυαλό μου το βγάζω, ας στείλω και φωτογραφία.
0: Και γιατί να είναι αμάρτημα η...
1: Γιατί όπως το καρναβάλι έχει, τα καρναβάλια, έχει... τα γενέθλια και άλλα διάφορα τα οποία εντάξει τα έχει εκεί να κλωπεί, αλλά και τον αυνανισμό βέβαια, ναι. Μεγάλο αμάρτημα.
0: Uh-huh.
1: Αλλά και τα γενέθλια, αυτό δεν το ήξερα κι εγώ.
0: Ρε φίλε, ό,τι από τα τρία και αν ισχύει, για κρεμάλα είμαστε. Για δεν κόλαση.
1: Δείτε το και να προσέχετε, μην τον αφορήσει, μην το πολύ λέτε χρόνια πολλά και τα λοιπά. Αν σα αφορήσει και κανένα.
0: Δεν το έχω ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια το διάβασα σε έντυπο. Από εκκλησία το πήρε.
0: Εγώ θα αμαρτήσω. Άντε,
1: όπως
0: να σε κάνω.
1: Τα σύμβολα πια είναι του διαβόλου, έχει την πεντάλφα, έχει και τα χαρτιά της τράπουλας. Και αυτό δεν το ήξερα.
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Α, θα πάρω μια αμαρτία.

Εξαιτίας σου ρε Λεοντή και κουμπάρε θα μαρτάνω σήμερα. Να, σας εύχομαι χρόνια πολλά, τα καλύτερα. Happy birthday, όπως μας τραγουδά εδώ Stevie Wonder.

Ωραίο πράγμα τα γενέθλια, αν και παλαιότερα είχαν μεγαλύτερη, πώς να το πω έτσι, συναισθηματική αξία αυτές οι μέρες για τον καθέναν ο οποίος είχε τα γενέθλια, όταν η γενέθλιος ημέρα δηλαδή, ημερομηνία. Γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα Instagram, τα Facebook, τα διάφορα, όπου σου βγαίνει φάτσα κάρτα η ημερομηνία και ο άλλος λέει εντάξει, με θυμήθηκες, σιγά που με θυμήθηκες. Άνοιξες, ξέρω εγώ, το Facebook και είδες σήμερα έχει γενέθλια ο Λεοντής. Και μου πες, ενώ παλιά το να σε θυμόταν κάποιος κάποια την ημέρα των γενεθλίων σου, το θεωρούσε σημαντικό, γιατί λες, κοίταξε να δεις ρε φίλε, με έχει στο μυαλό του.

Είπαμε αυτές οι 2-3 εβδομάδες, 4, πόσες αθρηστικά είναι. Έχουν το χρώμα της εποχής, καλοκαίρι, χαλαρά, δροσερά, ενημερωτικά, αλλά χαλαρά. Το χρειαζόμαστε και το χρειάζεστε. Ρε φίλε, 13 σπιτάκια χρειάζονταν, ούτε καν 12 σπιτάκια ανακύκλωσης για να έρθει ο Αντετοκούμπο να παίξει. Δεν θα έρθει τελικά. Χθες ανακοινώθηκε η ομάδα μπάσκετ, η οποία έχει δύσκολα παιχνίδια, πρέπει να σας πω. Έχει δύσκολο δρόμο μπροστά της η εθνική ομάδα μπάσκετ. Αντετοκούμπο δεν θα έρθει, ο Καλάθης θα είναι μέσα. Ο Σλούκας επίσης δεν πάει, είναι μεγάλη μορφή ο Σλούκας, βλέπετε. Κακό παιδί, πολύ κακό παιδί. Εξαιρετικός αθλητής, αλλά κακό παιδί. Κακός χαρακτήρας. Και τώρα η χώρα μας είναι στα δύσκολα, γιατί τα πήγε πολύ άσχημα στην προηγούμενη φάση και είναι υποχρεωμένη να τα πάει καλά τώρα. Θα τα πάει καλά, δεν ξέρω. Ο Σπανούλης τους μάζεψε, ρίχνει το σύνθημα να περάσουν, να προκριθούμε. 4 εκατομμύρια, λέει, ήταν τα χρήματα που ήθελαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι η ασφάλεια για να επέτρεπαν στον Αντετοκούμπο να παίξει. 4 εκατομμύρια για του 12 σπιτάκια ανακύκλωσης.

0: Ο φίλος μου ο Ντόναλντ είχε μια δύσκολη, πέρασε μια δύσκολη εμπειρία στην Τουρκία. Τον φυγάδευσαν, λέει, τον έκρυψαν σε κοντέινερ τροφοδοσίας, ταξίδευσε με στρατιωτικό αεροσκάφος. Και τούτο γιατί υπήρχαν απειλές από το Ιράν ότι θα τον χτυπήσουν. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Θα αλλάξω λίγο θεματολογία.
0: Ναι.
1: Θα αναφερθώ στο θάνατο του Στέλιου Ράμφου.
0: Ναι.
1: Αυτού του σπουδαίου διανοητού, ο οποίος όμως είχε την ατυχία να μην είναι αριστερός.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και βλέπω σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα των συντακτών δεν αναφέρει, ο Ριζοσπάστης δεν αναφέρει. Οι άλλες αναφέρουν, άλλες με μεγαλύτερους τίτλους, άλλες με μικρότερους.
0: Πολύ σωστή η επισήμανσή σας, πρέπει να σας πω, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ο Ράμφος, όποιος τον άκουγε, έλεγε σπουδαία πράγματα, μεγάλες αλήθειες, οι οποίες όμως δεν είχαν αυτό το περίβλημα της αριστεράς, της προόδου και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, οπότε στα αζήτητα. Ναι, σωστό.
1: Και κάτι να συμπληρώσω. Έκαναν και δηλώσεις θετικές βέβαια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, αλλά και η κυρία Μανδώνη, η οποία δεν είναι δεξιά, και ο Ευάγγελος Βενιζέλος και το Πασόκ. Βέβαια, όπως προείπα, η αριστερά όχι. Απλώς κάτω από τις δηλώσεις που προανέφερα, υπήρχαν κάποια σχόλια κάποιων αριστερών, πώς να τα χαρακτηρίσω.
0: Εντάξει τώρα, μην μπαίνετε στη διαδικασία, τα χορτάσαμε.
1: Μόνο δύο κουβέντες. Στα τσακίδια για το θάνατο, φασίστα και
0: εντάξει.
1: Διανοητή φιλόσοφε του προκτού.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μην τους δίνετε σημασία. Και σας το λέω εγώ που και εγώ δεν είμαι και δεν θα γίνω ποτέ Ράμφος, ο άνθρωπος ήταν διανοούμενος. Αλλά σε δύο-τρεις αχλαμάρες που θα γράψω εκεί στα social, αλλά από κάτω έχει διάφορα γίδια, ερπετά, σκουλίκια, ανώνυμα, τα οποία γράφει ο καθένας στο μακρύ και το κοντοβρήκαν χώρο και νομίζουν ότι έχουν αποκτήσει και ρόλο. Όχι ότι δεν έχουν αποκτήσει. Αν θα δείτε μάλιστα με ακολουθητές και διάφορα τέτοια, δείτε κάτι ερπετά, κάτι τύποι οι οποίοι προκαλούν με την ηλικιότητά τους. Συσπυρώνουν κόσμο. Γεια σου ρε Μίτσο από την Ολλανδία.

Παντρεκλεωμένη γαμός. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα στην Μαριό. Καλημέρα Μαριό. Νωρίτερα ο σύζυγος μου στείλε μήνυμα από Παλιοκόμι. Λιοκόμι, πώς λέγεται εκεί. Γεια σου Άννη, καλό στην Νικολέτα. Για την εκκλησία μας λέει, μεγάλη γιορτή είναι η μέρα της βάφτισης. Γεια σου ρε Κωστή. Από τα Γερμανία, Ισάκ. Ο Ισάκ λέει, δεν το απαγορεύει αυτό η θρησκεία μας. Πού το διάβασε, λέει ο ακροατής. Λέω, τι να ξέρεις, ένας ακροατής είπε ότι αν σήμερα γιορτάζεις είσαι αμαρτωλό πουλάκι. Νάι, νάι, νάι, νάι, που λένε και οι ζιγ-ζαγκ.

το μεσημέρι αυτό. Γιατί έχουμε και επιδόρπιο. Καλή συνέχεια με τον Λεοντή. Είπαμε, είμαστε σε μια φάση αδειών. Το μισό προσωπικό αδειάζει. Έχει αδειοδοτηθεί δηλαδή. Οπότε έχω Λεοντή. Μετά έχω εμένα, μετά λίγο Λεοντή. Μετά έχουμε Απόστολα Δελά, μετά έχουμε Μπαρβαγιάννη, μετά έχουμε Ρέπιτς. Αυτά έχουμε. Αν σας αρέσει καλώς, αν δεν σας αρέσει τι να κάνουμε. Τους μαζέψουμε τις παραλίες.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Για θολή αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτη σήμερα μιλώντας στον Status FM. Μια αντιπολίτευση που όπως είπα ανεβάζει τόνους αλλά δεν στέκεται στο περιεχόμενο. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η ισχυροποίηση της αριστεράς, τόνισε. Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη στο statusfm.gr. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πλέον 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, συνδρομή και από υδροφόρες του Οικίου Δήμου. Σκηνές απόλυτης καταστροφής στην Κολομβία μετά τον σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα. Στους 160 έφτασαν οι νεκροί σύμφωνα με τις αρχές, με τον σεισμό να χαρακτηρίζεται ο ισχυρότερος που έπληξε τη χώρα αυτόν τον αιώνα σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας. Από πνευμονικό είδημα φαίνεται πως προκλήθηκε ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός χτες βράδυ μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Τον άνδρα αναζητούσε η σύντροφός του και εντοπίστηκε από το σήμα του κινητού του τηλεφώνου. Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τοξικολογικές εξετάσεις. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιδόματα στους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές σε Δυτική Αττική, Βιωτία, Αιγαλία και Ρέθυμνο. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται η καταβολή των επιδομάτων που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους, όπως επίδομα ενοικίου αλλά και επισκευής και ανακατασκευής των κτηρίων που καταστράφηκαν από τη φωτιά στα μεγάλα μέτωπα. Άνθρωπο κυνηγητό εξαπέλυσαν οι αρχές για κλέφτες καλωδίων σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα χτες το βράδυ. Ομάδα τριών ατόμων επιχείρησε να κλέψει καλώδια από φωτοβολταϊκό πάρκο, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από τους φύλακες του χώρου. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπηκε της πορείας του και ανετράπη έξω από την Ποντοκόμη. Δύο άντρες και μία γυναίκα νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο Μαμάτσιο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τη λίστα των διεθνών για τις υποχρεώσεις του Αυγούστου, με την Ελλάδα να συνεχίζει την προσπάθειά της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στις απουσίες ξεχωρίζουν εκείνες τον Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστα Σλούκα. Η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα και τρεις ημέρες αργότερα θα υποδεχτεί την Ισπανία στο Telecom Center Athens.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με παροδικές μόνο νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στον Κιλκί τους 34, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ήτανε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Το πήραμε.
8: Ποιο πάλι, βρετάκι.
7: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
8: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
7: Αλφα μπύρα 330 ml φιάλι, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και λευκό σύνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
8: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
7: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
8: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Είχαμε, λέει, μία σύλληψη για ναρκωτικά στο Δεδροπόταμο. Σοβαρή είδηση είναι αυτό. Μας δουλεύετε. Η είδηση θα ήτανε ο Δεδροπόταμος να πουλούσε ναρκωτικά. Άστε μας κάτω. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, είναι 14 λεπτά μετά τις 11. Είναι Τρίτη, είναι 11 Αυγούστου. Είμαστε στο 2026. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πιο καρδιά δεν γίνεται. Και θα είμαστε και σήμερα έως και τις 2.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μαχαιρά.
2: Όχι ρε φίλε.
0: Άρη.
1: Χρόνια πολλά πουλάκι μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά Λεοντή μου. Χιλιόχρονος. Χαρούμενος. Χαμογελαστός όπως είσαι πάντα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να σε χαιρόμαστε εμείς που συναναστρεφόμαστε μαζί σου κάθε μέρα και είναι ιδιαίτερη χαρά.
0: Σιγά ρε σιγάρι.
1: Να συγχαίρονται η οικογένεια, μπαμπάς, μαμά, αδερφοί, διότι έχουν ένα τέτοιο διαμάντι στην οικογένειά τους.
0: Σωστά βέβαια, τους πήρες, με μένα μιλάς.
1: Το ξέρω. Oh. Το οποίο βέβαια ήταν ακατέργαστο στην αρχή, οπότε και αυτοί έχουν μερίδιο ευθύνη για αυτό που έγινες.
0: Καλά, σταμάτα, δεν πεθαίνω.
1: Σταμάτα βέβαια, δεν είπα ότι πεθαίνεις.
0: Α, oh, εντάξει.
3: Παπηδάκι, άστα αυτά. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Μου λείπει.
1: Παιδιά, σήμερα έφυγα.
3: Ναι, αλλά εμένα μου λείπει πάρα πολύ, να ξέρει. Ήσουν η άγκυρα τη λογική σε αυτό το ραδιόφωνο, ειδικά τα πρωινά, και τώρα μου λείπει πολύ.
0: Κατερινά, θα σε βρίσω.
3: Καλά να περάσει.
1: Λοιπόν, τι να σου πω άλλο. Δεν
0: τίποτα, βρε. Άντε από εκεί πέρα. Εγώ, συγγνώμη που εκείνη την ώρα είπα για σένα.
1: Θα πω μόνο ένα για να τελειώνουμε με τις ευχές.
0: Ναι.
1: Ο Λεοντής Μαχαιράς δεν μεγαλώνει ποτέ. Ο κόσμος μικραίνει.
0: Μας έκανες τώρα λουρπακ. Κάνω και διαφήμιση.
1: Λοιπόν, όλα καλά στην πόλη, γιατί εγώ έχω αποχωρήσει από την πόλη σήμερα.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το πνεύμα σου έφυγε. Χθες υπήρχε που είχα ένα τροχείο.
1: Στην πόλη ήμουνα.
0: Γι' αυτό.
1: Στην πόλη ήμουνα.
0: Είχαμε ένα τροχείο και μια καραμπόλα. Αλλά δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε τώρα. Ένα ελάχιστο, πολύ πολύ μικρό θεματάκι ανατολικά στο ύψος της Πηλαίας, στο περιφερειακό, αλλά καμία σημασία. Όλα καλά.
1: Εγώ στο παραπέντε, ξέρετε, το γνωρίζει γιατί μιλήσαμε. Είχα ένα θέμα με το αυτοκίνητο. Το οποίο λύθηκε ευτυχώς 9 το βράδυ το τελειώσαμε. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Και αποχωρήσαμε από το κλεινό ναύτη.
0: Ησύχως.
1: Βολοδέρνουμε κάπου στο δεύτερο πόδι.
0: Ωραίο ρε φίλε.
1: Και πολύ καλό καιρό. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι το οποίο λίγο μειώνει τη ζέστη. Η ζέστη, να πούμε ότι εδώ παιδιά δεν έχει καμία σχέση με Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι τουλάχιστον 6 βαθμούς κάτω.
0: Αλήθεια λες.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε βέβαια στα 30 μέτρα τη θάλασσα, οπότε και είναι λογικό αυτό.
0: Τώρα τι θες να σε βρίσω, ευχές μου έδωσες.
1: Άκου να δεις.
0: Εγώ δεν σε έκανα τέτοιο πράγμα.
1: Οφείλουμε. Εσύ έκανες θάλασσα.
0: Εγώ δεν, ναι, συγγνώμη, εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω, συγγνώμη. Ναι.
1: Εσύ έκανες θάλασσα, μα. Ονόματα. Σήμερα δεν μπορούμε να πιούμε τίποτα και εσύ μας έπαιρνες και μας δείχνεις την υγειά σου.
0: Σταμάταρε. Μας βγάλεις το
1: όνομα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θες να ρωτήσεις, δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση λέω ότι στον δρόμο.
0: Όχι, όχι, δεν έχει.
1: Γι' αυτό δεν επικοινώνησα και με το διευθυντή νωρίτερα. Αλλά τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Να προσέχει πάρα πολύ ο κόσμος στο δικό δίκτυο της Χαλκιδικής. Αυτό να πω μόνο για να σας αφήσω να συνεχίσει την εκπομπή, γιατί μακρηγόρησα αρκετά. Να προσέχει πάρα πολύ. Βγαίνουν παιδιά φορτηγά από παντού, αγροτικά από παντού. Τα φορτηγά που καθαρίζουν τις αποχετεύσεις. Τα άλλα φορτηγά με εμπορεύματα βγαίνουν από παντού, από κάθε στενός και στον κεντρικό μιλάμε το δρόμο. Συν τους ξένους που δεν ξέρουν πού ακριβώς να πάνε, σταματάνε, ξεκινάνε. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αποστάσεις γιατί θα έχουμε ζήτημα.
0: Να.
1: Γίνεται μακελιό στους δρόμους.
0: Ψυχραιμία και υπομονή, παιδιά.
1: Λοιπόν, κάνε καμιά εκπομπή γιατί τους σας ζάλισα.
0: Να σε, μια χαρά μου, τρως χρόνο, δεν έχω θέμα.
1: Ναι. Και ό,τι χρειαστείτε, παιδιά, εδώ είμαστε. Να σας πω εγώ για θάλασσες, για βουνά, για ακρογιαλιές.
0: Σε κλείνω σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Να είσαι καλά, Ρούλη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Και πάλι, αγόρι μου.
0: Ευχαριστώ.

0: πράγματα.
1: Φιλάκια,
0: φιλιά,
1: φιλάκια.
0: Πολλά σε όλους, φιλιά πολλά σε όλους που μείνετε πίσω.
1: Κατάλαβες ρε φίλε. Είμαστε στις ακρογιαλιές και κάνουμε αυτό και κάνουμε εκείνο. Άσε μας.

0: Εκτός από τους πυροσβέστες, που καλό είναι να μην τους θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα, δώστε μου δύο λεπτάκια στη γραμμή σας παρακαλώ πολύ. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στη θάλασσα αλλά δεν κάνουν τα μπάνια τους, δεν λιάζονται, προσέχουν εμάς, στους ναυαγοσώστες. Και θα πάω στην περίπτωση της Χαλκιδικής τώρα, για να πάμε λίγο έτσι και στα σοβαρά της επικαιρότητας, καθώς είχαμε συναγερμό το μεσημέρι της Κυριακής στα Νέα Πλάγια, όταν ένα 7χρονο αγόρι κινδύνευσε να πνιγεί ενώ βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με την οικογένειά του. Οι γονείς άρχισαν να καλούν σε βοήθεια και οι δύο ναυαγοσώστες, και πρέπει να πούμε τα ονόματα, ο Ζώης Κωνσταντίνος και ο Τσαγανός και Γιώργος Διπνούδης, κινητοποιήθηκαν αμέσως. Ήταν 12 και 4 περίπου το μεσημέρι, όταν μια οικογένεια βρισκόταν σε περίπου 40 μέτρα από την ακτή και το παιδί αδυνατούσε να κρατήσει το κεφάλι του έξω από το νερό. Έτρεξαν, έσπευσαν κατευθείαν για να σώσουν το 7χρονο αυτό αγόρι. Οπότε πρέπει να τους ευγνωμονούμε και να τους λέμε και ένα μπράβο και μια καλή κουβέντα, έστω μια καλημέρα, όταν τους βλέπουμε στην θάλασσα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Χρόνια σας πολλά, κύριε Μαχερά.
0: Να
1: είστε γερός, δυνατός.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Σωτήρη μου.
1: Έχετε κουράγιο να αντέχετε τον Δημήτρη, τη Βιργινία, τον Άρη, την Κατερίνα, την Έφη, τον Τριαντάφυλλο, τον Απόστολο, τον Κώστα, τον Γιάννη. Το Σωτήρη δεν τον βάζω, αυτός δεν σας παιδεύει. Δεν σας παιδεύει αυτός, οπότε δεν τον βάζω μέσα.
0: Σωστό, έχετε δίκιο αγαπητέ, έχετε δίκιο.
1: Έτσι. Να είσαι καλά, να μας αντέχεις όλους, Λεοντάκο. Με κάλυψε ο ποιος ήταν και ένας που σας τα έλεγε πριν τις ευχές. Κάτι μου θυμίζει η φωνή του.
0: Δεν τον αναγνώρισα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, ούτε κανένας, δεν έχει σημασία. Με κάλυψε όμως πλήρως, τα είπε συμπαθητικά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη μου. Αλήθεια.
1: Έτσι, και να φύγει από πάνω σου το πνεύμα του, του προηγούμενου.
0: Έλαντε. Παναγία μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα την ώρα. Το πνεύμα του. Να σε καλά, Σωτήρη μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά.
2: Να στα πω κι εγώ από κοντά.
0: Έξω δεν μου τα πες.
2: Ναι, αλλά στον αέρα. Γιατί στα είπα στον αέρα ραδιοφωνικά, παιδιά, το πρωί με τον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη. Και ξέρεις,
0: μου βάλατε το.
2: Ναι, παιδιά.
0: Τι ώρα ήταν να βρω το απόσπασμα.
2: Θα το βρούμε. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, παιδιά. Ξέρετε τι λέγαμε τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Ότι καλά που είναι ο Λεοντής και ρίχνουν το μέσο όρο ηλικίας εδώ μέσα.
0: Ναι, ρε παιδιά. Μα είναι η αλήθεια.
2: Πόσα κλείνεις, Λεοντή?
0: Πάω στα 28.
2: Ποια είναι τα όνειρά σου για το μέλλον?
0: Τα πραγματοποίησα.
2: Τα πραγματοποίησες. Και τώρα ποια είναι η επόμενη στόχη?
0: Να συνεχίσω να τα ζω.
2: Δεν έχεις κάποιο έτσι. Τη συνταξιοδότηση, λέει.
0: Τα πήγα τα ένσημά μου στον κύριο Γιάννη για μειωμένη τουλάχιστον, αλλά ακόμα δεν με παίρνει.
2: Ναι. Και για πες, πόσο φαίνεται τα 28?
0: Εξαιρετικά. Εντάξει. Δεν είναι όλα με λιγάλα, αλλά οκ. Συμπαθητικά.
2: Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έχεις ζήσει στα 28 σου χρόνια, Λεοντή Μαχερά?
0: Τώρα να το πω. Έχω μία.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν θα την πω.
2: Επαγγελματική ή προσωπική ήταν?
0: Προσωπική.
2: Εγώ να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία, επαγγελματική και προσωπική, να έχεις την υγεία σου, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Και ό,τι επιθυμείς να σου έρθει στο κεφαλάκι σου.
0: Αμήν. Θα πω εγώ και θα πάμε σε διαφημίσεις έτσι. Κλαψιάρικα, γιατί είναι και 26. Να βάλουμε μία φορά τις διαφημίσεις την ώρα τους. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Αλήθεια. Πάμε σε διαφημίσεις με Αντώνη Ρέμο και επιστρέφουμε εδώ στον Στάτους 107 και 7.

0: 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
13: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Στα διόδια των Μαλγάρων θέλω να έχετε λίγο το νου σας, καθώς και στα διορεύματα κυκλοφορίας έχουμε αρκετά αυτοκίνητα, οπότε να ξέρεις τι θα συναντήσεις μπροστά σου. Επίσης, στο ύψος της Σύνδου, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, βλέπω ότι έχουμε πάρα πολύ αυτοκίνητο.

Επαναλαμβάνω, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Σύνδου. Αν έχει γίνει κάτι, θα ήθελα μία βοήθεια. Το 23-15-13.000, εκεί στο ύψος του Ιωαννίδη είναι, με τα αυτοκίνητα. 2-3-11-82-10-50 και 6-900-8-3-57-800.

Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές στο Viber. Στον Χρήστο την καλημέρα. Εμείς ξεκινήσαμε, λέει, για διακοπούλες μας παρέα με Status FM. Είμαστε καθοδόν για Χαλκίδα και αύριο για Σκύρο. Πολύ ωραία η Σκύρος. Έχω πάει, θα περάσεις υπέροχα.

Και αν πίστευες ότι εσύ έχεις προβλήματα, εσύ έχεις κοτούρες, εσύ δεν μπορείς να πληρώσεις το ενίκιο, εσύ δεν μπορείς να βγάλεις τα προς το ζήν, τι να πει και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος διακόπτει επαόριστον την καριέρα του. Άλλο κακό να μην μας βρει.

0: Στα του καιρού είμαστε εξαιρετικά. Και μέχρι τους 35 βαθμούς θα φτάσουμε στις 4 το απόγευμα, όπου και θα τα ξαναπούμε. Αυτή την εβδομάδα είμαστε 11 με 2 και 4 με 5 το απόγευμα. Διπλό ραντεβού να μας χορτάσετε ή να πείτε φτάνει πια. Έλεος πια. Πόσο πια. Ήμαρτον. Α, όχι. Αύριο θα έχουμε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία της εβδομάδας. Θα φτάσουμε στους 38 βαθμούς, με το πικ να είναι στις 5 το απόγευμα. Και η πραγματική θερμοκρασία, αλλά και η αίσθηση.
1: Και χορεύω για σένα που λατρεύω.
0: Την Παρασκευή ωστόσο θα δούμε βροχούλα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Τώρα θα μας δροσίσει, θα μας κάψει περισσότερο η μέγιστη θερμοκρασία. Την Παρασκευή θα είναι στους 28 βαθμούς. Άρα μια δροσιά θα την έχουμε. Από τους 38 που θα έχουμε τη Τετάρτη.

Πάμε να μεταφερθούμε τώρα στην 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση T-Press. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Βαγγέλη μου, thank you και για τις ευχές αλλά και για την ενημέρωση για αυτό που έλεγα νωρίτερα. Έχουμε ένα κινητοποιημένο στο ύψος της Σύνδου κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και γι' αυτό έχουμε αυτό το μικρό μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα, στην περιφερειακή μικρή ταλαιπωρία στο ύψος της Πηλαίας κατεύθυνση ανατολικά. Καλημέρα, καλό πρωινό, να είσαι καλά.

0: Είμαι όλος αυτιά.
1: Επειδή αναφέρθηκε στην περιφερειακή, στο ανατολικά, ανέβασε ένα πολύ ωραίο βίντεο σήμερα ο καλός συνάδελφος Γιάννης Κεσόπουλος, με το οποίο μας ενημερώνει ότι άνοιξε από σήμερα ο κλάδος ανόδου από Πηλαία προς Πανόραμα, στη γέφυρα που είχε κατεδαφιστεί για τις ανάγκες κατασκευής του flyover, πλέον διαθέτει και πεζόδρομο για την ασφαλή κίνηση των πεζών και σύντομα θα αποδοθεί και ο κλάδος καθόδου.
0: Άρα είμαστε έτοιμοι να πάμε για ρεφρέν.

0: Ο φίλος μου ο Μάρκος ο Δεϊμέζης έχει να μας πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να ανοίξετε τα αυτιά σας, να ανοίξετε τα ραδιόφωνά σας, να ανοίξετε την ένταση, να ανοίξετε τα μάτια σας, να ανοίξετε ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει.
1: Θύελα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το απίστευτο περιστατικό στη Μήλο με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο τη στιγμή που η διάσημη παραλία του νησιού ήταν γεμάτη από κόσμο.
2: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
3: Εμείς όταν ήρθε δεν περιμέναμε, νομίζαμε ότι υπάρχει κάποια ανάγκη. Όταν ναι. Να βγαίνουν οι τουρίστες και να βγάζουν φωτογραφίες και να κάνουν πάνω για πάνω.
4: Συγγνώμη, ηλουόμενοι, μα δεν γίνεται, δεν γίνεται απλά.
5: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται! Είναι από αυτά που δεν γίνονται στη ζωή!
3: Τώρα περιμένουμε να έρθει κάποιος με κάποιον ελέφαντα, να έρθει με κάποια τίγρη, δεν ξέρω τι άλλο.
6: Ελλάδα 2.0.
7: Υπάρχει η δυνατότητα κατ' εξαίρεση προσγείωσης και σε άλλο σημείο.
4: Κατ' εξαίρεση.
7: Αλλά...
4: όταν λέμε κατ' εξαίρεση δεν εννοούμε να κάνω μπάνιο.
8: Γιατί όχι κύριε Φτιά.
7: Ακριβώς. Έκτακτη ανάγκη και ειδικό σκοπός.
9: Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά, έτσι δεν είναι.
4: Ηλουόμενα εδώ βλέπαμε, φεύγαν οι άνθρωποι, απόρρισαν
3: και αυτοί. Μόνο τη σκόνη που φάγαμε και την ώρα να διέφτανε.
0: Χορεύανε οι άνθρωποι, ρε παιδιά. Χορεύανε, θέλανε να βγουν έξω να το γλεντήσουνε. Τι θα χορεύουνε στη Μήλο.

Δεν μπορούν δηλαδή να πάνε να βγάλουν μια φωτογραφία οι άνθρωποι κατευθείαν να τους κάνουμε θέμα σε δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε. Σας λείπει η ζωή Κωνσταντοπούλου τώρα.

0: Καλημέρα στη Σόνια, καλημέρα στο Λεωνίδα, καλημέρα στη κυρία Βούλα, στη Φελιτσιτά. Τι μας έστειλε εδώ πέρα, κάτσε, κλείσε. Μιλοκόκκινο, ωραίο. Κλείσε. Τι μας έστειλε εδώ ο Γιάννης, για βάλε λίγο φυσικό ήχο να ακούσουμε.
1: Θέλω να ανοίξετε τα αυτιά.
0: Απανάθεμάτων, ποιος είναι αυτός?
1: Να ανοίξετε την ένταση, να ανοίξετε τα μάτια.
0: Μην ακούς χαζομάρες, μωρέ Γιάννη. Φανάρι Γερακινής λέει 2 χιλιόμετρα ουρά. Καλά πάμε. Μια χαρά είσαι. Να μην πήγαινες, Χαλκιδική. Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια θέματα. Είμαστε ήσυχα στα κυκλοφοριακά.

σε μία είδηση τώρα, την είπαμε και στην αρχή της εκπομπής έτσι λίγο περιληπτικά. Θέλω να ασχοληθούμε, να εμβαθύνουμε σε αυτό το κομμάτι τώρα της είδησης. Είμαι πολύ στεναχωρημένος, κυρίες και κύριοι, και βρήκανε σήμερα από αυτό η γενέθλιά μου να μας δώσουν αυτή την είδηση, όπου πραγματικά δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι ήταν AI, νόμιζα ότι είναι fake news. Έψαξα, μέχρι και το Χρυσοχοΐδη πήρα τηλέφωνο. Λέω, ρε Μιχάλη, τι γίνεται? Άσε μου, λέει, ότι και εγώ να σκάσω. Είχαμε μία σύλληψη για ναρκωτικά στο Δεδροπόταμο. Ναι, αλήθεια είναι. Νόμιζα ήταν ψέματα. Να σκάσω. Είχαμε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Και συνελήφθη, λέει, ένα άτομο που είχε πάνω του ναρκωτικά στον Δεδροπόταμο. Άκου να δεις. Και εκεί ήταν να ακούσεις.

0: Πέρσι, την προηγούμενη δηλαδή σεζόν, όταν φτιάχναμε το πρόγραμμα του σταθμού, είχε πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων, άκου τώρα βάρη, εγώ το πες δηλώσεις που θα κάνω, το update, να το βγάλουμε status 2.0. Το status update, το οποίο επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα, να το κάνουμε status 2.0. Κάναμε ψηφοφορία, τέλος πάντων δεν βγήκε, γι' αυτό το είπαμε status update. Πιο πολύ μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Και θα μου πεις τώρα που κολλάει αυτό. Γιατί θα πάμε στο Ελλάδα 2.0. Μερακλής οδηγός τραμ, φίλε. Απλώνει τις ποδάρες του πάνω στη κονσόλα και καπνίζει. Είναι σαν τώρα να πάρω εγώ 2-3 τσιγάρα εδώ πέρα, ένα πουρο ωραίο, να το ρίχνω κάτω στη μοκέτα τη στάχτη, να βάλω και τις ποδάρες μου επάνω στη κονσόλα, να έρθει ο Βενιέρης εδώ μέσα να μου δώσει και μία.
1: Θέλω να πω ότι αυτό το οποίο είδα χθες και διάλεξα να ξεκινήσουμε, συμβολίζει την αθάνατη Ελλάδα. Ή την Ελλάδα που ποτέ δεν πεθαίνει.
2: Ελλάς το μεγαλείο σου που τελειωμό δεν έχει.
1: Είμαστε λοιπόν σε ένα τραμ και είναι ότι πάρας ο οδηγός, ο οποίος λέει: δεν βγάζω παπούτσια, να τα βάλω πάνω στην τιμονιέρα, να αράξω, να καπνίσω, να ρίξω και στάχτη κάτω.
3: Μύρισε Ελλάδα.
1: Μόνο η ταμπέλα λείπει. Παρακαλώ, μην ενοχλείτε. Μπορώ να το δούμε, παρακαλώ
4: να,
1: πολύ.
4: Το δούμε, το δούμε.
1: Είναι Τραμπ. Ελάτε, ναι. Ελάτε να το δούμε.
5: Για να το δούμε. Για να δούμε.
4: Είναι Τραμπ, είναι κάπου στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι.
4: Το έχει αναδάσει επιβάτης.
1: Ναι, ναι.
4: Οδηγός λέει του Τραμπ στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι.
4: Έχει απλώσει τα πόδια του στην κονσόλα.
6: Με τα τσιγαριλίκια, 3 μέτρα το ένα στο χέρι.
4: Και ρίχνει τη στάχτη στο πάτωμα.
7: Και να, να, να, και να, να, να, να, να, να, να.
4: Θέλω να σου πω ότι χθες έτυχε να μιλάω με τη μαμά μου στο τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
4: Και της λέω: μαμά,
8: can you hear me?
4: Αύριο το πρωί θα παίξουμε στην εκπομπή έναν οδηγό Τραμπ,
1: ναι,
4: ο οποίος είχε βγάλει τα παπούτσια.
1: Ναι.
4: Τα είχε βάλει πάνω στην κονσόλα του Τραμπ. Κάπνιζε και βέτα τη στάχτη κάτω.
1: Και τι είπε?
9: Είστε έτοιμοι!
4: Τη στάχτη κάτω.
1: Αυτό δεν πειράξε. Στάχτη κάτω.
10: Καλό!
1: Η δίκηση τη Στασί διάταξε πειθαρχική έρευνα. Γι' αυτό το μερακλή οδηγό. Μίλησε με τον πρόεδρο των εργαζομένων. Μου λέει τι να βγω. Τι να βγω να πω, μου λέει αυτόν τον άνθρωπο.
8: Τι να πει.
1: Λέω, βγείτε εδώ καταδικάστε. Λέει, με συγχωρείτε, τι είναι αυτό αυτονόητο. Αφήστε το καλύτερο. Αφήστε το.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Για θολή αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Πασόκο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Κουρλέτης σήμερα μιλώντας στον Status FM. Μια αντιπολίτευση που, όπως είπε, ανεβάζει τόνους αλλά δεν στέκεται στο περιεχόμενο. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η ισχυροποίηση της αριστεράς, τόνισε. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Μαραθιά Ζακύνθου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Πλέον επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σκηνές χάος στην Κολομβία μετά τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Τους 160 έχουν φτάσει οι νεκροί σύμφωνα με τις αρχές, με το σεισμό να χαρακτηρίζεται ο ισχυρότερος του αιώνα. Από πνευμονικό είδημα φαίνεται πως προκλήθηκε ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός τες βράδυ μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται προκειμένου να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του. Ξεκίνησαν από χτες οι αιτήσεις για επιδόματα στους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές σε Δυτική Αττική, Βιωτία, Αιγαλία και Ρέθυμνο. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται η καταβολή τους και συγκεκριμένα για το επίδομα ενοικίου αλλά και επισκευής και ανακατασκευής κτηρίων για τα σπίτια που καταστράφηκαν από τη φωτιά στα μεγάλα μέτωπα. Άνθρωπο κυνηγητό εξαπέλυσαν οι αρχές για κλέφτες καλωδίων σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Η ομάδα των τριών ατόμων επιχείρησε να κλέψει καλώδια από το φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από τους φύλακες του χώρου. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα, ανάμεσά τους και μια γυναίκα περίπου 50 ετών, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη έξω από την Ποντοκόμη. Οι δύο άντρες και η μία γυναίκα νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο μαμάτσιο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Βασίλης Πανούλης έκανε γνωστή τη λίστα των διεθνών για τις υποχρεώσεις του Αυγούστου με την Ελλάδα να συνεχίζει την προσπάθειά της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στις απουσίες ξεχωρίζουν εκείνες τον Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστα Σλούκα. Η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρήγα στις 28 Αυγούστου και τρεις ημέρες αργότερα θα υποδεχτεί την Ισπανία στο Telecom Center Athens.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκίς τους 34, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιάννητσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους, επόμενη ενημέρωση στη 1.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Αν χρειάζεστε μια συσκευή ψύξης με μεγάλη χωρητικότητα, τότε τα ψυγεία του Lab Estis LG είναι η ιδανική λύση. Με εργονομικό σχεδιασμό και απεριόριστες δυνατότητες, τα ψυγεία του Lab Estis LG, είτε με την κλασική κάθετη διάταξη, είτε με τη μοντέρνα οριζόντια, θα σας εντυπωσιάσουν. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο του Lab Estis LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
13: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: να υπάρχω για σένα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Καλό μεσημεράκι πλέον. 10 τα λεπτάκια μετά τις 12. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Θα ήθελα να μιλήσω εκτός αέρα με τον κύριο Βενιέρη. Πότε μπορώ να μιλήσω?
1: Είστε από την τράπεζα, τον ψάχνετε?
2: Πώς?
1: Είστε από την τράπεζα, τον ψάχνετε?
2: Όχι από την τράπεζα. Ακροατή σας είμαι και μάλιστα πολύ φανατική.
1: Χαίρομαι. Ποια είναι η καλύτερη εκπομπή? Ποια σας αρέσει?
2: Το Απόστολου. Με συγχωρείς, αλλά το Απόστολου.
1: Εντάξει.
2: Το Αβδελά.
1: Εντάξει. Καθένας με τα λατώματά μας. Ναι. Λοιπόν, θα καλέσετε
2: τη μέρα.
1: Θα καλέσετε στο 2311
2: 2311 82, ναι. 23 11 82 10 51 51. Ναι. Τι
1: εντάξει,
2: ώρα?
1: Τώρα.
2: Εντάξει, έγινε.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Γεια σας. Υπάρχεις γι' αυτό και ζω. Ανήκω σε σένα. Αχ, τώρα το δάσκα Κατερίνα, συγγνώμη. Με κάτι όλα να τα μπορώ. Ξαναστείνω το σε μένα.

Στέφανέ μου, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε υπέρ, ευχαριστώ. Κάτσε να ετοιμάσω ένα ρέμο για τον Στέφανο. Μου έστειλε χρόνια πολλά και η Τράπεζα Πειραιός. Καλό σημάδι είναι αυτό. Να σε αγκαλιάσω. Λοιπόν, 23-15-13-2-3-11-82-10-50. Αγαπητέ πελάτη, άκου τώρα, άκουρε μήνυμα, τρελαδό. Σήμερα που είναι η μέρα των γενεθλίων σου, ευχόμαστε να περάσεις υπέροχα. Η Τράπεζα Πειραιός είναι δίπλα σου. Βέβαια, εσείς θα κεράσετε.

ακόμη πλήρως ανακαινισμένες παιδικές χαρές, οι οποίες παραδόθηκαν την περασμένη Παρασκευή στις οδούς Πολυδόρου και στη πλατεία Τερψιθέας. Οι χώροι αυτοί μετατράπηκαν σε σύγχρονα, ασφαλή και αισθητικά αναβαθμισμένα σημεία συνάντησης και ψυχαγωγίας για τα παιδιά και τις οικογένειες της γειτονιάς. Σύμφωνα με τον Δήμο, η παρέμβαση περιλάμβανε την τοποθέτηση νέου εξοπλισμού παιχνιδιού και την εγκατάσταση ασφαλών δαπέδων, με στόχο τη δημιουργία ζωντανών χώρων που θα σφίζουν από παιδικές φωνές και δραστηριότητα στις γειτονιές της περιοχής.

Με αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα στην ανηφόρα της Καρδίας. Για Χαλκιδικούλα ζάχαρη, Χαλκιδικούλα μέλι. Είναι 3η 11 Αυγούστου, είσαι στον Στάτους 107.7. Είμαι και εγώ εδώ έως και τις 2 και δεύτερο ραδιοφωνικό ραντεβού 4 με 5. Παρα 5 σήμερα γιατί θα ξαφανιστώ.

Τετάρτη 26 Αυγούστου, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Οι ημερομηνίες που θα καταβληθούν οι συντάξεις. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι από 25 και 27 αντίστοιχα, αν πάτε στα ATM θα είναι μέσα.

0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Η αγορά εργασίας έχει δυσκολέψει. Έτσι είναι. Άμα πηγαίνεις να βγάλεις το πρώτο σου μεροκάματο στα 16-17 και σου λένε θέλουμε 10 χρόνια εμπειρίας, θα πρέπει να δουλεύεις από τα 7. Στο τέλος δεν θα πηγαίνουν τα παιδιά προνήπια για να πηγαίνουν να βγάζουν μεροκάματο, να έχουν προϋπηρεσία. Έχουμε και σας παρουσιάζουμε, όχι κατά αποκλειστικότητα, γιατί θα μπορούσαμε, αλλά το αφήσαμε σε άλλους, την αδιανόητη αγγελία ζήτησης σερβιτόρου στην Άξο, θα αλλάξω τον αέρα μου, που χρειάζεται πάνω από 3 λεπτά για να διαβαστεί τουλάχιστον στον αέρα της τηλεόρασης.
1: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Πάμε σε μία αγγελία.
2: Την οποία μου έχετε πει, υποσχεθήκατε ότι είναι αληθινή.
1: Είναι αληθινή η αγγελία. Ζητείτε λοιπόν, όπως βλέπεις, σερβιτόρος ή σερβιτόρα στην Άξο.
3: Για να δούμε.
1: Χρειάζεται απολυτήριο λυκείου και σχετική εργασιακή εμπειρία 1 με 2 έτη. Επίσης τα αγγλικά μέτρια.
4: Τελειόφυτος B Junior, παρακαλώ.
1: Πάμε τώρα στις δεξιότητες. Άκου.
5: Είστε έτοιμοι!
1: Αίσθηση ευταξίας. Multitasking. Αισιοδοξία. Ακεραιότητα. Ανάληψη πρωτοβουλειών. Αναλυτική σκέψη. Αξιοπιστία. Αποφασιστικότητα. Αυτοοργάνωση. Αυτογνωσία. Αυτοέλεγχος. Αυτοπεποίθηση. Μη λεκτική επικοινωνία. Δημιουργικότητα. Φυσική κατάσταση. Φιλότιμο. Φιλοδοξία. Φαντασία. Υπομονή. Υπευθυνότητα. Τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας. Σύνθετη σκέψη. Συνεργατικότητα. Συνεργασιμότητα. Συνεργασία. Συνέπεια. Συμμόρφωση στους κανόνες.
6: Είναι αυτά.
1: Συγκροτημένη σκέψη. Στοχοθέτηση. Σεβασμός. Προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Δώσε.
1: Προσήλωση. Προσαρμοστικότητα. Προσανατολισμός στα αποτελέσματα.
7: Δώσε.
1: Προγραμματισμός. Πολυλειτουργικότητα. Πνεύμα συνεργασίας. Περιέργεια. Πελατοκεντρική προσέγγιση. Οργανωτικές δεξιότητες, σωματικό πνεύμα, ομαδική εργασία, νοοτροπία ανάπτυξης, μεταδοτικότητα, μεσολάβηση, μεθοδικότητα, λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη, κίνητρο, καινοτομία, καθοδήγηση, ικανότητα συντονισμού εργασιών, ικανότητα σύνδεση, ικανότητα προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες.
8: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Ικανότητα δασκαλία σε όλα τα επίπεδα, ικανότητα διαπραγμάτευσης, θετικό πνεύμα, θέληση, ηγετικές ικανότητες, σύλλογος για εργασία, ευχάριστη προσωπικότητα, ευρύτητα πνεύματος, ευρηματικότητα, ευελιξία, ευγένεια, έρευνα. Εργασιακή ηθική, εργασία, υποπίεση, επικοδομητική κριτική, επιμονή στην επίτευξη στόχων, επίλυση προβλημάτων, επίλυση διαφορών, επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση πελατών, εντιμότητα, ενσυναίσθηση, ενθουσιασμός, ενεργητική ακρόαση, ενδιαφέρον για τα τεχνικά προβλήματα.
9: Σταμάτα!
1: Έμφαση στην ποιότητα αποτελέσματος, εμπιστοσύνη, διπλωματία, δυνατότητα ανταπόκριση σε επίγοντα ζητήματα, διορατικότητα, διοίκηση ομάδων, δικτύωση, διαχείριση χρόνου, διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση ρίσκου, διαπροσωπικές δεξιότητες.
10: Σταμάτα, πια μωρή!
1: Διάθεση επαγγελματικής εξέλιξης, διάθεση εξέλιξης, διάθεση εκμάθησης νέων τεχνολογιών, διάθεση για μάθηση, διάθεση για εκπαίδευση, διάθεση για απόκτηση γνώσεων, δημόσια ομιλία.
11: Αυτά.
0: Παιδιά, ένα μπράβο στον άνθρωπο, ο οποίος τα είπε όλα. Τέτοια αγγελία, αναλυτική σκέψη σου λέει. Κάτσε λίγο να το φιλοσοφήσουμε. Αναλυτική σκέψη. Βάλε κάτω τη σκέψη σου και αυτό. Μέχρι το τέλος του κόσμου θα πάμε, παιδιά.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Και στην αθλητική επικαιρότητα.
2: Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την ανάγνωση. Λοιπόν, φτιάχτε καφεδάκι. Για φτιάχτε κανένα καφεδάκι στις πρωινή. Για φτιάχτε ένα τσαγάκι.
3: Καφεδάκι εδώ, τσιγαράκι, μια χαρά.
2: Λοιπόν, Νικόλα, στο κοινό σου την καλημέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έτοιμος, ready.
4: Πάμε! Αρχίζουμε.
5: Εφημερίδα Κόκκινος πρωταθλητής. Εσποζιτό. Επιμένει ισπανικά, λέει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μετιλίμπαρ πάγωσε τον Όσο.
2: Έχετε το φως στο σπορ, γκαζόν για χαφάρα. Ο Εσπόζιτο είναι και εδώ. Από ναι.
5: Χαφάρα Εσπόζιτο λέγεται.
6: Τι κάνει?
5: Χαφάρα Εσπόζιτο λέγεται.
2: Όχι, χάφ είναι.
7: Φοβερά πράγματα συμβαίνουν.
2: Θα μας πέσει το λούμπεν, παιδιά, σε λούπα.
8: Πότε άνοιξε αυτό το κανάλι?
5: Το κατάλαβε κανείς αυτό που είπα? Κανείς.
1: Κρίμα, κύρα καημένο μου, κρίμα. Τώρα ταιριάζει το επίθετο. Καημένο, καημένο. Έπειρες. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη Δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
7: Μερκούρια 2026.
8: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
7: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
8: 30 Αυγούστου.
7: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
8: Σας περιμένουμε.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Επιστροφή στα τους 107 και 7 ακούτε στα 42 λεπτά μετά τις 12. Είναι 3η 11 Αυγούστου. Μαζί θα είμαστε έως και τις 2 και 4 με 5 το απόγευμα. Καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις. Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα το κέντρο της πόλης. Πάμε εξαιρετικά.

0: Ένα μου από το Viber, δύσκολο τώρα. Αν χρειάζεστε κάτι, 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50. Μηνύματα στο Viber 6-900-8-3-57-800. Και τώρα που έρχεται έτσι το τέλος του καλοκαιριού, πρέπει όσοι δεν έχετε πάει να πάτε στη θάλασσα, να δροσιστείτε, να πλατσουρίσετε μακριά φυσικά από λαγοκέφαλους. Αν και έχουμε ξαναπεί και πριν φύγουμε σε άδεια ότι δεν φοβόμαστε τους λαγοκέφαλους, μόνο τους ανεγκέφαλους, που δυστυχώς από αυτούς δεν θα γλιτώσουμε ποτέ.
1: Τη Βιβί γκίκα χιλιώσει τα παπούτσια τις αυτές τις μέρες.
2: Ναι.
1: Μιλάμε ταλαιπωρία.
2: Στην άμμο.
1: Χωρίς
2: παπούτσια.
1: Από ρεπορτάζ σε ρεπορτάζ στέλνει.
2: Ναι. Επικινδυνότητα.
1: Δύσκολο.
3: Θέλει μεγάλη προσοχή, παιδιά.
1: Πού είσαι, βρε Βιβί?
4: Καλημέρα, βρε παιδιά. Είμαι εδώ δίπλα σας. Είμαι στον Άλυμο. Η ώρα είναι 10 και η θερμοκρασία έχει ήδη φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
5: Και τα λοιπά, και τα λοιπά.
4: Όπως βλέπετε εδώ στην παραλία, έρχονται λένε και περισσότεροι. Πίσω μου ακούω που σκάει το κύμα.
1: Μπαμ!
4: Στα αριστερά μου όμως είναι δύο κύριοι, οι οποίοι όπως τους βλέπετε έχουν έρθει εδώ με το ραδιοφωνάκι τους.
6: Κοίτα, Σάμπα, κοίτα!
4: Συγκεκριμένα τώρα ακούν Άμλετ της Σελήνης, ακούτε τώρα.
2: Ναι, το.
4: Άνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος.
2: Ο Χρήστος ο Θηβαίος είναι.
1: Αριστερού!
2: Ήσυχα!
4: Τι ακούτε συνήθως εδώ στην παραλία?
2: Το ακούμε λαϊκά.
4: Λαϊκά.
2: 99,5. Βάζει όλα τα παλιά λαϊκά.
0: Ποιον είπε? Κάτσε, περίμενε. Κάνουμε διαφήμιση τώρα σε άλλα ραδιόφωνα. Δεν κατάλαβα. Το 99 και 5 κάτω στην Αθήνα εννοεί αυτός. 99 και 5 Αθήνα. Παίζει όντως λαϊκά. Πειρατικό στα FM. Σοπάρε. Κάτσε να ακούσουμε τι παίζουν αυτοί τώρα κάτω. Εδώ είσαι. Πού είσαι? Πού είναι η φέτα? Εδώ είναι. 99 και 5 είπε. Όπα. Νάτος. Μπράβο, παππούς. Μια χαρά. Είχε και το τσιπουράκι μαζί του.
4: Βλέπω και το καφεδάκι από το σπίτι σας.
0: Καλά, σε καφές δεν είναι.
2: Με καφεδάκι εδώ, τσιγαράκι, μια χαρά.
4: Από τι ώρα έρχεστε εδώ?
2: 7.30 ώρα είμαστε εδώ. Και 10.30 φεύγουμε.
7: Με ελαφρά πηδηματάκια.
4: Και πώς είναι σήμερα η θάλασσα?
2: Πολύ ωραία. Μαδάει κοτόπουλο.
7: Τι κάνει?
2: Μαδάει κοτόπουλο. Ακούτε τη θάλασσα?
4: Ναι.
2: Να ξέρω τι μαδάει κοτόπουλο.
1: Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε?
0: Μαδάει κοτόπουλο.

0: Γιατί ρε εσύ ευτυχία, το λες και εσύ ότι η θάλασσα μαδάει κοτόπουλο?
1: Επειδή είναι τόσο ζεστή που θα μαδιστείς. Μαδάει κοτόπουλο.

Και εγώ ρε Σιάννη, πρώτη φορά την άκουσα αυτή τη λέξη. Μαδαϊκότα, αλλά. Μαδαϊκότα, πώς το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά μου έστειλαν εδώ πέρα ότι το λένε συνεχώς. Μαδαϊκοτόπουλο.

Κάτσε τώρα, γιατί βάλαμε ψαχτήρια, κυρίες και κύριοι. Βρήκα, λέει, από πού προέρχεται η έκφραση. Τα παλιά χρόνια ζεματούσαν τις κότες για να βγάλουν τα φτερά από τη μαμά μαζί με τις καλύτερες ευχές της. Α, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Κοίτα να δεις, ρε φίλε, τι... αν μου πούν σήμερα τι έμαθες. Θα πω καταρχάς ότι δέχτηκα πολύ έτσι, κύμα αγάπης. Μετά τι έμαθα για την κότα με τα πούπουλα. Μπράβο ρε φίλε, έχω τρελαθεί. Εκπαιδευτικό ραδιόφωνο.

0: Τι γράφει εδώ ο φίλος μου ο Μπάμπης? Καλησπέρα Λεοντή, έχω μαδίσει κοτόπουλα έτσι. Καλησπέρα Λεοντή, έχω μαδίσει κοτόπουλα έτσι. Έβαζε η μάνα μου, έβαζε η μάνα μου. Γιατί μου τα έγραψες δύο φορές? Εγώ τα διαβάζω. Τι μαδάστηκο το. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που μπήκες.
1: Όχι, γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
0: Για πες.
1: Εμείς στην Τούμπα βάζαμε στο μάρμαρο, γιατί τότε μάρμαρο ήταν ο νεροχύτης της κουζίνας.
0: Το 60 που τα κάνατε, ναι.
1: Όχι, παιδάκι μου. Το 90. Βάζαμε ένα βαβάκι με ενόπνευμα φωτιά και εκεί καψαλίζαμε το κοτόπουλο. Εκεί το καψαλίζαμε, δεν το ρίχναμε με τη φτερούγα στο νερό.
0: Ναι.
1: Εσείς δεν είχατε τέτοια.
0: Άλλο λέμε, ρε Κατερίνα. Στο πιο New York, στο νιου μηχανιώνα, εμείς ήμασταν αλλιώς.
1: Να βράζεις την κότα με το πούπουλο μαζί.
0: Τι να σε πω, ρε Κατερίνα.
1: Τι να πω, τι πρωτόχωνα είναι αυτά.
0: Σιγά ρε Κατερίνα. Στη Τούμπα ήσουνα, ηρέμησε.
1: Και στο καλαμπάκι δράμας η γιαγιά Αναστασία.
0: Ναι,
1: τις ξεπουπούλιαζε. Πα, τις έδινε εκεί πέρα τις κότες. Και μετά τις περνούσε και από το βαμβάκι με το τέτοιο να τις κάνει. Τι αυτό με το νερό, λέει, με τα πούπουλα.
0: Σε κάνει μάνα μου κοτόπουλα γεμιστά. Να πάθεις τη πλακάρα
1: σου. Βάζεις και κουκουνάρι.
0: Ποια κουκουνάρια εδώ πέρα, μόνο εμείς δεν μπαίνουμε μέσα. Τι είναι ρε Μπάμπη, για πες.
2: Όταν τις φάζεις την κότα.
0: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα σε καυτό νερό για να μαδίσεις τα πούπουλα, τα φτερά να τα βγάλεις. Και μετά την καψαλίζεις όπως την κάνατε εσείς.
0: Είδες, άμα ξέρει να τρώει ο άνθρωπος, έτσι είναι. Μπράβο στον Μπάμπη, μπράβο και στην κότα. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Γεια σου αγόρι μου, καλό.
0: Γεια σου.
3: Χρόνια σου πολλά και καλά, είμαι η μαμά της Άνης.
0: Γεια σου μαμά της Άνης.
3: Λοιπόν, όπως το είπε ο κύριος, εμένα το έκανε η γιαγιά μου. Εγώ φυσικά είμαι μεγάλη, αλλά ποτέ δεν έσφαξα κότα. Αλλά αφού την έσφαζαν και ύστερα σε ένα ταψί μέσα, όπως ήταν με τα πούπουλα, έριχναν από πάνω ζεματιστό νερό.
0: Mm-hmm.
3: Γι' αυτό είπε ο κύριος ότι ζεματάς κότα.
0: Μάλιστα.
3: Και
0: ωραία.
3: Και έγινε τα πούπουλα και τα φτερά και μετά την καψάλιζαν, όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Και μαγείρευαν.
0: Είδατε τι έμαθα σήμερα. Θα με ρωτήσουνε το βράδυ. Τι έμαθες, λέω, τι σήμερα.
3: Γενέθλιά να το θυμάσαι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συνδύασα γενέθλια κότα και ξεπουπούλιασμα. Να είστε καλά, αγαπητοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια σου.

0: Γιατί ανοίξαμε τέτοια συζήτηση τώρα? Ή Μαρτώ, ρε παιδιά.
1: Όταν τις φάζεις, λέει, μπορούν να το βάλουν ακέφαλες και στα πόδια. Έχει δίκιο. Σε χωριό μεγάλος, από ό,τι το έχω δει. Έσπαζε το κεφάλι και φεύγανε μόνος τους. Έχεις δίκιο, Λεωνίδα.

Θέλω, μιας και βάλαμε τώρα Μαρινέλα και νομίζω ήταν το δεύτερο τραγούδι σερί της Μαρινέλας, θέλω να κλείσουμε με Μαρινέλα τη δεύτερη ώρα για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με ακόμη ένα τραγούδι της Μαρινέλας, το οποίο λατρεύω πάρα πολύ.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Για θολή αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Πασόκο πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σκουρλέτη σήμερα μιλώντας στον Status FM. Μια αντιπολίτευση που όπως είπανε βάζει τόνους αλλά δεν στέκεται στο περιεχόμενο. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η ισχυροποίηση της αριστεράς, τόνισε. Στην Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας, δηλώνοντας αθώα. Η υπεράσπιση της γυναίκας υποστηρίζει ότι παρόμοια στοιχεία είχαν αρχαιοθετηθεί το 2022, δημιουργώντας ιωνή απαλλακτικό δεδικασμένο και αμφισβητεί την ταυτοποίηση και την ομιμότητα της δίωξης. Ακόμα και με γυμνά χέρια αναζητούν αγνοούμενους στα συντρίμια που άφησε πίσω του ο σεισμός των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κολομβία. Τους 160 έφτασαν οι νεκροί. Στη Βενεζουέλα ο σεισμός ήταν επιφανειακός, ενώ στην Κολομβία ήταν ένας σεισμός βάθους. Πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικούς σεισμούς, οι οποίοι είχαν το ίδιο όμως αποτέλεσμα, δήλωσε σήμερα ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκας. Από πνευμονικό είδημα φαίνεται πως προκλήθηκε ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός χτες βράδυ μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, ο 38χρονος ήταν νεκρός για τουλάχιστον 10 ώρες πριν τον εντοπισμό του, ενώ στο υπηρεσιακό όχημα βρέθηκε και μία φιάλη αλκοόλ. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο με την ενίσχυση των εναερίων μέσων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιάς Ακίνθου. Οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Χάρη στην άμεση επέμβαση ναυαγοσωστών, σώθηκε ένας 7χρονος από πνιγμό στα νέα πλάγια του Δήμου Προποντίδας. Το παιδί γλίστρησε από το φουσκωτό όπου βρισκόταν με τους γονείς του και άρχισε να δυσκολεύεται να παραμείνει στην επιφάνεια. Τότε οι γονείς του άρχισαν να καλούν σε βοήθεια και οι δύο ναυαγοσώστες που είχαν βάρδια, ο Κωνσταντίνος Ζώης Τσαγανός και ο Γιώργος Διπνούδης, έπεσαν στο νερό και τράβηξαν το παιδί στην ακτή όπου του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες. Σε ένα στήλο δικτύου χαμηλής τάσης του ΔΔΕ επικεντρώνονται οι έρευνες των ανακριτικών αρχών, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία για τη χτεσινή πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Κάτοικοι της περιοχής φέρεται να τοποθετούν στο ίδιο σημείο την έναρξη της φωτιάς. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που επικαλείται η Καθημερινή, από την 1η Αυγούστου, 5 από τις 19 μεγάλες πυρκαγιές σε προανακριτικό στάδιο αποδίδονται σε βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Βασίλης Πανούλης έκανε γνωστή τη λίστα των διεθνών για τις υποχρεώσεις της εθνικής μπάσκετ, που συνεχίζει την προσπάθειά της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2027. Στις απουσίες ξεχωρίζουν εκείνες τον Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστα Σλούκα. Η εθνική θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρήγα στις 28 Αυγούστου και τρεις ημέρες αργότερα θα υποδεχτεί την Ισπανία στο Telecom Center Athens.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρων, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στο Κιλκής τους 34 και στα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Καλό σας μεσημέρι.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Νεφέλες.
10: Διογένης Δασκάλου.
9: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
10: Αριστοφάνης.
9: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
10: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
9: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
10: Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Αυτός είναι ο Τζόνης ο Πλούταρχος. Έτσι ξεκινήσαμε τρίτη και τελευταία ώρα, 13 λεπτά μετά τη μία. Καλό σας μεσημέρι, στον Στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι, χωρίς προβλήματα στους δρόμους.

0: Άσχημο πράγμα η τεχνολογία. Ειδικά όταν δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
1: Αποκάλυψη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλώς τους. Περίμενε με πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, έχω να σας πω, μέχρι να κάνουμε τη σύνδεση. Ο Mark One.
4: Ποιος είναι αυτός ο μαλάκας?
3: Θα σας πω ότι εκτός ότι μοιάζει με άνθρωπο, ο Mark One εκτελεί εργασίες επικίνδυνες και κουραστικές που εκτελούσαν μέχρι πρότινος άνθρωποι στη βιομηχανία.
5: Πρωτοφανές,
6: δεν το έχω ξανακούσει.
1: Είναι ολοκατασκευασμένο από την αρχή μέχρι το τέλος από ελληνικά χέρια.
7: Ναι, ακριβώς. Έχουμε μια ομάδα Ελλήνων μηχανικών.
1: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
8: Μπράβο! Είσαι Έλληνας.
1: Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Προβάλλουμε συνέχεια όλα αυτά τα ξένα, τα επιτεύγματα κτλ. Ορίστε τι μπορούμε να κάνουμε και εδώ, παιδιά.
2: Να για το δικό μας. Να δούμε τι κάνει.
4: Για να δούμε. Για να δούμε.
9: Μάρκ, θα ήθελες να πεις μια καλημέρα στους ατέριαστους?
0: Πάει ο Μάρκ.
10: Το γράφουμε όλο αυτό.
0: Μάρκ.
11: Δεν θέλω.
10: Καθίστε ρε παιδιά.
3: Θέλει και παραθέλει.
9: Μάρκ, έχουν έρθει από την εκπομπή του Sky. Ατέριαστοι, θα ήθελες να τους πεις μια καλημέρα?
4: Α, ο Sky, εντάξει.
10: Κοίτα, μαζί και τζόρας ο Μάρκ.
12: Καλημέρα στους ατέριαστους και στους τηλεθεατές σας.
13: Καλημέρα, συγγνώμη, σας ξυπνήσαμε.
10: Τι λες, Μάρκ?
9: Ποιοι είναι οι παρουσιαστές?
12: Ναι, είμαι ο Μάρκ, ένα ανθρωποειδές βιομηχανικό ρομπότ.
9: Θα ήθελες να μας πεις τα ονόματα των παρουσιαστών από την εκπομπή Ατέριαστη?
10: Όχι.
14: Πάμε στοίχημα ένα 10 ευρώ.
10: Όχι ρε Μάρκ.
12: Φυσικά με χαρά. Αν θέλετε να με παρουσιάσετε στους τηλεθεατές των Ατέριαστων, είμαι στη διάθεσή σας. Τι θα θέλατε να μάθουν για μένα?
1: Τι είναι αυτό!

0: εσείς μια ερώτηση έτσι για να κλείσουμε?
1: Θες να έρθεις στο στούντιο, Μάρκ?
2: Πρόσεξε, θα πεις.
3: Θα χαρώ πολύ να επισκεφτώ το στούντιο των Ατέριαστων. Ακούγεται σαν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα.
4: Την προκαλείς την τύχη σου, Μάρκ.

Στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής μέχρι και τα φανάρια του αεροδρομίου. Βλέπω ότι έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Το κέντρο μην το φοβηθείτε, δεν έχουμε προβλήματα. Είμαστε πολύ καλά. Να είσαι καλά, Αλένη, σε ευχαριστώ.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Ήθελα να πω και εγώ χρόνια πολλά στο Λεοντίνο, είναι καλά.
0: Μαζί μου μιλάτε.
1: Πάντοτε στις εκπομπές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλό σας υπόλοιπο.

0: Διαβάζω εδώ πέρα τώρα στα μεγαλύτερα site έτσι, της χώρας μας. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να το διαβάσει. Δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τι λέει μεταξύ άλλων. Λέει ότι η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής. Ρε τι μου θυμίζει. Θυμάστε που έβαζαν στοίχημα για νίκη με διαφορά στις εκλογές του 23, δεν είναι μακριά?
1: Η μεγάλη πλειοψηφία του δημοκρατικού λαού έχει πάρει την απόφαση. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και αλλαγή.
2: Θα πέσει βίντεο.
3: Τις εκλογές θα τις πάρουμε.
4: Αυτό είναι.
2: Ωραία.
3: Κρατήστε την ώρα και την ημερομηνία.
5: Τι μέρα είναι?
6: Πρώτο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Το βάζετε στοίχημα?
8: Το βάζουμε στοίχημα. Τραπέζι Θεσσαλονίκη.
6: Α, για τραπέζι ναι. Βεβαίως.
9: Παίξτε το, δίνει 1,05.
10: Πρώτη και με διαφορά
11: θα είμαστε, κύριε Γυρανάκη.
10: Θα δυσκολευτείτε να γράψετε 3 μπροστά. Σας το λέω για να υπάρχει το βίντεο.
12: Σου έχω πει να βάλεις σε όλο το σπίτι σου και δεν μ' ακούς.
13: Οι εκλογές αυτές θα είναι ντέρμπι και θα τις κερδίσουμε στα πέναλ.
14: Sorry! Out!
15: Για το στοίχημα μην ξεχνιόμαστε, έτσι.
16: Το στοίχημα δεν ισχύει.
15: Μάστε, έχουμε βάλει ένα στοίχημα για το αποτέλεσμα.
16: Ναι, για την πρωτιά.
15: Ένα τσιμπούρο.
17: Πάμε στοίχημα ένα 10 ευρώ.
18: Να βάλουμε ένα στοίχημα.
19: Ένα κουτί σοκολατάκια.
20: Ένα κουτί σοκολατάκια.
21: Και μιλάμε για πράφε.
22: Το στοίχημα είναι ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας είναι άπιαστο όνειρο.
23: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
24: Θα την πετύχουμε την αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Άλλαξε ο κόσμος, θέλει αυτοδυναμία ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τι κάνει?
25: Θα βάζατε στοίχημα ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
26: Βεβαίως.
27: Στοίχημα θα είμαστε πρώτο κόμμα.
28: Όχι στοιχηματάγη, στοιχηματάρα.
29: Δεν θα είμαστε δεύτερο κόμμα και το λέω αυτό με σαφήνεια και κρατήστε το βίντεο.
2: Το κρατάω εγώ αυτό.
29: Θα είμαστε πρώτο κόμμα και με διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.
30: Σας θυμίζω ότι έχουμε βάλει και ένα στοίχημα, έτσι.
31: Δεν
30: το ξεχνάμε.
2: Σας έχει συγχαθεί το μέσα.
32: Έχει κριθεί το αποτέλεσμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την Κυριακή θα είναι πρώτο. Θα είναι πρώτος και με διαφορά.
2: Τι λέει?
32: Πάμε λοιπόν στην κάλπη για την νίκη. Για να ρίξουμε στον κουβά τις προβλέψεις τους.
33: Για να δούμε στο βίντεο τι έκανε αυτή η ρημαδόμαδα.
34: Βλέπουμε λοιπόν την επικράτεια. Νέα Δημοκρατία 41,1. ΣΥΡΙΖΑ 20,1. Άρα το προβάδισμα είναι 21 μονάδες.
35: Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά. Έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει με παιδί μου τώρα, αυτά γίνονται στη ζωή.
36: Αλλά αυτοί είστε.
32: Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν και σε καμιά να παρεκκλίνει ούτε γραμμή από αυτό το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο που καλούμε.
0: Και με τον Τιτανικό θα σας πάω σε διαφημίσεις. Και επειδή είναι μεσημέρι, κολλάει το καλύτερα να τρως παρά να μιλάς. Καλύτερα.
37: Αυτό το καλοκαίρι που δεν θα είμαστε μαζί, κάνε Θεέ μου αν μπορείς.
0: Καλύτερα.
37: Άλλη αγάπη
0: δεν γίνεται. Μα σας το τρως το ίδιο ήδη σιγά.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Καλοκαίρι. Ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Το πήραμε.
7: Ποιο πάλι, βρετάκι.
6: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
7: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
6: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
7: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
6: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Νεφέλες.
10: Διογένης Δασκάλου.
9: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
10: Αριστοφάνης.
9: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
10: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
9: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
10: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Καθόμουν και έβλεπα τώρα το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο Τετάρτη. Θα μας περιμένει δύσκολη μέρα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλή για εκδήλωση πυρκαγιάς. Το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας είναι στην κατηγορία 3, υψηλή. Κατάσταση συναγερμού δεν έχουμε αύριο σε καμία περιοχή της χώρας, ωστόσο όπως είπα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι στην κατηγορία 4, πριν δηλαδή την κατάσταση συναγερμού, και το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας στην κατηγορία κινδύνου 3. Σε κατάσταση συναγερμού ωστόσο είναι όσοι βάζουν βενζίνη, τα είδαμε και χθες. Να ακούσουμε και το ρεπορτάζ από τη τηλεόραση του Όπεν.
1: Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από το 4,4% του Ιουνίου και το 5,2% του Μαΐου. Το κύμα ανατιμήσεων συνεχίζει να επηρεάζει βασικά αγαθά σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, με τις σημαντικότερες αυξήσεις να εντοπίζονται στα τρόφιμα, τα ενίκια και τα καύσιμα. Το πετρέλαιο κίνησης ήταν ακριβότερο κατά 22,1% τον προηγούμενο μήνα, με την τιμή της βενζίνης να διαμορφώνεται πέριξ του ψυχολογικού ορίου των 2 ευρώ.
2: Στην Ελλάδα, με 70% ειδικό φόρο στη βενζίνη, δεν θα είναι ποτέ φτηνό το καύσιμο. Απλή αμόλυβη. 1,91 και 9.
3: Η απλή.
2: Απλό πετρέλαιο. 1,89 και 9.
1: Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια σταθεροποίηση στις τιμές των κρεάτων, με το μοσχάρι να παρουσιάζει μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τα πολύ ψηλά επίπεδα που είχε φτάσει τους προηγούμενους μήνες.
4: Το θετικό είναι ότι το μοσχάρι ήταν πιο ακριβό και κατεβαίνει σιγά σιγά. Έχει δηλαδή μια, θα έλεγα, 15%. Εγώ δεν είχα πιο πάνω από αυτή την τιμή, αλλά είχα μάθει ότι πουλάγανε 19 και 19,5.
1: Πάντως οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν για νέες αυξήσεις στις τιμές στο προσεχές διάστημα.
5: Αυτή τη στιγμή το κρέας έχει μια πτωτική πορεία στο Βόλιο, γιατί υπήρχε μια εισαγωγή έντονη μέσω Mercosur από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πλέον υπάρχει μια έλλειψη 15% και από αυτές τις χώρες. Και το επόμενο διάστημα θα υπάρχει πάλι άνοδο.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών υποχώρησε κατά 3,6% το τρίμηνο από Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο, με την Ελλάδα να είναι στην πρώτη θέση ανάμεσα σε 21 χώρες.
3: Βάζεις βενζίνη και αδειάζει το πορτοφόλι. Κλείνεις ακτοπλοϊκά και αδειάζει ο λογαριασμός.
6: Ψάχνεις δωμάτιο και αδειάζει το όνειρο. Για εκατομμύρια εργαζόμενους το ταξίδι σταματά πριν καν ξεκινήσει. Δεν μας χωρίζει από τις διακοπές η απόσταση, αλλά το κόστος.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Λεοντή.
0: Χαίρετε.
1: Πάνω απ' όλα, Άρης, τι κάνεις?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Κι εγώ. Δεν μου λες, έχεις καμιά πληροφόρηση για μπακ, για σέντρε μπακ, τίποτα, την ομάδα?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν έχεις ιδέα. Λοιπόν, τώρα τι ώρα, δύο κλείνεις?
0: Δύο κλείνω. Κλείνω σε πέντε λεπτά για την ακρίβεια.
1: Α, να πας, το καλό. Γεια.
0: Εδώ θα είμαι και στις τέσσερις.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα πάντως.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Είπαμε αυτό το διάστημα δύο ραδιοφωνικά ραντεβού, 11 με 2 και 4 με 5. Θα τον βρω αυτόν με το πρόγραμμα.

0: Και τώρα πρέπει να βγω και μες στη ζέστη.
1: Τα χέρια.
0: Έξω είναι αποπνικτικά. 35 βαθμούς δείχνει τώρα το ρολόι. Είναι κανείς στο κέντρο να μου δώσει αν έχει άλλη θερμοκρασία? Στο Viber στο 6908 357 800.

Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω με τον Θοδωρή Φέρη να κουνηθείτε πάνω κάτω. Μία πάρα πολύ σύντομη διακοπή θα διαπιστώσετε στο σήμα μετάδοσης του Status FM. Είναι για καλό να το γνωρίζετε. Για δευτερόλεπτα δηλαδή θα μας χάσετε και θα μας ξαναβρείτε. Δηλαδή θα ακούσετε ξανά το Θοδωρή Φέρη. Συνεχίζετε με εξαιρετική ελληνική μουσική. Στις 3 θα είναι κοντά σας ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης και στις 4 θα τα ξαναπούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Το ραντεβού μας είναι σε λιγότερο από 2 ώρες.

0: Ενός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μίδια.
0: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
2: Στάτους FM. Λίγα λόγια, πολλή μουσική.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
11: Στάτους FM. Λίγα λόγια, πολλή μουσική.

κανένας άλλος, όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο, μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και ο

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται αύριο ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνεούν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσχερα νότι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κεμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο 30 βαθμοί, στη Βέρεια 34, στις Σέρες 35, στην Κατερίνη 32, στο Κιλκί και τα Γιαννιτσά 35 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά στους 33.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcon Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
1: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Για μια στιγμή ρε φίλε, πρέπει να βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα. Ακόμη δεν ξεκινήσαμε στο Viber, τι έγινε, την κοπάνισε, δεν είσαι εκεί, πήγες για μπάνιο, τι είναι αυτά. Να συνεννοηθούμε. Δεν είπαμε ότι εδώ το μεσημέρι και όχι μόνο το μεσημέρι θα επιλέγουμε πάντα καλές μουσικές. Θέλει δουλειά. Άντε έτσι είναι, τι, random. Βάζεις έναν υπολογιστή και παίζει μόνος του. Όχι ότι δεν γίνεται. Υπάρχουν πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί οποίοι κάνουν μόνο αυτό. Ραδιοφωνικοί σταθμοί, κάτι υπολογιστές είναι, οι οποίοι απλά είναι συνδεδεμένοι με κάτι κεραίες. Οπότε αυτό το οποίο παίζει ο υπολογιστής, μόνος του.

στο Κόσοβο βρέθηκα. Πλάκα πλάκα, για να δω, έχει κίνηση στο Κόσοβο. Πάω στην... πού να πάω,

Θα πάω στην Πρίστινα. Ωρε φίλε, λέμε κι εμείς εδώ για καθυστερείς και μποτιλιαρίσματα. Βλέπω τούτη να δω την ώρα σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε τμήματα οδικούς άξονες, δηλαδή αστικό δίκτυο, μεγάλες καθυστερήσεις στην Πρίστινα, που δεν έχουμε εμείς. Και στο Κουμάνοβο βλέπω πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα και στα σύνορα έχουμε. Εδώ στη δική μας γειτονιά από ό,τι βλέπω δεν έχουμε θεματάκια. Λίγη κίνηση στην περιφερειακή, εκτός όχι τίποτα σπουδαίο προς τα δυτικά, αλλά κατά τα άλλα είστε και είμαστε μια χαρά. Και αφού είπαμε τα χαζά μας, να σας πω ότι είναι ώρα. On the road again.

Έτσι όπως έψαχνα θεματάκια, έτσι για να δικαιολογήσουμε και λίγο την παρουσία και το μεροκάμα τώρα, φίλε. Και εμένα μου αρέσουν οι μουσικές που επιλέγουμε, αλλά έχουμε να πούμε και πραγματάκια. Είπαμε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν σπουδαίες και μεγάλες ειδήσεις, αλλά υπάρχουν. Έτσι όπως ψαχνώνουν μέσα, έπεσα πάνω σε έναν τύπο από αυτούς που ντρέπομαι, γιατί ανήκουμε στον ίδιο κλάδο. Μάλιστα γίνονται αποδεκτοί και από τις ενώσεις συντακτών. Σε ένα γραφικό τυπάκο, καραγκιοζάκος για εμένα, ο οποίος ωστόσο έχει ένα κοινό στο οποίο απευθύνεται και το οποίο τον πιστεύει. Και άκουγα μια συζήτηση εκεί, ένα απόσπασμα για το νερό. Για το νερό. Το νερό, το νερό. Ιδιωτικοποίηση του νερού. Τι γίνεται με το νερό, θα μας ρημάξουν, θα τα πουλήσουν όλα, θα τα διαλύσουν όλα. Τα γνωστά αυτά γραφικά καραγκιοζηλίκια. Και επειδή εμένα μου αρέσει να ανοιχνεύω, να ψάχνω δηλαδή, κάθισα και καμιά ωρίτσα, αν όχι μία ωρίτσα, 40 λεπτά, μέχασε ο Λεοντής. Κάποια στιγμή χτύπαγε την πόρτα, τι λέει, πέθανε αυτός, τι έγινε, τον πήρε ο χάρος. Κάθισα και μελέτησα, τέλος πάντων, υπερβολή το μελέτησα. Διάβασα αρκετά και ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικώς με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις διαδημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζονται τα ύδατα, το νερό. Είναι καμιά 200, 150 φεύγα σε ολόκληρη τη χώρα. Κάθε δήμος, κάθε κοινότητα έχει και μία ΔΕΙΑ, ΕΙΔΑ, ΜΕΙΔΑ, ΔΑΚΑ, ΜΑΚΑ, έχουν τα ονόματά τους. Διάσπαρτες. Ανάθεμά με κι αν γνωρίζει κανείς τι ακριβώς κάνουν εκεί οι υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με την ίδρευση. Δεκάδες άχρηστες επιχειρήσεις όπου το νερό πετιέται. Άλλος το χρησιμοποιεί για την πισίνα του, άλλος το χρησιμοποιεί για τα χωράφια του, το πόσιμο νερό. Άλλος πλένει το δρόμο, το σπίτι απ' έξω, όταν κάνει ζέστη. Αλλού υπάρχουν διαρροές αγωγή όπου το νερό χάνεται. Ένα μπάχαλο, όταν λέω ένα μπάχαλο υπολογίζεται ότι η απώλεια του πόσιμου ύδατος, για το πόσιμο νερό σας μιλώ, δεν μιλώ για άρδευση, έτσι, στη χώρα μας μπορεί να είναι και 40 και 45 και 50% κατά τόπους. Δηλαδή υπάρχουν δίκτυα στην περιφέρεια κυρίως, αλλά και στα αστικά κέντρα, για τα οποία ουδής ποτέ ενδιαφέρθηκε, τα οποία δίκτυα χάνουν νερό, είναι παλιά, πεπαλαιωμένα. Άλλοι κάνουν bypass, δηλαδή πάει ο άλλος, παίρνει ένα τάφ, ούτε καν βάνα. Ένα τάφ, κόβει σωλήνα, βιδώνει 2 ίντσες, 1,5 ίντσα. Τραβάει από το βυζούνι, παίρνει νεράκι για τον κήπο. Δεν γράφει κανένα ρολόι, όλα είναι χύμα, έτσι, πώς το λένε, στον αυτόματο. Υπηρεσίες χωρίς κανέναν απολύτως προγραμματισμό, χωρίς κανένα σχεδιασμό, διαδημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες ουδέποτε κάθισαν να μελετήσουν, να ασχοληθούν, να αναθέσουν σε κάποιον μελετητή το τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει, να μελετηθούν πράγματα και να βελτιωθούν καταστάσεις. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, θα πω απλά χαμετυπίο. Δεν είναι παντού έτσι, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι έτσι. Κατά προσέγγιση γίνονται όλα. Έρχονται λοιπόν οι της πολιτείας να βάλουν μια τάξη σε αυτό το χάος. Υποχρέωσή τους, έτσι, γιατί και αυτοί είναι υπεύθυνοι για το χάος δεκαετιών. Δεν είναι από παρθενογένεση. Εντάξει, μπορεί να μην έχουν για κουμάτο, για τζαβάρα, αλλά ευθύνες διαχρονικά έχουν όλοι για τον μπάχαλο στον χώρο της ίδρευσης των διαδημοτικών επιχειρήσεων, όπως λέγονται. Ίσα-ίσα να βολεύουμε κόσμο, τακτοποιούμε κόσμο, καμιά προμήθεια, καμιά ανάθεση σε αυτά τα μικρομεροκάματα, αλλά και μεσαία μεροκάματα, τα οποία δίνονται διαχρονικώς. Δεν είναι τυχαίο ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
βρίθουν σκανδάλων διαχρονικά στη χώρα μας. Προσφάτως πέρσι, πότε ήταν το μεγάλο σκάνδαλο στο Λαγκαδά, στην επαρχία Λαγκαδά, στην περιοχή Λαγκαδά. Αλλά υπάρχουν πολλά τέτοια, τα οποία βολεύουν όμως δημάρχους, αντιδημάρχους, προέδρους δημοτικών συμβουλίων, κάτι δημοτικούς συμβούλους, κάτι αρμόδιους, κάτι προϊστάμενους οι οποίοι δεν έχουν υφισταμένους, κάτι υφισταμένους που δεν έχουν προϊσταμένους, που δεν ελέγχει κανένας. Λοιπόν, αυτό το μπάχαλο χρειάζεται, ή σε αυτό το μπάχαλο πρέπει να μπει τάξη. Αυτονοήτως. Η κυβέρνηση κατήρτισε ένα σχέδιο. Λέει θα κάνουμε κάποια πράγματα. Κάθισα και τα διάβασα. Μια χαρά μου φαίνονται. Ακούστε λίγο. Τα παπατζηλίκια του κάθε Καραγιώση, μην τα ακούτε. Μια χαρά. Το σχέδιο τουλάχιστον, έτσι όπως είναι, θα συμμαζέψει παθογένεια, ζητήματα και προβλήματα δεκαετιών. Αλλά ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Άλλοι για ιδεολογικούς λόγους. Όχι στην ιδιωτικοποίηση, λέει, του νερού. Άλλοι για συντεχνιακούς λόγους. Άλλοι για προσωπικούς λόγους ιδιοτέλειας. Άλλοι για μικροκομματικούς λόγους. Ξεσηκώθηκα. Και προσέξτε, καρμύριδες του χώρου μου, γιατί έχουμε και εμείς καρμύριδες, δυστυχώς κάποιοι από αυτούς τους καρμύριδες έχουν γίνει και επαγγελματίες, έχουν και τη σφραγίδα του δημοσιογράφου. Βγαίνουν και λένε ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί. Κουβέντες καφενείου, επεαπτερόεντα, λόγια του αέρα. Δεν έχουν μπει στον κόπο να διαβάσουν, να ακούσουν, να ρωτήσουν τι πάει να γίνει, πώς θα συμμαζευτεί, αν θα συμμαζευτεί. Απλά παπάντζα, θόρυβος, άδεια βαρέλια. Και από κάτω, μπράβο, πες τα μεγάλο, ναι ρε μεγάλο, χαμό.

Τι να πω ρε παιδιά, απόγνωση, πραγματικά απόγνωση. Απόγνωση. Οι νοήμονες σε τούτον εδώ τον τόπο, δεν λέω εγώ ότι είμαι νοήμων, αλλά οι νοήμονες σε τούτον εδώ τον τόπο πραγματικά έχουν παραδοθεί.

0: Lady Gaga. Μίστερ Χρήστος Γιαννούλης. Μίστερ Χρήστος Γιαννούλης.
1: Επιμένουμε συμπόρευση με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις.
2: Και το Τσίπρα μέσα.
1: Δεν μπορεί να νικήσει.
2: Όχι, όχι, και το Τσίπρα.
3: Ναι,
1: το
2: μα ο Τσίπρας δεν θέλει.
3: Μα το
2: είπε. Πώς θα συμπορευτείτε με κάποιον που λέει δεν σας θέλω?
1: Το κατάλαβα αυτό. Σας είπα ότι θα το κάνουμε αύριο το πρωί. Σας είπα θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Σας φαίνεται τόσο περίεργο.
3: Για να τον πείσετε.
1: Είναι σαν να θέλετε. Είναι, ξέρετε,

0: Συνομιλητής μου, απλώς δεν αντιλαμβάνεται, δείχνει ή η πλευρά που εκπροσωπεί και υποστηρίζει του κύριου Φάμελου αυτό που φαίνεται στο Πανελλήνιο προφανές. Όταν ο προηγούμενος αρχηγός ΣΥΡΙΖΑ λέει «Δεν τους θέλω» και λέει ο κύριος Φάμελος και εσείς προφανώς δεν το λέτε μόνο σας, ο κύριος Φάμελος το λέει, εμείς έχουμε ως στόχο να. Πόσο πιστικό μπορεί να είναι αυτό την ώρα που ο κύριος Πολάκης λέει «Φάμελε παρετήσου, εγώ θέλω να γίνω αρχηγός» και ο Νίκος Παπάς λέει «Πάμε με συλλογική ηγεσία».
1: Μισό λεπτό. Άρα επιμένετε, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Επιμένουμε συμπόρευση με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις
0: και τον Τσίπρα μέσα.
2: Δεν μπορεί να νικήσει.
0: Όχι, όχι, και τον Τσίπρα.
2: Και τον
0: Τσίπρα. Μα ο Τσίπρας δεν θέλει.
1: Μα το είπε.
0: Πώς θα συμπορευτείτε με κάποιον που λέει δεν σας θέλω.
2: Το κατάλαβα αυτό. Σας είπα ότι θα το κάνουμε αύριο το πρωί. Σας είπα θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Σας φαίνεται τόσο περίεργο.
1: Για να τον
2: πείσετε. Είναι, ξέρετε κάτι, ο τόνος της ερώτησης και δεν κάνω κριτική.
3: Για να επεδοθεί δεύτερη φορά, ακούστε.
2: Δηλαδή, κλείστε την πόρτα με τον Τσίπρα. Κλείστε την πόρτα με τον Τσίπρα.
0: Με συγχωρείτε, κύριε Γιαννούλη, μισό λεπτό.
2: Τελειώσατε.
0: Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη, επειδή τώρα έχουμε κάνει εκατοντάδες συνεντεύξεις. Εγώ δεν θέλω να επιβάλλω.

0: τύπου Μάρθα Βούρση. Όχι Μάρθα Βούρση, πώς τη λέγανε ρε, η Καραγιάννη σε εκείνη την ταινία με τον Κώστα Βουτσά που τον παρακαλούσε, πήγε να του κόψει και τρίχες από τα μαλλιά, να του κάνει μάγια. Αυτό μου θύμισε τώρα η κουβέντα του Γιαννούλη με τον Στραβελάκη και την Καραμίτρο. Μα δεν σε θέλει ρε φίλε, λέει. Εκεί κλάμα, κλαψιάριδες, πάρε μας ρε Αλέξη και μας ό,τι περίσσεψε. Δες τι απέμεινε. Είχαμε σκουλέτι το πρωί, τα είπαμε καλά με τον Παναγιώτη, το σκουλέτι νομίζω. Έτσι που λες Γαβριήλο, ο Γιαννούλης και οι υπόλοιποι λένε εμείς θα πάμε τον Τσίπρα. Ο άλλος λέει δεν σας θέλω. Αυτοί θα πάνε με τον Τσίπρα. Γίνεται. Μάρθα Βούρση δεν είναι αυτό.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι λίγο. Η Καραγιάννη. Βούρτσι, Καραγιάννη. Και εκείνη η Μάρθα.
1: Ναι, ναι, και εκείνη η Μάρθα.
0: Με τις τρίχες, θυμάσαι που είχε παρακολουθεί το βουτσάκι. Του κόψει τις τρίχες για να του κάνει μάγια, να γυρίσει και τέτοια. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Ελπίζω να μην τα δούμε και αυτά περί μαγείας και επιστροφή.
0: Όχι τόσο. Σήκωσε εγώ παραπάνω το μικρόφωνο, είχα μίλωση και δύο μέτρα παλικάρι. Εκεί.
1: Εντάξει. Οπότε ελπίζω να μην δούμε αυτά τα περί μαγείας, αν και κρατάω
0: και
1: κάποιες επιφυλάξεις.
0: Μην οργίζεσαι.
1: Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι το 80% του ψηφοδελτίου του είναι έτοιμο. Τα ψηφοδελτία του.
0: Το άλλο το 20% όμως, όποιος παρακαλέσει περισσότερο, κλαθεί περισσότερο. Όποιος κλαθεί περισσότερο θα πάει. Όποιος ξεφτυλιστεί περισσότερο δηλαδή, θα πάει. Για πες.
1: Ήρθα γιατί έχουμε μια δυσάρεστη είδηση από τη Χαλκιδική μας έρχεται. Ένας 48χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στο Πολύχρονο της Χαλκιδικής, συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι. Τα ξημερώματα συνέβη το περιστατικό, περίπου στις 4 τα ξημερώματα λένε οι πληροφορίες μας. Ο άνδρας 48, αρκετά νέος, τον εντόπισε η γυναίκα του μέσα στο σπίτι του, ενημέρωσε το ΕΚΑΒ, έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο, τον παρέλαβε, τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε εκεί ο θάνατός του. Θα έτσι διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή για τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Μένει να δούμε φυσικά. Προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κασανδρίας.
0: Κατά τα άλλα είμαστε ήσυχα.
1: Κατά τα άλλα είμαστε
0: ήσυχα. Όσο μιλάς, μου ήρθε μήνυμα. Αυτά τα απαταιωνίστηκα. Γράφει.
1: Ο Θεέ.
0: Ναι, με μήνυμα. gov.gr. Υπάρχει νέο μήνυμα, λέει, προς ενημέρωσή σας και κάτω έχει τον σύνδεσμο, πρόσεξε. www.my.gv. Δεν έχει gov, έχει τσβ. Ναι, ναι, ναι. Παύλα 2026.com. Ανοίγουμε, δεν τα ανοίγουμε.
1: Όχι, φυσικά, δεν τα ανοίγουμε.
0: Δεν θα βγει χοντρή.
1: Ακόμη βέβαια για κάποιους που έτσι ασυνέστητα πατήσουν το link, το λέω γιατί έχει τύχει σε γνωστό μου, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Δεν σημαίνει αν πατήσουμε κάτι. Το θέμα είναι μην δώσουμε στοιχεία.
0: Α, μπορώ να το πατήσω εγώ να δώσω στοιχεία.
1: Αν το πατήσετε, ναι, θα σας βάλει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πανομοιότυπο με τον gov.gr. Έτσι θα είναι σχεδόν ίδιο. Το θέμα είναι να μην δώσουμε προσωπικά στοιχεία.
0: Όχι, ως παλιός πασόκος θα ακολουθήσω το παράδειγμα του Νίκου του Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν πάτησε το link.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό και δεν τον παρακολούθησαν ποτέ, όσο και αν γκρινιάζει. Εννοώ από το παράνομο λογισμικό, έτσι, γιατί το άλλο... Ό,τι κινείται παρακολουθείτε. Ρωτήστε και τον Τσίπρα με τον Ρουμπάτη τότε.

Γεια σου ρε Σμαρό. Ακούμε λέει από τον Ε65 πηγαίνοντας για Γρεβενά. Τώρα είμαστε στο ύψος των Τρικάλων και θα κάνουμε στάση για σουβλάγια. Ρε Σμαρό μεσημεριάτικα. Εμείς τη βγάλαμε με κάτι ωραία πραγματάκια που θέλω Λεοντής, γιατί σήμερα γενεθλιάζει. Καλό δρόμο, εξαιρετικός ο Ε65. Πάρα πολύ ωραίος, δυνατός δρόμος, ο οποίος έχει συντομεύσει την διαδρομή από Λαμία σε Γρεβενά. Καλό μεσημέρι, Δυτική, Ανατολική, Κεντρική Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, δεν έχουμε Νότια Μακεδονία. Αυτό πάλι το έχω πει και άλλη φορά. Έτσι όπως τα έκανε η Συμφωνία των Πρεσπών, έχουμε Βόρεια Μακεδονία. Είχαμε Κεντρική Μακεδονία, είχαμε Δυτική Μακεδονία, είχαμε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νότια Μακεδονία δεν έχουμε.

επειδή εδώ είμαστε ένα πολύ ανοιχτό και δημοκρατικό μέσο, όπως καλά, πολύ καλά γνωρίζετε, δηλαδή ακούγουν τα πάντα. Δεν μιλώ μόνο για μένα, μιλώ για το σύνολο των εργαζομένων και πρέπει ως ένα ανοιχτό δημοκρατικό μέσο να ακούμε και πράγματα τα οποία μπορεί και να μην αντέχουμε καμιά φορά, γιατί ξέρουμε ότι όλα αυτά συνιστούν παπάντζες. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η δημοκρατία.

0: Πώς το γράφαν οι γραφές, ρε, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Γιατί άμα διαθέτεις ολίγων από πνεύματι, από πνεύμα, είναι για να διακτηνίζεσαι.
1: Εμείς ως Ελληνική Λύση δεν τάζουμε τίποτα το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Η κυβέρνηση ταΐζει κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ταΐζει τον κόσμο του Μαξίμου. Ταΐζει τους ολιγάρχες. Αλλά πόσο συνταγματικά ορθό είναι να κόβεις τη σύνταξη του πατέρα σου, να κόβεις το μισθό του παιδιού σου ή του φίλου σου, γιατί απλά σου έδωσε εξουσία ο ελληνικός λαός για άλλα πράγματα και άλλα κάνεις. Κατρούγκαλος, Σαμαράς Βενιζέλος, Μητσοτάκης, όλοι έχουν μάθει να κόβουν, αλλά έχουν μάθει και να δίνουν στην πλουτοκρατία. Εμείς λοιπόν μπορούμε να δώσουμε και 13ο και 14ο μισθό στους Έλληνες και συντάξεις. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε? Δεν είναι τόσο δύσκολο, στερώντας από τους λίγους τα δισεκατομμύρια που δίνουν όλοι οι άλλοι, δίνοντάς τα στους πολλούς που πεινάνε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό με μερικά απλά παραδείγματα? Ο Πρωθυπουργός λοιπόν τι έκανε τα τελευταία 2 χρόνια? Για έργα που δεν έκαναν οι εργολάβοι και περιέργως έφτιαγε η κυβέρνηση στο σχεδιασμό τους, και επειδή καθυστέρησαν, οι εργολάβοι αποζημιώθηκαν με 5 δις. Ξέρετε τι σημαίνει 5 δις? 5 δις σημαίνει 2 χρόνια, 13ο μισθός, 14ο και συντάξεις αυξημένες. Επίσης, πρέπει να πω ότι χάθηκαν 101 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 7 χρόνια. Δόθηκαν σε ολιγάρχες, σε πλουτοκράτες, σε καπιταλιστές. 101 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και κυρίως λεφτά που σπαταλήθηκαν ασκόπως στους λίγους και όχι στους πολλούς. Να δώσω και άλλα παραδείγματα. Τάισε 10 ολιγάρχες με 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, 13ο μισθός, 14ο, συντάξεις 10 περίπου ετών. Επίσης, πρέπει να πω και κάτι που το λένε και άλλοι, αλλά δεν λένε την αλήθεια. Λένε ότι ο αναβαλλόμενος φόρος είναι 10 δις. Δεν είναι 10 δις ο αναβαλλόμενος φόρος. Είναι 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι τραπεζίτες, οι κολλητοί του Μητσοτάκη και οι κολλητοί του Τσίπρα και οι κολλητοί του Ανδρουλάκη δεν πληρώνουν φόρο. 20 δις είναι ο φόρος αυτός. Άρα λοιπόν ο Έλληνας έχει μία λύση. Και ποια είναι αυτή η λύση? Αφού αυτοί ταΐζουν τους ολιγάρχες, καπιταλιστές και τραπεζίτες, να πάνε να ψηφίσουν αυτοί και τον ελληνικό λαό.

Έχεις χάρη ρε φίλε που είσαι αδερφός μου. Τι παπάντζα πουλάς στον κόσμο. Μπράβο ρε μεγάλος μάγκας. Ανάθεμα μαν ξέρει γιατί είναι ο αναβαλλόμενος φόρος. Καλά ξηγέσαι όμως. Έχει κόσμο εκεί έξω ο οποίος θέλει

Και ξέρετε ποιο είναι το θλιβερό του πράγματος? Ότι όλο αυτό το αφήγημα, όλο αυτό το παραμύθι, όλη αυτή η παπάντζα βρίσκει κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα μόνο. Και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ, ειλικρινά σας μιλώ. Δεν νιώθω και ένα, πώς να σου πω, και ένα ποσοστό ντροπής για αυτό το πράγμα. Ότι με τόση ευκολία πουλάνε τόσο παραμύθι, κυρίως σε εμάς τους βορειοελλαδίτες, συγκεκριμένα πρόσωπα. Μας έχουν εύκολη λία, μας θεωρούν χαζούς, αδαείς, αδιάβαστους, αγράμματους. Άλλοι γελάνε με αυτά που ακούγονται, και εδώ υπάρχει κόσμος ο οποίος

0: Τι να πω, έχει χάρη. Άσε ρε Βασίλη που θες και 3 χιλιάρικα σύνταξη. 4 θα δώσει. 3 μπορώ να σου δώσω κι εγώ. Χιλιάρικα σύνταξη εννοώ. Δεν κατάλαβα γιατί ένας τύπος πέτυχε εκεί πάνω στην Αλσατία. Αλσατός. Δεν κατάλαβα γιατί εκείνος παίρνει σύνταξη 2.200. Και να μην δώσω εγώ 4, 5, 6. Θέλει δουλίτσα ακόμη. Πολύ δουλειά μάλλον θέλει ακόμη. Τούτος ο τόπος θέλει πολύ δουλειά. Αλλά όπως συχνά πυκνά λέω, για να αλλάξει ο τόπος πρέπει να αλλάξουμε εμείς, εσείς, όλοι μας, για να τους αλλάξετε. Αλλιώς να ξεκίνησε και έχει και προβληματάκι, κάτι μικρό είναι, δεν είναι τίποτε μεγάλο. Μετά την στροφή για Τριανδρία προς δυτικά έχουμε μικροκαθυστερήσει, όχι τίποτε σπουδαίο. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, γιατί έχω και διαφημίσεις.
1: Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα. Χαίρετε. Λοιπόν, στο αριστερό κατεύθυνση δυτικά, περιφερειακό, 2 ταχύ.
0: Α, γι' αυτό, να τώρα μόλις το ανέφερα.
1: Τώρα θα μαζέψουν, ναι, θα μαζέψουν τώρα σε λίγο. Από λίγο έγινε.
0: Α, δεν είναι τίποτε φοβερό.
1: Όχι, όχι, υλικές ζημιές, αλλά μαζεύει κίνηση στο αριστερό.
0: Ρε, υλικές ζημιές. Αυτό με τις υλικές ζημιές πάλι ξέρεις, χτυπάς και σου λέει, ας μωρέ, λαμαρίνες είναι. Λες, εντάξει, δεν πάθαμε τίποτε, ευτυχώς να είναι καλά ο Θεός. Πας μετά στο συνεργείο και του λες, να ρε, ένας καθρέφτης και ένας προφυλακτήρας. Πάρε ένα χιλιάρικο, σου λέει.
1: Έχει τα από μέσα κρυφά στοιχεία, Δημήτρη, που τα κάποια αυτοκίνητα.
0: Να σε καλά.
1: Και το θέμα είναι ότι δεν τα πάνε στην άκρη. Το από πίσω, όποιος χτυπήσει.
0: Έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη τελείως.
1: Τι κάθονται και περιμένουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων.
0: Έχεις δίκιο, να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια. Όποιος από πίσω είναι υπεύθυνος, λέει ο νόμος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Το πήραμε.
12: Ποιο πάλι, Βρετάκι?
11: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
12: Κατσική σιολίμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα χύμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
11: Αλφα μπύρα 330 ml φιάλι, η εξάδα, μόνο 6,58. Και λευκό σύνος λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
12: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
11: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
12: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Γεια σου ρε Σπύρο. Λες να είμαι εγώ εκείνο Σπύρο που θα μαλώσω μαζί σου επειδή εσύ πιστεύεις τις παπάντζες. Δεν πά να τις πιστεύεις, μόνο εσύ νομίζεις τις πιστεύεις. Απλά ξέρεις, λέει κανένας και σου πέφτει λόγος. Ξέρεις γιατί μου πέφτει λόγος ρε φίλε? Είναι και λίγο δύσκολη η θέση μου απέναντι στον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, γιατί είμαστε αδέρφια, αλλά τις περισσότερες λέει αυτό. Θα πει κάποιος, μα αδέρφια και τα λοιπά. Ναι, αλλά εδώ έχω και δύο παιδιά. Έχω και ένα μικρό μέλλον στη ζωή μου, δικό μου. Δηλαδή, λίγο ακόμη φαντάζομαι κάποια χρόνια ακόμη μπορώ να ζήσω. Μπορεί να είναι και πολλά, δεν ξέρω πόσα είναι. Άρα, ανάμεσα στο μέλλον το δικό μου και των παιδιών μου και τις παπάντες που ακούω από. Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή. Τι πρέπει να κάνω, ρε. Πάρε 13ο, πάρε 14ο, πάρε 15ο. Παλιά οι υπάλληλοι της Βουλής είχαν και 16 και 21 μισθούς. Εν τω μεταξύ, άμα δείτε τι κάνουν στα του οίκου τους εκεί τα επαγγελματικά τράτη της Λαγιών. Ωρε φίλε. Λοιπόν, αν είσαι ασφαλιστικός σύμβουλος, και καλά κάνεις και είσαι ασφαλιστικός σύμβουλος, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, έχεις έναν μοναδικό τρόπο να γίνεις μεγάλος παίκτης. Ο μεγάλος παίκτης γίνεται στις μεγάλες ομάδες. Μεγάλη ομάδα, η InfoTrust. Ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων. Καλείς, παίρνεις πληροφορίες, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις σε ένα τεράστιο όχημα το οποίο δυναμώνει και εσένα ακόμη περισσότερο. InfoTrust. Τηλέφωνο στο 2310-492-492. Αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνει ο άλλος. Αλλά και εσύ και ο άλλος και όλοι μας. Τι κάνουμε? Πολύ απλά, κοιτάμε το συμφέρον μας. Κοιτάμε Μαρμαρίδη. Εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living έως 50% για τα πάντα, για το σπίτι. Πηγαίνεις στα καταστήματα Μαρμαρίδη να τα δεις από κοντά ή μπορείς και ηλεκτρονικά, διαδικτυακά στο www.epipla.gr να πάρεις μια γεύση. Γεια σου ρε Λάζαρε. Τι να κάνεις ρε φιλέτσι. Κάθε γενιά μεταπολιτευτικά, δεν ξέρω τι γινόταν πριν από την έναρξη της μεταπολίτευσης. Από τότε άρχισε, από το 77, 78, 79. Είχα έτσι μια πρώτη άποψη για όλα όσα συμβαίνουν. Και αν το δω τώρα διαχρονικά, κάθε εποχή είχε τους παπατζίδες, τους δημαγωγούς, τους λαϊκιστές. Απλά κάποιοι ήταν πιο μάγκες, έγιναν και πρωθυπουργοί. Κάποιοι χάθηκαν στα αβαθή, κάποιοι άλλοι επειδή είναι και επικοινωνιακοί, διατηρήθηκαν για κάποιο διάστημα, εντάχθηκαν κάπου αλλού, ή άλλοι έκαναν μόνοι τους παιχνίδι. Απλά τι έκαναν όλοι αυτοί, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Και συγγνώμη μεσημεριάτικα, αλλά σας λέω, είναι τα ερεθίσματα τέτοια που δεν μπορώ να μένω αμέτωχος. Τι κατάφεραν όλοι αυτοί? Να δημιουργήσουν μια βάση, ένα μέρος του εκλογικού σώματος, να το γαλουχίσουν με τέτοιο τρόπο, να το παραδίδουν από γενιά σε γενιά, όλο και χειρότερο, όλο και πιο εύκολο, όλο και λιγότερο απαιτητικό.

0: πως είναι και οι φίλοι μας οι Τσιπρέοι. Τα έχω σε καλά ένας τύπος, τον παρακολουθώ και αυτόν κατά διαστήματα, μου βγαίνουν κάτι βιντεάκια, δεν ξέρω τι ρολοβαράει ο άνθρωπος. Τα έχω σε όμορφα στον Καραγκιόζη, τον Φιδία, τον παπάτζα της Κύπρου.
1: Παναγιώτου, σε μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 30 χρόνια από τη θυσία του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού. Δύο σύγχρονων ηρώων δηλαδή που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και την σημαία. Κύριε Φιδία Παναγιώτου, θα σου μιλήσω σήμερα με αγάπη και αυστηρότητα, αλλά όχι σεβασμό. Γι' αυτό και ο ενικός και η αμφίεσή μου. Έχασες το σεβασμό μου με αυτό το βαρύτατο ατόπιμα. Διότι φαίνεται πως η γενιά των αλγορίθμων, του ευκαιριακού εντυπωσιασμού και των φθηνών κλικ, μπέρδεψε την πολιτική εκπροσώπηση με ένα διαρκές κακόγουστο reality show. Όταν η κοινωνία σε έστειλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν σου παρέδωσε μια λευκή επιταγή για να συνεχίσεις τα challenges στο YouTube και στις πλάτες της πατρίδας σου. Σου παρέδωσε μια θεσμική ιδιότητα και μαζί με αυτή την υποχρέωση να κατανοείς τι σημαίνει ευθύνη, τιμή και πρωτόκολλο. Όταν παρευρίσκεσαι σε μια εκδήλωση μνήμης για τους εθνικούς ήρωες Τάσο Ισακ και Σολομό Σολομού, δίπλα στην ηγεσία του κράτους, αλλά κυρίως απέναντι στις οικογένειες που κουβαλούν τρεις δεκαετίες αβάσταχτου πένθους, το να εμφανίζεσαι με σορτσάκι, κάλτσες και παντόφλες ή αθλητικά δεν είναι αντισυμβατική στάση. Είναι μια θλιβερή επίδειξη θεσμικής και πνευματικής γύμνιας.
0: Ωραίος ο τύπος. Αλλά ξέρετε, ο Φιδίας και οι δικοί μας Φιδίες, γιατί είναι ανάλογα προϊόντα, μην νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό, απλά πώς το λένε, είναι το ίδιο συχαμερά κατ' εμέ πολιτικά όντα, χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία. Ο Φιδίας τι είναι? Το αποτέλεσμα δεκαετιών στην Κύπρο ενός παραλογισμού και μιας ηλιθιότητας που και εκεί υπάρχει, όπως υπάρχει εδώ και έχουμε και εμείς τα δικά μας αποτελέσματα. Και μετά όταν πας στο κοινό, βέβαια σας έχω πει και άλλη φορά ότι πλέον εγώ είμαι σε μια φάση που όταν συναντώ κοινό το οποίο ακολουθεί όλους αυτούς τους απατεώνες, τους δημαγωγούς, τα λαμόγια, τους λαϊκιστές, τους δίθεν πατριώτες και πάει λέγοντας, δεν μπαίνω στην διαδικασία να συζητώ, προσπερνώ, με κουράζουν οι ανούσιες συζητήσεις ή το πολύ μπλα μπλα για τα αυτονόητα ή για τα περιτά. Να το κάνετε κι εσείς. Απλά το θέμα είναι ότι έχουν βρει χώρο και επηρεάζουν και άλλο κόσμο και μετά δεν μπορείς να απευθυνθείς με λογική σε αυτόν τον κόσμο. Each mistake. Oh, yeah.

Και έχουν οι περισσότεροι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Παλιά το είχαν οι αριστεροί αυτό. Δεν το απέλεσαν, δεν το απόλεσαν, το έχουν ακόμη. Αλλά έχουν δεν με έκαναν θυμό και μια επαναστατικότητα και μια οργή για το σύστημα, για το κράτος, για το έτσι και τα αλλιώς. Εντάξει, αρκετή και απλή καθημερινή, έτσι, μικρο opinion leaders, επειδή γνωρίζουμε την καθημερινότητά τους, τα επαγγελματικά τους, τις συναλλαγές, τις αναστροφές τους. Λες ρε φίλε, πόσο θεατρίνος μπορεί να γίνει κάποιος, να είναι τόσο απαντεώνας και να μπορεί να το παίζει και καλά αρχάγγελος της κάθαρσης.

0: στα μεγάλα. Τέλος πάντων, στα κεντρικά αναφερθήκαμε το πρωί. Σας είπα τώρα μπαίνει μία, πώς να το πω, μία συζήτηση που θέλει για χλαδάκι και τυράκι, για το ποιος είναι περισσότερο ή λιγότερο έντιμος. Τσακώνεται τώρα η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση, ποιοι είναι έντιμοι, ποιοι είναι ανέντιμοι, είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση. Γιατί στο rebranding ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται να πείσει, δεν ξέρω αν τα καταφέρει όχι και σε ποιο βαθμό, ότι εκείνος και η κυβέρνησή του ήταν εντιμότατη, σε αντίθεση με αυτά τα λαμόγια της δεξιάς, του Πασόκ και άλλων σχηματισμών. Όπως ο ίδιος υποστήριζε, λέει, εγώ έντιμος, λέει, καθαρός κλπ. Ήθελα να κάνω κάτι το οποίο δεν ήξερα πως γίνεται, τώρα όμως και θέλω και ξέρω, και αν θα αναλάβω θα γίνει. Να μας πεις και εμάς, Αλέξη Τσίπρα, που το έμαθες, να πάμε να μάθουμε. Μας τα πει ο φίλος μου ο Γιώργης ο Ντέντος. Για άσου ρε Γιώργη. Φίλος. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις, Έλενα? Τι είναι αυτή η κοπέλα? Τι λέει εδώ? Αυτή είναι μια τύπησα εδώ η οποία... Αυτή είναι? Βοήθησε με λίγο. Αυτή δεν είναι? Δεν πιστεύω να βρίζει.
1: Θα συναντηθώ με τον Νικόλο Παπαδόπουλο, τον βουλευτή από το καινούριο κόμμα, τον Ελληνικό Παλμό. Ο Ελληνικός Παλμός έχει ακριβώς αυτό που έχω εγώ εδώ, που είναι η ημερομηνία γέννησης του γιού μου. Σύμπτωση, το ξέρω. Εγώ στη ζωή μου δεν γίνονται όλα. Με σύμπτωση είναι να γίνουν. Αύριο θα πάμε να μιλήσουμε για το αν μπω τελικά στο κόμμα του ή όχι. Αυτός ήταν στη νίκη πριν, αλλά από ό,τι βλέπετε με τη νίκη και με τον δάσκαλο ή τον καθηγητή, τι ήτανε. Yeah. Είδατε τι έκανε, τίποτα. Ο μόνος που βλέπω να κάνει πράγματα είναι ο συγκεκριμένος. Και γι' αυτό είναι ο μόνος που πιστεύω, γιατί είναι χριστιανός, ορθόδοξος, πατριώτης, αληθινός. Και γι' αυτό το λόγο το σκέφτομαι.
0: Αυτά που σας έλεγα. Γι' αυτό μου το έστειλε μάλλον

θύμισε ένα τραγούδι το οποίο είναι με υπογραφή Χατζινάσιου. Ένα εξαιρετικό τραγούδι. Το οποίο μοιραζόμαστε με τον Γιάννη Πάριο. Γι' αυτό σου λέω πάμε να φύγουμε από εδώ και μη ρωτάς που πάμε. Να είπε η κυρία, λέει, ο μόνος ηγέτης και τα λοιπά που με έχει πείσει είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος έκανε ελληνικό παλμό, όπως το είπε, και άλλο κόμμα δηλαδή, και πάμε δυνατά. Ρε, ποιος ήταν εκείνος που είπε ότι κανονικά θα πρέπει με πρώτον εμένα να περνάμε από διαδικασία εξεταστική, όχι διαγωνιστική, για το ποιοι θα ψηφίζουμε. Να απαντάμε σε 10 βασικές ερωτήσεις, να μας γίνεται ένα σχετικό ψυχογράφημα, αλλά και με 2-3 βασικές γνώσεις να έχουμε. Γιατί αλλιώς πάμε και μη ρωτάς που πάμε.

0: συναυλία έχουμε με τραγούδια του Πάριου, νομίζω, μια από αυτές τις μέρες. Λεοντή, κάνω λάθος? Καμιά πρόσκληση θα πάρουμε σε κανένα σοβαρό θέαμα? Όλο με στέλνει σε κάτι πράγματα, Λεοντή, στα καλά πάτε εσείς. Πάριος δεν έχει μια συναυλία, κάτι δεν έχει? Αυτός δεν τραγουδάει, δρόμο βλέπει, έτσι? Δεν νομίζω. Παίρνει μικρόφωνο, αλήθεια λες? Αλήθεια ρε, τραγουδάει ο Πάριος σε αυτήν την ηλικία? Τι είναι ρε Λεοντή? Γι' αυτό σου λέω, Λεοντή, θα πάρεις 4.000 σύνταξη. Μη γελάς. Δεν λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό εμείς. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, και χτυπάει τέτοια ώρα?
1: Ο Κύπρος, 5.000 σύνταξη είπε.
0: Πόσο, 5?
1: Ο κύριος Γιάννης είμαι.
0: Ποιος Γιάννης?
1: Μια παρατήρηση. Κανείς δεν ονομάζει τον Κύπρο. Ποιος τον χειροκροτεί και δεν του λέει πήλησε το όνομα Μακεδονία?
0: Με συνεργάτικα δεν θέλω βαριά. Είπα εγώ για Βόρεια Μακεδονία, νότια δεν έχουμε. Δηλαδή άμα θες θερμοκρασία στην Ανατολική Μακεδονία βρίσκεις, Κεντρική Μακεδονία βρίσκεις, Δυτική Μακεδονία βρίσκεις. Ο Τσίπρας μας βρήκε και Βόρεια Μακεδονία. Νότια, α, σε ρωτήσω λέει, τι θερμοκρασίες θα έχουμε στην Νότια Μακεδονία σήμερα?
2: 32 βαθμούς.
0: Ποια είναι η Νότια Μακεδονία, λέει?
2: Νότια Μακεδονία
0: Χαλκιδική. Όχι, Χαλκιδική είναι Μακεδονία Κεντρική. Η Σκόπελος. Η Αλόνισος, ρε φίλε, στενή βάλα. Ωραία. Η συγχωρεμένη φίλη Ναυσικά η Γκράτσιου μου είχε μάθει αυτή την ωραία γωνιά της Αλονίσου. Αλλά ήταν για σκαφά τους. Και εμείς τότε είχαμε πυρόγα. Γιατί μπήκες μέσα?
2: Και είχε και ωραία εκπομπή.
0: Ποιος? Το νησί της Ναυσικάς, ναι.
2: Μπήκα γιατί καταρχάς μου έκανε τρομερή εντύπωση 4.000 ευρώ σύνταξη.
0: Ήρθες να πάρεις από τώρα, θα σου λέω και θα πάρεις, αλλά...
2: Πώς σας φαίνεται ως τραγουδιστής ο Κώστας Μακεδόνας?
0: Καλός είναι. Απλά χάθηκε. Έχει καιρό να βγάλει ενώ δίσκο.
2: Ένα τραγούδι του.
0: Το ποδήλατο.
2: Μπράβο. Από αυτό λοιπόν έπεσε ο πρωθυπουργός. Χτύπησε.
0: Ο Μητσοτάκης.
2: Ναι.
0: Χτύπησε ο Μητσοτάκης. Ένας ο Καραμαλής από ποδήλατο και ένας ο Μητσοτάκης. Όχι, ο Καραμαλής, ο Παπαδρέου είχε πέσει από το ποδήλατο. Ένας από τους δύο είχε πέσει. Χτύπησε άσχημα ο πρόεδρος.
2: Σύμφωνα με κριτικό μέσο, ο πρωθυπουργός φέρεται να έχει τραυματιστεί στο χέρι, ενώ έφερε κάποιες εκδορές σε σημεία του σώματος από τριβή στο έδαφος κατά την πτώση.
0: Καλά, πόσο έτρεχε ρε και εκδορές, ρε τον πρόεδρο. Αναβάλλονται οι εκλογές. Ρε το Μητσοτάκη, τραυματίστηκε ο πρόεδρος, το γλώσσο φάγατε ρε. Να, ο τίτλος τραγουδιού, η επιλογή σκόπιμη, Strange World. Περίεργος, παράξενος κόσμος.

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα βάζει εδώ η φίλη μου η Στυλιανή, η οποία γράφει: δυστυχώς κύριε Βενιέρη, λόγω της απαιδευσιάς, ωραίο, και της αδιαφορίας στα σχολεία, εύκολα θύματα πλέον δεν είναι οι μεγάλοι αυτών των παπατζίδων, αλλά και μικρά παιδιά τα οποία μιλούν για αυτούς. Έχεις απόλυτο δίκιο, Στυλιανή. Το διαπιστώνω και εγώ από τους φίλους των παιδιών μου.

Αυτά δεν ασχολούνται με άλλα πράγματα, ούτε στο σχολείο δίνονται κατευθύνσεις να προβληματιστούν, να ψάξουν, να δουν τι γίνεται εδώ παραπέρα για να μην τους πιάνουν κότσους. Και οι παπατζίδες έχουν απήχηση και σε αυτού. Το είπε ο άλλος, λέει, πάμε να πάρουμε την πόλη. Να προσέχετε στο δρόμο. Γιατί η Εγνατία οδός ήταν χάλια, τώρα θα φτιαχτεί. Όταν τη φτιάξουν πάμε να την πάρουμε την πόλη. Σου λέει ο παπάτζας, πάμε να πάρουμε την πόλη. Τώρα μπορεί εγώ να είμαι κακά, γιατί να μην την πάρουμε, αλλά γιατί να μην την πάρουμε, ας την πάρουμε. Γεια μας. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ, ο Λεφ, μου λέει ότι ο πρόεδρος έχει ένα mountain bike, ποδήλατο βουνού δηλαδή, το οποίο είναι ηλεκτρικό, μάλλον γι' αυτό έπεσε από τα κατσάβραχα, δεν το φουγκάρα. Άντε η μαρέβα τώρα, τσιρότα, γάζες, σουλφαμιδόσκονη, θυμάστε. Απαγορεύτηκε αυτή. Γεια σου ρε καπετάνιε, ο κάπτεν, ο φίλος μου ο κάπτεν, ο Αργύρης μου λέει, ρε Δημήτρη, λέει, γνωριζόμαστε όχι πολύ καλά, σε παρακολουθώ χρόνια, διαφωνώ σε πολλά πράγματα, αλλά είσαι αποσιωπητικά. Καλό ακούγεται αυτό που σκέφτηκες και δεν έγραψες. Έχω πει κι άλλη φορά, αν κάποιος από εσάς, πολλοί θα είστε, διαφωνείτε μαζί μας ή μαζί μου, για να το προσωποποιήσω, το μόνο που σημαίνει ότι διαφωνώ και εγώ μαζί σας, τίποτε

Με ποιο τραγούδι να κλείσω, τι να επιλέξω, τι να επιλέξω. Τούτο εδώ δεν το λες και άσχημο. Καλή συνέχεια με τον Λεοντή. Αργότερα ο Απόστολος, ο Γιάννης ο Ρέπιτς. Και αύριο το πρωί στις 8 ραντεβού. Θυμίζω για ακόμη μια φορά, δυνατός μεγάλος χορηγός InfoTrust. Πολύ δυνατό σχήμα, πολύ δυνατή ομάδα, πολύ δυνατό δίκτυο. Και νιώθουμε και ικανοποίηση και περηφάνεια που είναι ένας από τους πολλούς οι οποίοι στηρίζουν τον Status 107 και 7, ο οποίος στηρίζεται στις χιλιάδες ακροατών και ακροατών.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Νεκρός εντοπίστηκε από τη σύζυγό του 48χρονος άνδρας στα ξημερώματα στο πολύχρονο Χαλκιδικής. Ο άνδρας κατέρευσε μέσα στην κατοικία του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Με 88 θέσεις επικουρικού προσωπικού ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Από τις νέες θέσεις, 53 αφορούν τη νέα πτέρυγα της αιματολογικής κλινικής, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την κάλυψη μίας θέσης μόνιμου ιατρού ΕΣΥ και προωθείται η πρόσληψη επιπλέον επικουρικών ιατρών. Το πράσινο φως από το ΕΣΠΑ αναμένει στις αρχές του φθινοπόρου η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κλειδώσει η χρηματοδότηση τριών εμβληματικών έργων, τα οποία εκτιμάται πως θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της πόλης. Πρόκειται για την επέκταση της παλιάς παραλίας με ξύλινο ντεκ και της αναπλάσης των πλατιών Δημοκρατίας και Διοικητηρίου. Στο πλαίσιο του έργου του ξύλινου ντεκ στην παλιά παραλία, προβλέπεται η δημιουργία ενός ξύλινου καταστρώματος επί πασάλων μήκους χιλίων 100 μέτρων και πλάτους 12 μέτρων. Σε ίσχυ τίθεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Πρόκειται για περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη και η απαγόρευση ισχύει αύριο για 12 ώρες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Ζάκυνθο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο μέχρι να επιτευχθεί η κατάσβεσή της. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στους πολίτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπη με τον χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 169, ενώ πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν και νοσοκομεία υπέστησαν ζημίες. Στην ίδια ώρα, διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33, στην Κατερίνη στους 36, στο Κλικής και στη Βέρεια στους 37 και στα Γεννητσά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβένα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Τα ποδήλατά μας ξέρουν από ανηφοριές. Ο πρωθυπουργός δεν ξέρει.
1: Φαγωθήκατε ρε, φαγωθήκατε ρε, που να σας πάρει και να σας σηκώσει καλοκαιριάτικα. Να πέσει ο Μητσοτάκης, να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη, να πέσει ο Μητσοτάκης, έπεσε. Από το ποδήλατο. Μα κι αυτός μωρέ, καλοκαιριάτικο. Φανουρόπιτα δεν είχανε κάνει. Φανουρόπιτα λέω, περπατόπιτα δεν είχανε κάνει. Μια φανουρόπιτα τώρα, πλησιάζει και η μέρα, Μια περπατόπιτα ρε παιδιά να του κάνουμε του ανθρώπου. Δικό μου και με φαγωθήκατε, και οι αριστεροί, οι δεν ξέρω κι εγώ ποιοι, πες το ρε Ζιάδωνη.
2: Αριστεροί, αριστεροί, αριστεροί.
1: Φαγωθήκαν να πέσει ο Μητσοτάκης, έπεσε από το ποδήλατο. Είναι καλά στην υγεία του.

0: Καλό σας μεσημέρι. Απογευματάκι μάλλον. Καλό σας απόγευμα. 14 λεπτά μετά τις 4. Δεύτερο ραδιοφωνικό ραντεβού. Είναι 3η 11 Αυγούστου. Και είμαστε στον στάτους 107.7.
1: Και τώρα στον αγώνα. Ξανά απ' την αρχή.
0: Όλοι μαζί συντρόφια. Τον φάμε.

0: Ωραία. Κατά τα άλλα, ήσυχα. Ζεστά. 35 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλά πάμε, μωρέ. Να, αν δεν είχαμε και το πέσιμο του Μητσοτάκη, τι θα λέγαμε. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και κάνουμε. Άντε από εκεί πέρα. Να πέσει, αν μπορεί, και το 15 Αύγουστο να έχω να γράφω κάτι.
1: Βραδιές του Αυγούστου θα έρθουν πάλι, θα περάσουν.
0: Αν καταφέρω κάτι στη ζωή μου, σε λίγα χρόνια από τώρα θα λένε ότι σαν σήμερα γεννήθηκα.

0: Ήσυχα είμαστε στους δρόμους. Είχαμε νωρίτερα βέβαια ένα μικρό θεματάκι, έτσι ένα τροχαίο, αλλά όχι κάτι το σοβαρό. Τα μαζέψαν τα αυτοκίνητα. Πράσινοι οι δρόμοι σαν το παλιό καλό Πασόκ.
1: Βράδυες τ' Αυγούστου, το μυαλό μου πλημμυρίζουνε.
0: Ναι, το ματιάξανε το πουλάκι μας.

Ναι, τώρα τίτλος για clickbait είναι τα μαμ. Συμβαίνει τώρα. Έπεσε ο πρωθυπουργός. Όχι, έπεσε ο Μητσοτάκης. Ξέρεις τι clickbait είναι αυτό? Πρώτη από όλους το ευχήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, περαστικά εννοείται. Ακολούθησε ο κύριος Βελόπουλος, του έδωσε και μια αλήφη για τον πόνο.

Άστο, δεν βαριέσαι. Ο Γιάννης τι γράφει εδώ πέρα. Καλό απόγευμα, λέω. Τι συνεχίζουμε ακάθεκτη και το δεύτερο δρομολόγιο Χαλκιδική. Μετά έχει μπανάκι και σουβλάκι στον Άγιο Πρόδρομο να σου καεί το ραδιόφωνο. Ρε. Να φας και για μένα τουλάχιστον.

Εν τω μεταξύ έχω πάθει ντεζαβού. Γιατί όλες τις ημέρες τώρα έρχομαι, βρίσκω τον κύριο Βενιέρη, βγαίνει, μπαίνω εγώ. Μετά βγαίνω εγώ, μπαίνει αυτός. Και μετά ξαναμπαίνω εγώ. Είναι λίγο περίπλοκο. Ένας μπαίν, ένας βγαίνει. Μ' άρεσε το πρωί γιατί λέει ακολουθεί ο Λεοντής, μετά είμαι εγώ, μετά είναι ξανά ο Λεοντής. Ωραίο.

Σε ευχαριστώ, Λευτέρη. Να είσαι καλά. Υγεία και χαρά σε όλους μας. Και λίγη τύχη. Γιατί στον Τιτανικό τύχη δεν είχανε. Υγεία είχανε. Λέω τι έξω τι στο φούρνο που ψήνω τα τυροπιτάκια, το ίδιο είναι. Σωστή η Ελένη.

0: να τους ξεχάσουμε όλους εδώ, αλλά στο τέλος θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Η δημοσιογραφία, ειδικά το καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Μάθεις, τι γίνεται στο λιμάνι?
2: Έχουμε τον άνθρωπό μας εκεί.
1: Ένας άνθρωπος υπάρχει.
2: Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος και παρέα.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Hello, girls.
3: Στην κυρία Ανδριάννα από εδώ. Συγγνώμη, δεν μας έχεις αναγνωρίσει ακόμα. Τέτοια ομορφιά. Γεια σου, Αναστασία. Πες ένα γεια στη μαμά και στον παπά.
4: Γεια σας.
3: Στη μαμά και στον παπά, βρε.
4: Ναι, αυτό.
3: Μιλάς χαμηλόφωνα, δηλαδή.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Πού πας, καταρχάς, από το Sky είμαστε.
4: Α, από το Sky. Οκ.
0: Α, ο Sky, ε.
4: Άντε, καλά.
3: Όλα καλά.
4: Ναι, ναι.
3: Πού πας?
4: Πάμε να άξω.
3: Ωραία. Πόσες μέρες?
4: Πέντε.
3: Η Ανδριάννα, είσαι η βοήθεια του κοινού, δηλαδή.
4: Ναι, ναι, είμαι οργανώτρια.
0: Ναι,
3: φυσικά έχουμε και μία φίλη την οποία δεν θα δείξουμε που κάνει το backstage.
4: Ναι, ναι, ναι, μας φτιάχνει τα πλάνα εδώ πέρα, τις γωνίες.
3: Θα το δείτε μετά, θα μπείτε στο YouTube να το δείτε.
4: Εγώ στο TikTok θα το δω.
3: Ωραία. Όχι, θα με βρείτε εμένα μισό λεπτά και να κάνουμε και μία δουλίτσα. Και κινητά έχουμε.
2: Σ' αφήνουμε.
3: Λοιπόν, Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος στα λατινικά. Όχι ρε, Instagram.
1: Μάλιστα.
3: Μισό λεπτά και να κάνουμε τη δουλίτσα μας και...
0: Κάτι πουλάκι μου.
2: Σας αφήσουμε στην ησυχία σας, λέω, πρέπει να...
0: Τσακαλάκης ο Λευτέρης. Τσακαλάκος από τους καλύτερους.

0: Ποιος είναι αυτός? Του Noah's Better με τη μία. Μπράβο ρε Σιλευτέρη.
1: Τα φώτα σβήσανε, οι πόρτες κλείσανε.
0: Η άλλη μόλις άκουσε Sky, λες και είχε μυρμήγκια στο στόμα της.
2: Όχι, Sky.
0: Και απόψε θα συναντηθούμε. Στο Sky μίλησες, κυρία μου.

0: Κυκλοφοριακά πάμε εξαιρετικά. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είμαστε μια χαρά, γιατί η ώρα είναι...
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Αυτό. Γιατί όταν έχεις μαζί σου την Κοντίτο, όλα είναι εξαιρετικά. Και αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Ξέρετε, όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα που θα ακούσουμε τώρα στον αέρα, δείχνει και το αληθινό πρόσωπο, όχι το αληθινό, λάθος μου, ζητώ συγγνώμη, το πιο ανθρώπινο πρόσωπο των πολιτικών. Σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής Ώρα Ελλάδος στο Open ήταν η κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Νικολαίδης από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Αντωνοπούλου, η Μαριζέτα από την Ελλάς, όχι την αστυνομία, του Τσίπρα την Ελλάς. Και κατά τη διάρκεια της κουβέντας, τέλος πάντων, παρενέβη, είχανε παρέμβαση από το παιδί της κυρίας Αντωνοπούλου. Πάμε να τα ακούσουμε. Ο γιος της Μαριζέτας διέκοψε το πολιτικό debate που υπήρχε εκεί πέρα, γιατί ήθελε να μιλήσει στη μαμά του. Τι άλλο να κάνει πια το παιδί?
1: Η Έλληνα... Συγγνώμη,
2: είναι πολύ γλυκό, κυρία Μαριζέτα, αυτό που συμβαίνει. Μην αγχώνεστε. Είναι το παιδί σας. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλίμονο. Ελάτε. Ναι,
1: είναι ο λόγος που δεν έχω έρθει στο στούντιο.
2: Δεν πειράζει. Το κατανοούμε και την καλημέρα μας να πείτε. Για πείτε μας τώρα.
1: Να είστε καλά. Θα παρουσιάσουμε.
3: Λάζω, πω κάτι.
1: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, με συγχωρείτε.
2: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Φανή.
2: Να σας δώσουμε λίγο χρόνο, θέλετε, κυρία Αντωνοπούλου?
1: Θα είμαστε μαζί.
2: Να σας δώσουμε λίγο χρόνο ή όπως θέλετε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Αν δεν θέλετε, θα μου δώσετε λίγο χρόνο.
2: Σας δίνουμε λίγο χρόνο αμέσως. Λοιπόν, κυρία Σδούκου, θα απαντήσει η κυρία Αντωνοπούλου.
0: Έλα μωρέ το γλυκούλι, ήθελε τη μαμά του ρε. Τι πιο ωραίο. Αύριο που θα κάνει εκπομπή ο Βενιέρης, θα πούμε σαν και θα αρχίσω να λέω, θέλω να σας πω κάτι, θέλω να σας πω κάτι. Εγώ εκείνη την ώρα θα θέλω το αφεντικό μου.

0: Τι έπαθε η κυρία Λατινοπούλου καλοκαιριάτικα και αυτή? Δεν κάθεται λίγο στην ησυχία της? Δεν βλέπει την κυρία Κωνσταντοπούλου? Κάπου θα έχει εξαφανιστεί η κυρία Κωνσταντοπούλου σε κανένα νησάκι. Θα πλατσουρίζει μαζί με το διαμαντή. Θα τον έχει βάλει να τη βάζει αντιλιακό. Για να ακούσω τι έγινε εδώ πέρα. Ω, τι γλυκό. Α!
1: Ωραία.

0: πόλη.
1: Αμάν κυρά Λατινοπούλου μου κι εσείς. Άνθρωπο βλέπετε και τον βρίζετε και τον χαρακτηρίζετε από εδώ και από εκεί. Καθίστε στην ησυχία σας. Πάτε λίγο καρπούζι με τυρί να συνέλθετε. Τα κουκούτσια αυτήστε.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματιροι σαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
3: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
3: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
4: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Αν χρειάζεστε έναν ψύο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψύο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Θερμής φέτα pop το κιλό, 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 1 λίτρο, 6,49 και 5 λίτρα, 28,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα, 48% το κιλό, 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου, 75 μεζούρες, 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου, 82 μεζούρες, 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 τεμάχια, 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Πάει και ο Θοδωράκης στον Sky με τους πρωταγωνιστές. Θα έχει, λέει, και παρουσία στο Δελτίο Ειδήσεων και σε όλα τα μέσα του ομίλου. Καλώς τέριωτος.

παλιό σαλόνι. Αχ, Ιωάννα, πώς σε νιώθω. Διαβάζω εδώ πέρα τα μηνύματά σας στο Viber και έχω χαθεί λίγο και με τις ευχές και με όλα αυτά. Μου γράφει εδώ η Ιωάννα. Σε ακούω, λέει, από το πανόραμα. Έχει μια ζέστη έξω. Σου πω τι έπαθα εγώ τώρα το μεσημέρι που έφυγα 2 η ώρα που τελείωσα το 11-2 που κάνουμε τώρα το πρωινό για αυτές τις ημέρες μέχρι να βγούμε με το νέο πρόγραμμα και βγαίνω, κατεβαίνω εδώ στη Σαλαμίνος, πάω να περάσω απέναντι να ανέβω στην Λέοντο Σοφού. Μόνο εγώ κυκλοφορούσα 2 η ώρα το μεσημέρι στο κέντρο, μόνο εγώ. Λέω, κάτι έγινε. Βγήκε ο Χαρδαλιάς ξανά στην πολιτική προστασία και μας είπε να μπούμε μέσα. Μόνο εγώ ήμουνα.

Ναι, ρε Αρθούρ, μόνο εγώ ήμουνα. Λες, να ήταν λόγω των γενεθλίων μου. Δεν ξέρω τι να σου πω. Σε ευχαριστώ όπως και να έχει, αλλά αισθάνθηκα πολύ μόνος εκείνη την ώρα. Λέω, ένας άνθρωπος, ρε παιδιά, κάπου έτσι να πω μια καλημέρα, ένα καλησπέρα, ένα καληνύχτα, ένα καληνότσες. Ποιος είναι? Τι θέλετε πια?

Καλώς απόγευμα, Άγγελε, στην Άννα, το Βασίλη. Κάτσε να προλάβω τα μηνύματά σας εδώ πέρα. Στον Γιάννη, τη Δήμητρα, το Διονύση, τον Κώστα. Καλό απόγευμα, να είστε καλά.

Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Πριν όμως πρέπει να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου από το πρωί με τα μηνύματά σας στα τηλέφωνα. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και όλα τα άλλα θα επανέλθουν. Γιατί κάπου τα χάσαμε, η αλήθεια είναι. Συνεχίζεται με τον Απόστολο Αβδελά στις 8 ο Γιάννης Ρέπιτς και εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο στις 11 Νταν. Με τι θα κλείνα, γενέθλια έχω, θα μου τα αφιερώσω.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μικρό ατύχημα είχε στα Χανιά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν έπεσε την ώρα που έκανε ποδήλατο με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον νόμο και να μεταβεί στο νοσοκομείο Χανίων για τις απαραίτητες εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού δεν ενέπνευσε ανησυχία και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ο κύριος Μητσοτάκης αποχώρησε από το νοσοκομείο. Προφυλακιστή ακρίθηκε η 46χρονη Ελληνίδα, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Ο συνηγορός της κατέθεσε στην ανακρίτρια πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα, σύμφωνα με το οποίο η κατηγορούμενη αρνείται όσα της αποδίδονται. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν με βεβαιότητα την παρουσία της κοντά στην τράπεζα Μαρφίν την ώρα του εμπρισμού. Νεκρός εντοπίστηκε από τη σύζυγό του, 48χρονος άνδρας, στα ξημερώματα στο πολύχρονο Χαλκιδικής. Ο άνδρας κατέρευσε μέσα στην κατοικία του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Με 88 θέσεις επικουρικού προσωπικού ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Από τις νέες θέσεις, 53 αφορούν τη νέα πτέρυγα της αιματολογικής κλινικής, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την κάλυψη μίας θέσης μόνιμου ιατρού ΕΣΥ και προωθείται η πρόσληψη επιπλέον επικουρικών γιατρών. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στα Σπάτα Αττικής, η οποία και οριοθετήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό σενάριο που εξετάζεται θέλει την πυρκαγιά να ξεκίνησε από το αυτοκίνητο και να επεκτάθηκε προκαλώντας τον θάνατο του οδηγού. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Πρόκειται για περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη και η απαγόρευση ισχύει για 12 ώρες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, αμερικανικό ελικόπτερο έβαλε κατά υπό Παναμαϊκή σημαία πλοίου όταν το πλήρωμα αγνόησε τις προειδοποιήσεις των δυνάμεων επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα Ιρανικά λιμάνια, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33, στην Κατερίνη στους 36, στη Βέρεια και στο Κιλκί στους 37 και στα Γιαννιτσά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Πάντερη μόνο εν της φρονής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και πετυσίης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσε μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σ'

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γυρεύει ένα αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρε Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποίη αρρώστηση.

0: Γιάννη μου, μάτι ήτανε. Μάτι, 100%. Μάτι, μάτι, μάτι. Γιατί το ποδήλατο το ξέρει. Άρα μάτι, μάτι.
1: Μάτι.
0: Μάτι, μάτι, μάτι, μάτι. Μάτι.

0: σε μάτια.
1: Ωραίοι τύποι.
2: Α, είδες.
1: Μάτι είναι.
2: Το είπε και ο γιατρός. Το είπε και ο γιατρός που
1: το
2: πήγε
1: στα
2: Χανιά.
1: Το ξέρει και ο Τσίπρας το μάτι, ναι, μια χαρά.
2: Το μάτι 114 ξέρει το μάτι. Λοιπόν, το μάτι, από μάτι είναι 100%, γιατί πήγε τον ίδιο ο γιατρός και αντί να του κάνει οτιδήποτε κλπ. Είπε την προσευχή που λέει
1: για
2: οι χριστιανοί για το ξεμάτιασμα.
1: Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα
2: γράσκο. Δεν είναι αυτή το...
1: Άλλο, όχι.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς είναι. Τρεις φορές.
1: Α, εγώ το ξέρω.
2: Το ξέρεις αλλιώς.
1: Γιαγιαδίστηκα.
2: Α, γιαγιαδίστηκα.
1: Υποντιακά.
2: Το ξέρεις καλύτερα από μένα, λοιπόν. Προς δυτικά, εκεί στην. Προς. Μόλις. Στον Άγιο Παύλο, προς δυτικά, βλέπω ένα κοκκινάδι. Αν συμβαίνει κάτι, 2310-513.000, 2311-821-050 και Βαϊπερά και 6908-357-800. Και αν ξέρετε με ξεματιάχτες να ξεματιάζει το παιδί μας, έπεσε από το ποδήλατο σήμερα. Άντε.
1: Κρίμα είναι.
2: Κρίμα είναι. Είχε και γρατζουνιές. Ενώ χθες πέρασε πάρα πολύ ωραία, πήγε περίπατο με την, σύζυγο στην παραλία. Ναι, ναι, μόλις είχε πέσει ο ήλιος, ανεβάσανε και φωτογραφίες με το ηλιοβασίλεμα, αυτός με το μαγιό, με τις φέτες του, με τις κοτολέτες του, με όλα αυτά και λοιπά.
1: Για άλλη μια φορά θα σε διορθώσω.
2: Τι έγινε? Να με διορθώσεις.
1: Γιατί το λες ηλιοβασίλεμα το δειλινό?
2: Α, πολύ σωστά. Το δειλινό.
1: Δειλινό, φίλε μου, τι ηλιοβασίλεμα.
2: Δειλινό. Και σήμερα να φανταστείς, το πίκνικ,
1: ναι,
2: δεν είναι, λέει, δική μας λέξη. Φυσικά. Γαλλική είναι.
1: Εσύ τι νόμιζες?
2: Ναι, νόμιζα είναι δική μας. Αλλά εμείς το πίκνικ δεν το λέμε έτσι. Το λέμε πρόχειρο φαγητό. Δεν λέγεται πίκνικ. Μην γελάς. Είναι σοβαρή εκπομπή. Εδώ ξεκίνησε η πιο σοβαρή εκπομπή του πλανήτη και εσύ γελάς. Τώρα. Αυτά είναι. Δηλαδή με τρελάνεις.
1: Δηλαδή. Το πίκνικ πού κολλάει τώρα στο δειλινό?
2: Όχι, έμαθα κι άλλα σήμερα.
1: Άλλη λέξη.
2: Και ο Λεκές.
1: Ο Λεκές.
2: Ναι, τουρκικός είναι. Ο Λεκές. Όλοι οι Τούρκοι Λεκέδες. Αν πάει περιπτώσει. Ο Λεκές είναι Τούρκος.
1: Το Ζουρντάμπουρνταν τι είναι?
2: Αυτό πρώτη φορά το ακούω στη ζωή μου και στα τουρκικά. Πώς είναι ο Λεκές, ελληνική λέξη? Η ελληνική λέξη πώς είναι?
1: Κυλίδα.
2: Μπράβο, ρε. Γαβρίλ Χατζινόπουλος είναι που έχει την δημοσιογραφική επιστασία. Εδώ. Γαβρίλ Χατζινόπουλος συμπλήρωσε το Γιάννη Ρέπιτς για το διαγωνισμό που θα κάνουμε το 2030 για το αυτοκίνητο. Μην κοιμάς. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Για τον...
1: Α, είναι ο Τους και ο Τζόνι Μπλακ τα παιδιά που ακούσαμε με την ξεματιάστρα.
2: Α, ωραία. Ένα τραγουδάκι διαβάζουμε, το Λεοντή, που σήμερα το παιδί...
1: Α, ναι, έχει γενέθλια. Λεοντή Μαχαιρά, να ζήσεις, να ευτυχήσεις.
2: Και θείος να γίνεις και γαμπρός να γίνεις, Μελίνα, και γαμπρός να γίνεις.
1: Και να πετύχει τους σκοπούς
2: και του. Και να πετύχεις ό,τι έχεις βάλει στο μυαλουδάκι σου.
1: Πόσα είπες, 30 έγινε?
2: Πόσο, ξέρω εγώ.
1: Τι 30?
2: Αφού ήταν αυτό.
1: Πιο μικρό είναι το
2: κάτι
1: παιδί.
2: Κέρα και 30 γράμματα.
1: Πιο μικρό είναι.
2: Τη ζωή δεν του βάλαμε ένα τραγούδι.
1: Λέοντι, σε γέρασε ξαφνικά.
2: Γιατί τα 30 γέρασε είναι, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Όχι,
2: η καλύτερη ηλικία.
1: Εκεί
2: πέρα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε.
1: Γιατί εμείς που είμαστε τώρα στα 52, τι είμαστε, μεγάλοι είμαστε?
2: Κοίταξε, 52, εσύ. Εγώ 51. Με περνάς μια τάξη. Θυμάσαι που ήσουν στο έκτο. Στον πάνω όρο που ήμουν κάτω.
1: Ας πω να γίνει. Έλα τα παράλογα, όλα μαζί. Όλα
2: λοιπόν. Έλα Χριστέ και Απόστολα, με Απόστολα βέβαια. Τζαν Ρέπιτς και Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Αυτό το παιδάκι τώρα τι το κολλάμε, τι φταίει αυτό το παιδί. Σοβαρός κούκλος, τέλος πάντων. Χατζινόπουλο, έμπλεξες. Γεια σου, Οργίτσα μου. Γεια σου, Ελένη Ματεντζίδου, στο ασπρόμαυρο πολύχρονο. Ποχτσού. Να πιστέψω. Είναι και παγκόσμια ημέρα σήμερα. Steel Pan. Και ψάχναμε τι είναι το Steel Pan. Και το Steel Pan, να ξέρετε, είναι ένα αυτό. Είναι ένα όργανο αφρικανικό. Αυτό που είναι σαν ταψί. Ναι, ναι, και το χαϊδεύουν οι άλλοι από πάνω. Ναι, το χαϊδεύουν, ναι.
1: Το χτυπάνε πρώτα και μετά δημιουργούν τους ήχους.
2: Τι για γυναίκα. Αυτό είναι. Και τη γυναίκα, άμα είναι γυμνή, τη χτυπήσει λίγο τάκ επάνω και μετά κάνει. Μίγια!

0: Έλα, θα αναγκάσουμε πρώτα την. Πώς τη λένε, Σονάτα, Σονάτα, να πάει να στείλει πρώτη μήνυμα.
1: Σονάρα,
0: πάμε.
1: Σονάρα, η Σονάρα. Το άλλαξε όμως.
0: Α, έχασε, έχασε. Πρώτος είναι ο Τσιλεγκύρης.
1: Στην υγειά μας.
0: Στην υγειά μας, παιδιά. Δώσε, άιντε.

0: ήταν εναντίον του λαού, μου αρέσει που σηκωνόταν και όρθιοι να χειροκροτήσουν, τέλος πάντων. Στις γεννήσεις 1947, Γιώργος Καρατζαφέρης. Να είσαι καλά ρε μεγάλε, έχεις βγάλει κάτι στα Ίνια, Βελόπουλο, Βορύδη, Πλεύρη, Άδωνη. 1978, Σπύρος Γόγολος, ο ποδοσφαιριστής.
1: Πώς.
0: Σπύρος Γόγολος.
1: Γόγολος που έπαιζε.
0: Α, που σε πολλές ομάδες έχει παίξει.
1: Παναθηναϊκό έπαιξε.
0: Όχι, έχει παίξει Άρη σίγουρα.
1: Στον Παναθηναϊκό έπαιξε ο Βόκολος.
0: Ναι, Βόκολος, ναι, και στον ΠΑΟΚ.

0: Ωραία, τι έγινε να γίνει και σήμερα.
1: Σήμερα μιλήσαμε με τον Νότι, τον Σφαγιανάκη.
0: Ναι.
1: Είναι μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Αποστασιοποιημένος.
0: Μπράβο. Θα έχουμε Σφαγιανάκη μετά το πρώτο διαλυματάκι. Σας σήμερα γεννήθηκε και το 1979 η Αγγελική Δαλιάνη. Αγγελική Δαλιάνη, η Μαρία η Άσχημη. Το έχετε ζήσει. Το έχετε αυτό το... Εγώ μέχρι να γίνει αυτό, μέχρι να γίνει, πώς το λένε, μέχρι να γίνει όμορφη, το έβλεπα. Μετά, μάρε, λέω τώρα, καλά να πάθει ο άλλος, έτσι.
1: Δεν το κατάλαβα. Καλά να πάθει ο άλλος, γιατί μέχρι να μεγαλώσει.
0: Την έβλεπε ως άσχημη.
1: Ποια?
0: Δεν την είναι... Ναι, την Μαρία τη Δαλιά. Την έβλεπα γιατί είχε, μία, είχε παντρευτεί μία... Άκου, αυτή είναι η Μαρία.
2: Στον γάμο του, στον ερχόμενο Σεπτέμβρη.
3: Φαίνονται πολύ ερωτευμένες.
2: Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Ωραίοι, πλούσιοι, ευτυχισμένοι. Τι προβλήματα να έχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν είναι άσχημοι.
4: Τετούλα, τηλέφωνο.
5: Πάτε εσύ, μαγειρεύω.
4: Πώς θα δοθώ στην επιστήμη με όλους αυτούς τους αντιπερισπασμούς. Εμπρός. Ποιος τη ζητεί? Εκομόντα. Τι είναι αυτό, δημοσκόπηση κάνετε? Μια στιγμή να τη φωνάξω. Μαρία! Μαρία, τηλέφωνο! Έλα. Από μια εκομόντα.
2: Αχ, πατέρα, είναι η εταιρεία που πήγα σήμερα. Ναι. Ναι, η ίδια. Αλήθεια! Βεβαίως. Αύριο στις 9. Φυσικά και θα είμαι εκεί. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Αυτή η Μαρία Δαλιάνη. Σαν σήμερα είχαμε και αυτό. Είχαμε και... θυμόσαστε...
1: Την άκουσα, δεν την είδα.
0: Ναι, την ακούσατε, ναι. Σαν σήμερα είχαμε και ποδόσφαιρο. Το πρωτάθλημα ο ΠΑΠ, το θυμάσαι? Που γινόταν το καλοκαίρι να δοκιμάζουν κάτι που παίκτη σε ομάδες. Είχε ένα αυτό για να παίζουμε προπό, δηλαδή. Το πρωτάθλημα ο ΠΑΠ. Σαν σήμερα στο πρωτάθλημα ο ΠΑΠ.
1: Του προπό του αγώνε.
0: Ορίστε.
1: Του προπό του αγώνε.
0: Ναι.
1: Όταν υπήρχε. Το πρωτάθλημα ο ΠΑΠ.
0: Ναι, ναι, ναι, εκείνο τον καιρό. Η Παοκάρα κέρδισε 4-0 τον Πασεραϊκό. Άνοιξε το σκόρο Κερμανίδη στο 10. Πρόσεξε πώς τα λέω.
1: Ναι.
0: Χωρίς να κοιτάω, ναι. Δύο γκολ πέτυχε μετά ο Αναστασιάδης και ενώ ο Τσακυρόπουλος.
1: Τσακυρόπουλος του Πάοκου ήτανε.
0: Ναι, αφού κερδίσαμε 4-0 τον Πασεραϊκό, ο Τσακυρόπουλος τι θα ήτανε. Α, θα μου πεις μπορεί να βάζει αυτό το γκολ. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και Γιάννη, και Γιάννη. Δεν σου κόβω το δίκιο. Και Γιάννη. Τρόποι επικοινωνίας με αυτήν την εκπομπή Κόσμημα 2310-513-000 2311-821-050 Βαϊπεράκι 6908-357-800.
1: Βλέπε και τα μηνύματα στο Βαϊπεράκι.
0: Στο προσωπικό μου τηλέφωνο 6945-1555-38 και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλάκια, κάνεις μια της φιλίας κατασυμμασμένη. Εγώ την εγκρίνω. Από εκεί πέρα τα λέμε. Ο Δημήτρης ο Τσιλεγκύρης μας θυμήθηκε πρώτος. Καλησπέρα, καλησπέρα στην τρελό απογευματινή ομάδα του Στάτους 107. Δώσε γκολ για το

0: ΠΑΟΚ από την ασπρόμαυρη περιοχή της Καμάρας. Γκολ για την ΠΑΟΚΑΡΑ, άντε ρε, ο Εθνικός Καμάρας, δώσε εκεί πέρα. Το Ελενάκι, καλημέρα προς το Ρίκα, καλησπέρα κύριε Ρέπιτς. Κύριε Γιάννη, Μάτι παιδί μου, Μάτι Ελενίτσα από την καυτή και εξωτική Νεάπολη. Σήμερα έχει και η μαμά μου, θέλω να της αφιερώσω από Βύση σε περίπτωση που η Ελενίτσα από, Βύση έχουμε προγραμματίσει.
1: Τι έχει η μαμά της σήμερα?
0: Γενέθλια, γενέθλια. Σήμερα έχει η μαμά της, αύριο έχει, δεν θυμάσαι που τα λέγαμε χθες, τα ξέχασες και όλα. Αύριο έχει η κουνιάδα της, μετά έχουν η συνυφάδα της. Μετά ο κουνιάδας στο Σάββατο της Παναγίας γιορτάζει μισή το Μεσοστρόι. Παναγιώτιδες, Παναμαρίες και τέτοια. Ναι. Και από Δευτέρα τα λέμε πάλι. Μην τα πω όλα μαζί και ξεχάσεις τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ήδη ξέχασε τα χθεσινά.
1: Ναι,
0: αλλά κάνουμε κομπή εδώ πέρα. Δεν μ' ακούει, το τα λέω εγώ.

0: Εχθές για την κυρία, επειδή εγώ δεν, για την κυρία Τζιτζιλή, έτσι λεγόταν η κυρία που δεν το βρίσκαμε πουθενά το μήνυμά της.
1: Τζιτζιλή.
0: Τζιτζιλή. Δεν το βρήκαμε πουθενά, εμείς δεν κάνουμε τέτοια, ό,τι είναι το διαβάζουμε.
1: Δεν το βρήκες.
0: Όχι, γιατί έλεγε επειδή είναι Άρης και καλά δεν το διαβάζω. Εγώ κυρία Τζιτζιλή δεν κάνω τέτοια πράγματα. Να σου πω με ποιον ακούς, να σου δώσω να καταλάβεις. Εγώ έχω παντρέψει ποδοσφαιριστή το Άρη, τον Ανδρέα τον Αναγνώστου, το φορ που έπαιζε. Εξαιρετικό παιδί. Και βάφτισα και το γιο του. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Ίσα-ίσα, εγώ θέλω τον Αρνό να διαβάζω και τα πάω ξύδικα. Δεν κάνω τέτοια πράγματα που λέτε επειδή είναι κίτρινο, μαύρο, δεν το διάβασα και τέτοια. Προς Θεού. Για μένα, όσοι είστε στη συγνότητα, είστε όλοι ένα. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Αλλά δεν το, εσύ το βρήκες, Γιάννη, το μήνυμά της. Στο Viper.
1: Όχι,
0: ούτε και εγώ το βρήκα.
1: Αυτό που έστειλε, σε σένα δεν το έχω.
0: Σε μένα δεν είχε. Δεν είχε. Όσο νυχτώνει η κόκκινη γραμμή εκεί προς δυτικά από Κωνσταντινοπολίτικα λίγο μετά το Γέννης μέχρι να φτάσουμε στα Πεύκα εκεί στον Άγιο Παύλο εκεί στην Κατηφόρα, έχουμε ένα θεματάκι. Αν κάποιος πέρασε από εκεί, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και έχει κοκκινήσει τέτοια ώρα που δεν έχει συμβεί άλλες φορές. Ο Γιάννης, ο Κουτουφάς, καλησπέρα από Μόναχο, Γιάννης, Άννα, η καλύτερη εκπομπή. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Άννα, γεια σου Μόναχο, γεια σου Παοκάρα μου. Ο Ανέσης ο Θωμαίδης, καλησπέρα Αποστόλη, καλησπέρα Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Γεια σου μεγάλε Ανέστη. Σκάνια, σκάνια.
0: Σκάνια.
1: Σκάνια. Ο Λιάσης είναι Βόλβο.
0: Ναι.
1: Και πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Δηλώνει παρόν ο αυτός, δηλώνει παρόν ο Μπαρμπαγιάννης από τον Άγιο Γεώργιο από τα Γκρεβενά.
1: Ο Μπαρμπαγιάννης.
0: Ο δικός μας. Ο Μπαρμπαλέκος. Το μυαλό μας ο Μπαρμπαγιάννη. Και ο Νίκος Αραμπατζής από την Ασπρόμαυρη Μύκονο. Στη Μύκονο λέει πιάσαν έναν. Μισό λεπτό. Το έχω σημειωμένο.

0: Δηλαδή έπεσε από στον Άγιο Σώστη, έπεσε από τα σύννεφα. Πιάσαν έναν, λέει, με ναρκωτικά αξίας 120.000 στη Μύκονο. Είναι δυνατόν στη Μύκονο, με ναρκωτικά? Μάλλον είχε ρίξει την τιμή αυτός και τον καρφώσα.
1: Ένα από τα δύο σημαίνει.
0: Τα δύο σημαίνει. Τώρα βάλε διαφημίσεις.
1: Έγινε.
0: Το δικό μου θα γίνει, έγινε το δικό σου.
1: Μάλλον
0: άντρας είμαι, ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Εντάξει, ρε φίλε, έγινε. Εντάξει.
2: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Βάλεις και μην αμφιβάλλεις.
6: Μερκούρια 2026.
7: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
6: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
7: 30 Αυγούστου.
6: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
7: Σας περιμένουμε.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Σαν σήμερα είχαμε το 96, οι Γκρίζι Λίκοι ξυλοκόπησαν τον Ισαάκ μπροστά στις κάμερες, μπροστά στα mail του ΟΗΕ, αυτοί που βγάζουν και τις... ναι, επειδή είναι καλά παιδιά αυτοί, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εχθρών βγάζει, όπως είπα πριν από λίγο, παγκόσμιες ημέρες που κάνει, ναι, το ταψί που λέγαν πριν από λίγο, γι' αυτά είναι πρώτοι. Αλλά να καταδικάσουν αυτούς τους οποίους έκαναν αυτό το φόνο, γιατί αργότερα 14 του μήνα έχουμε και το Σολωμό. Από δηλώσεις, δόξα τω Θεώ, έχουμε ακούσει τόσα χρόνια, 30 χρόνια τώρα ακούμε, έχουν εκδοθεί 13 εντάλματα σύλληψης, αλλά κανένας δεν φόρεσε χειροπέδες. Αντίθετα, αυτοί που χτύπησαν μέχρι θανάτου τον Ισαάκ και εκείνοι που πυροβόλησαν τον Σολωμό, όχι μόνο κυκλοφορούν ελεύθεροι, αλλά επιβραβεύτηκαν από το καθεστώς της Άγκυρας με θόκους εξουσίας και κλειδίς. Μιλάμε για την απόλυτη ξεφτύλα. Ο κατάλογος είναι μεγάλος τώρα, για να μην αναφέρουμε, γιατί και η εκπομπή είναι γι' αυτό, αλλά έπρεπε αυτά τα παιδιά, για τη σημαία, μόνο για τη σημαία, αυτά τα παιδιά, να τα τιμήσουμε και αργότερα. Μάλιστα, η κόρη του Ισαάκ γεννήθηκε ένα μήνα μετά και η κηδεία του Ισαάκ έγινε 14 Αυγούστου, τότε που έφυγε και ο Σολωμός. Το τραγούδι που γράφτηκε για αυτούς.

Ξέρω τώρα κάτι Αλέξης, κάτι αυτέ, αν ακούνε την εκπομπή, φασίστας και τέτοια, ναι, εθνικόφρονο, τι λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, κάτι τέτοια δεν λένε, κάτι τέτοια χαροπά. Αλλά εγώ κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου και δεν καταλαβαίνω και τίποτε. Το προβληματάκι προς δυτικά από το Γένες, δηλαδή από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι πριν φτάσουμε στον Άγιο Παύλο και Σικές, όσο νυχτώνει η γραμμή μεγαλώνει. Αν κάποιος έχει περάσει από απέναντι, που θα έχει περάσει κάποιος που ακούει στάτους, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, διαδώστε το 23 10 513 000, 23 18 21 050, και βαϊπεράκι 6 908 357 800, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει, να βοηθήσουμε τους πισινούς μας, τους συνανθρώπους μας. Στο κορμί μου ζήτη δική σου καρδιά. Την καλησπέρα μου στην Κατερίνα από το ασπρόμαυρο Αμβούργο, τη Φιλιώτη Χαραλαμπίδου, γεια σου κοριτσάρα μου, το Χριστάρα να είσαι καλά, το Ελενάκι μας το έχουμε στείλει, την Μπεμπάρα, γεια σου Μπεμπάρα, γεια σου κυρία Βάσου, τη Γεωργία της Στεφανίδου στην ασπρόμαυρη Σουρωτή. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου την Αθηνά Βασιλιάδου, χρόνια πολλά, ό,τι αγαπάει. Είναι η κόρη της Κάτιας Βασιλιάδου, τα αρώματα εδώ στην Λέοντος Σοφού. Όπως να ευχηθώ και χρόνια πολλά, έλα όλοι οι σαλιάριδες από τις Σικές τώρα, θα βγείτε να πείτε ωραία γυναίκα και τέτοια. Την Κυριακή Καραγεωργίου Φανάρα. Χρόνια πολλά, σουλάρα, κουλάρα, χρόνια πολλά κουλάρα. Και σήμερα, σήμερα πάλι έχουμε την ίδια ψύχρα που είχαμε και χθες. Ναι, ναι. Βγαίνεις έξω και λες, ρίξεις το κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ. Μόνο εσύ μπορείς να κάνεις. Και θα πάει έτσι, λέει, και τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω που θα φτάσει. Αυτά τα λέει ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος. Το που θα φτάσει, που έφτασε και που θα πάει. Και όλα να πρώτη φορά. Ναι, βεβαίως, στην Αναστασία τη Χορόζογλου, στους ασπρόμαυρους νέους επιβάτες. Άντε βρε, και την αυτή, την, πώς την είπαμε, την Ελένη τη Ματεντζίδου στην Πέρεα. Να είσαι καλά Μαργαρίτα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι στο δρόμο και μας ακούει. Γεια σου Στελάρα, την αγάπη μου. Α, η ουρανία που λέει κάθε βράδυ τα απογεύματά μας. Γιατί εγώ αυτό το διάβασα? Έλα ρε ουρανία, ουρανία. Πού είσαι ουρανία? Ρε ουρανία. Ουρανία. Ρε ουρανία. Θα το βρω και σου πω μετά.

0: στο Βενιζέλιο κατέρευσε στο γραφείο των γιατρών η οροφή. Ρε παιδιά, σας το έχει πει τόσες χιλιάδες φορές. Δηλαδή πρέπει να βγάλουμε και, να βγάλουμε και οδηγίες χρήσεως της κουρτίνας. Προσέξτε πως τραβάτε τις κουρτίνες. Πέφτουνε τα ισοβάδες. Μην γεμάζεις και εσύ εκεί πέρα απέναντι. Σας το έχει πει ο υπουργός 100.000 φορές. Προσέξτε πως τραβάτε τις κουρτίνες. Να στο άλλο στην Κόρδο τραβήξαν τις κουρτίνες, έπεσε το ταβάνι. Τώρα στο Βενιζέλιο τραβήξαν τις κουρτίνες, πέσε το ταβάνι. Προσέξτε πως τραβάτε τις κουρτίνες. Τόσο δύσκολο είναι δηλαδή. Πρέπει γκάκα να τραβάμε την κουρτίνα στο σπίτι σου. Έτσι κάνεις μόλις οι άλλοι βγάλει την παντόφλα.
1: Στην Κορνηθό.
0: Ε, ναι. Μετά τραβάτε όμορφα τις κουρτίνες. Πέφτουνε τα ταβάνια. Και μετά φταίει ο υπουργός. Από εκεί πέρα.
1: Από το ταβάνι έχουν κρεμασμένη την κουρτίνα.
0: Δεν ξέρω, στην Κόρδο έτσι είπε. Λέει τραβήξαν την κουρτίνα, έπεσε αυτό. Εγώ πιστεύω τον Γεωργιάδη. Α, σε παρακαλώ, μη με βάζει την
1: δικαίωμά σου.
2: Δεν έχω ματάδι, είσαι εσύ τα πάντα. Για μένα, σαν τα δυο σου
0: μάτια. Άντε, σας έχω και ευχάριστα. Σας έχω και ευχάριστα. 24 του μήνα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί θα εκδηθούν 30.000 θέσεις στο δημόσιο. Ωραία, ψήφι, επί 4, 120.000 ψήφι, ωραία, ωραία. Προσέξτε μόνο το δημοσιονομικό εκτροχιασμό που μας λέει ο Χατζηδάκης, ο γαμπρός της αρέδου σας. Αυτός έχει πιο πολλά σπίτια από ένσημα. Καλό παιδί. Σήμερα άμα τα καταφέρνεις αυτά, είσαι το καλύτερο παιδί, ο καλύτερος γαμπρός.
1: Αρέθουσα είπες.
0: Ναι. Έχουμε την φιλενάδα μας από εκεί πέρα, την Μαρία, η οποία πήρε και τη διευκρίνηση. Εγώ, επειδή πήρε την Ποπάρα από το Λαγκαδά, νόμιζα τον έλεγα μπρος στο Λαγκαδά. Λέει, η Ποπάρα είναι από την Αρέθουσα, δεν είναι, λέει, από το Λαγκαδά.
1: Τώρα, εσύ είσαι ραδιοφωνικός παρουσιαστής ή ληξιαρχείο, ρε.
0: Ληξιαρχείο, έχεις μπερδευτεί. Μπράβο, γέλα τώρα.
1: Και ύστερα νομίζει ο κόσμος ότι μας φακελώνει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έλατε.
1: Όλους φακελωμένους τους έχεις.
0: Όλοι.
1: Με γειτονιές, αριθμούς, πρωτοκόλλου, τα πάντα.
0: Έτσι. Πρώτα ο κόλλος, τι είπες, δεν καταλάβω.
1: Πρωτοκόλλου.
0: Α, κόλλου, του κόλλου.
1: Πρωτοκόλλου.

0: Αυγούστου σήμερα.
1: Πάει και ο Αυγούστου.
2: Όχι, στις 15 μετά. Μετράς ανάποδα 15.
0: Λες.
2: Ναι, τη μέση είμαι κρυσή ακριβώς.
0: Τι λένε για τον Αύγουστο.
2: Ειδή του Αυγούστου.
0: Τι λένε για τον Αύγουστο κάθε...
2: Ειδή του Αυγούστου.
0: Ειδή του Αυγούστου. Τι λένε για τον Αύγουστο. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ρωσίδες τον Αύγουστο. Πώς λέει.
2: Και ο Κολλιός.
0: Ο Κολλιός λέει. Δεν λέει ρωσίδες τον Αύγουστο.
2: Πού κολλάει τώρα αυτό με τις ρωσίδες, γιατί μόνο Αύγουστο έρχονται ρωσίδες.
0: Τον Αύγουστο έχουμε κύμα, έχουμε κύμα, έχουμε κύμα, έχουμε κύμα.
2: Εισβολής.
0: Α, καλά μου λέει. Η Μαρία η άσχημη στο σύριαλ ήταν Μαρία Παπασωτηρίου. Όχι, δεν είχε καμιά σχέση με τον Παπασωτηρίου. Γεια σου.

0: περιπτώσει.
1: Η σονάρα, σονάρα ακόμα, έτσι δεν είστε. Η Τζιτζιλή, το μικρό τη. Επειδή το έχει στείλει σε εσένα, ορίστε.
2: Λίτσα.
1: Λίτσα. Κυρία Λίτσα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: δέχεσαι.
1: Ρε τι έπαθε ο Σταύρος ο Μπένος. Έκανε μία ανάρτηση ο άνθρωπος και μέχρι και εγώ έκλαψα. Αλλά αυτός δεν ξέρει με τι έπλεξε. Δεν ξέρει ο Μπένος ότι όταν φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας μετά αρχίζουν τα άλλα όργανα. Ο Σταύρος ο Μπένος ήταν αυτός που τον ανέθεσε η κυβέρνηση να το σχεδιασμό ανασυγκρότησης του Εύρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που γίνανε εκεί. Μήπως ξέρει τίποτε ένας βουλευτής του Βελόπουλου για τις πυρκαγιές εκεί, αν ξέρει κάτι παραπάνω, γιατί ο άνθρωπος εκεί είναι δικηγόρος, κάτι παραπάνω τα ξέρει, ρωτάω εγώ. Λοιπόν, γιατί είδα και κάτι δημοσιεύματα. Με πλάνο 3 δις του είπα του Μπένο, σε δώσουμε 3 δις, θα φτιάξει ξανά τον Εύρο. Ναι, βέβαια, έδωσε και 10.000 όποιος θα πάει να μείνει πάνω στην. Μετά την Ένωση Ελλάδα, πώς θα το χωριό. Στο Σούλι ήταν, στο Σουφλί. Στο Σουφλί. Στο Σουφλί. Όποιος θα πάει, πήγανε 2. Αιτήσεις γίνανε πολλές. Αλλά ανακάλυψε η κυβέρνηση ότι αυτοί που κάνανε αιτήσεις ήταν από τον ίδιο νομό, από άλλες πόλεις και θέλανε να πάνε εκεί για να πάρουν και το 10.000. Οι δύο που πήγανε φύγανε κιόλα, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν πήραν ποτέ τα 10.000. Λεπτομέρειες είναι αυτά. Λοιπόν, και πάει στην τελευταία ειδική επιτροπή που συνεδρίαζε ο Μπένος και λέει να δούμε πού θα βάλουμε τα 3 δις. Λέει δεν είναι 3 δις τώρα. Λέει δηλαδή έμεινε ένα 10%. Δηλαδή έχουμε περικοπές 309 εκατομμύρια. Είναι 900.000 γύρω στα 310 εκατομμύρια. Και στεναχωρέθηκε ο Μπένος. Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή πού πήγανε τα υπόλοιπα?
1: Σε άλλες.
2: Μεταφερθήκανε με καροτσάκι αλλού?
1: Προφανώς. Η κυβέρνηση λέει τον καθησύχασε. Τα έργα λέει που θα κοπούν θα χρηματοδοτηθούν από άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία. Ωστόσο ο Μπένος λέει εκεί όταν είδαν λέει το σχέδιο απουσίαζαν κρίσιμες υποδομές όπως ο εξυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου του νομού Εύρου. Έδωσα το αίμα μου εδώ πέρα, είναι μεγάλη προσβολή για μένα, έγραψε ο Μπένος. Το οποίο μπαίνω εγώ τον είχαν βάλει για την ανασυγκρότηση της Εύβοιας και όχι, ήταν πολιτικής προστασίας, ήταν τι ήταν, πολιτικής προστασίας. Και όταν έγινε εκείνο το θέμα που μείνανε από τα χιόνια μέσα, γιατί δεν αντιδράστηκε κλπ. Λέει δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο, δεν έχουμε λέει Κίνα, δεν έχουμε Κίνα, δεν έχουμε Κίνα, με έβγαλε καμιά δεκαριά, δεν έχω, στην επιτροπή που ήμασταν. Και του λέω αφού δεν έχω, δεν έχω, δεν καθόμαστε στη θέση μας. Φεύγουμε όταν λέμε δεν έχω, δεν έχω. Άρα κάθεσαι στα 17 χιλιαρικάκια. Απλά πράγματα,
2: απλά.
1: Ο Λευτέρης, γεια σου ρε Λευτέρη. Ρε Λευτέρη, καλό μήνα όπερα, αλλά Λευτέρη μου βάζεις αγγλικά τώρα, εμείς θα βράμε everything. Στα ισπανικά βάλω τώρα, στο μεταφράσω. Άντε μου βάζεις αγγλικά τώρα. Βλακάρα, έμαθες και εσύ τα αγγλικά. Και στο χωριό σου αγγλικά είχες.
2: Everything to its weather and the mackerel in
1: Όπως.
2: Αυτό σημαίνει, Αβδελά, στα αγγλικά, κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
1: Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο ρωσίδες. Δεν το ξέρεις καλά. Η Ελενίτσα λέει τον Αύγουστο είναι παγιές οι μύγες.
2: Είναι παχές, παχές.
1: Παχές, να τις κάνουμε στη Φάδο.
2: Με κρεμμυδάκι.
1: Ο Γκατζόγλου και...
3: Να μη σε βρω και σ' αγαπήσω. Αυτά που νιώθεις μην αγγίξω.
1: Δεν μπορώ Κυριάκο. Αλλά είναι πολύ καλό.
3: Κρύψου πίσω από όρια στενά.
1: Και μια και με πήγες Κυριάκο στον Αλέξη, συμπάθεια του

0: Ελένη, όχι της Νεάπολης, λέει να μην πω επίθετο. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά για πάντα. Γελάμε πολύ.
1: Δηλαδή τι αστείοι είμαστε?
0: Τι κατάσταση? Και
1: ύστερα φωνάζεις σε σοβαρή εκπομπή είσαι και
0: είναι σοβαρή
1: άλογο
0: εκπομπή.
1: Στην ανηφόρα.
0: Τι άλογο, δεν είναι σοβαρή εκπομπή? Πες τώρα ότι δεν είναι σοβαρή εκπομπή.
1: Μα γελάνε με αυτά που λες.
0: Γελάω και τι, επειδή γελάνε δεν είναι σοβαρή εκπομπή.
1: Εσύ πώς το βρίσκεις δηλαδή?
0: Ότι δεν είναι σοβαρή εκπομπή.
1: Να, ο Μπαμπουκλής ο Γιώργος έστειλε μήνυμα. Για δες.
0: Το περίμενε, σιγά σιγά, ένα-ένα.
1: Ένα-ένα.
0: Με κόβεις πάνω στη σοβαρότητά μου.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα, Ρελεβέζ. Έτσι, να είστε πάντα καλά, να σας ακούμε και να περνάμε καλά. Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Άρα η εκπομπή είναι σοβαρή.
1: Βέβαια.
0: Είναι λαογραφική, ποιοτική, σεξιστική, αθλητική, επιστημονική.
1: Καλλιτεχνική.
0: Καλλιτεχνική. Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Ποδοσφαιρική.
0: Αθλητική, τα βάλαμε όλα μέσα.
1: Ποδοσφαιρική και μπαουξίδικη. Άλλη ομάδα δεν χωράει εδώ μέσα.
0: Άμα
1: πούμε κάτι άλλο. Φωνάζει ο καντιλανάφτης.
0: Όχι, δεν φωνάζει. Άμα είναι πες κάτι καλό για την ομάδα, δεν είπα εγώ. Το μπάσκετ 16 με τη Σλοβενία. Κάπα 16 τι έκανε, ρε παιδιά, με τη Σλοβενία το μπασκετάκι μας.
1: Κάπα 16.
0: Ναι.
1: Σίγουρα κερδίσαν τα παιδιά.
0: Μακάρι. Τώρα είδα η Κατερίνα από τα Ασπρόμαυρο Βούργο μας έβαλε την επιστροφή της από την εργασία. Δεν έχετε κίνηση. Μια χαρά είναι ο δρόμος.
1: Έλα, έχουμε έκτακτα νέα. Έχουμε...
0: Όχι, ήρθες για τη Σλοβενία. Μην με πεις καμιά φωτιά και τέτοια κατάσταση.
2: Όχι, δεν ήρθα για τη Σλοβενία. Έχεις δίκιο. Πρέπει να τσεκάρω λίγο το σκορ. Το παρακολουθούσα πριν, αλλά λίγο προσπαθούσα να μάθω τι γίνεται με το περιφερειακό.
0: Α, ναι, τι έγινε.
2: Έχει ένα κινητοποιημένο όχημα.
1: Άντε πάλι.
2: Αυτό έχει προκαλέσει αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι έντονο. Όπως το ανέφερες και εσύ, Απόστολε, πολύ σωστά. Μεγαλώνει το πρόβλημα εκεί.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Είναι στο ύψος των 40 εκκλησιών. Κάπου εκεί είναι ακινητοποιημένο το όχημα και έχει προκαλέσει αρκετά. Σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία.
0: Να φανταστείτε, είναι κατηφόρα, δεν είναι ανηφόρα εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι, έχουμε θέμα. Στο ρεύμα προς δυτικά.
0: Προς δυτικά, πάντα προς δυτικά. Μπράβο, ρε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και το είχα
1: γράψει.
0: Τι να συμβαίνει. Ευχαριστούμε, ρε Γαβρίλη.
1: Γαβρίλη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Να χαίρεις και το φίλο σου, ρε. Χρόνια του πολλά. Θα κεράσει τίποτε.
1: Ύστερα μου λες σοβαρή εκπομπή.
0: Πώς δεν είναι σοβαρή? Ορίστε. Χωράει και τα 1000 χρόνια Ηρακλής.
1: Έτσι.
0: 1000 χρόνια Ηρακλής γήπεδο στο ΠΑΟΚ. Ο Λευτέρης.
1: Έτσι.
0: Το ΠΑΟΚ είναι δικό μου, έτσι. Α, η Ελένη λέει και κατατοπιστική.
1: Ναι.
0: Που το ξεχνάμε. Α, μπράβο. Η Φελιτσιτά. Ανταρσία για να γίνω πρωθυπουργός και γη. Αλέξη Τσίπρας, ανταρσία για να γίνω πρωθυπουργός. Ο Παναγιώτης από τους Ασπρόμαυρους Αμπελοκύπους. Έλα, Παναγιωτάρα μου.
3: Έλα, Παναγιώτη, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
0: Και εμείς καλά είμαστε. Να, εκπομπούλα κάνουμε, να περάσει το δύο να φύγουμε. Δεν σιγά, δεν βαριέσαι. Ποιος μας ακούει? Μας ακούει και κανείς? Η μητέρα μου συγχωρέθηκε.
3: Και εμένα το ίδιο. Και εμένα και ο πατέρας μου.
0: Ναι, για τον αδερφό στεναχωρέθηκα επειδή το έμαθα πρόσφατα. Άπε.
3: Λοιπόν, την καλησπέρα μου και τον κύριο Γιάννη.
0: Ωραία, κλείσε, βρε, το ράδιο από πίσω. Ακούμε, είμαστε δύο φορές. Θα λες ότι μιλάμε δύο φορές.
3: Έλα.
0: Έλα, άπε.
3: Λοιπόν, την καλησπέρα μου τον κύριο Γιάννη. Τα χαιρετήματά μου στο Μάνο.
0: Ναι.
3: Τα φιλιά μου στο μικρό.
0: Ναι.
3: Και μια αφιέρωση κάνουμε, Απόστολε.
0: Έγινε.
3: Εντάξει.
0: Έγινε, αγόρι μου, ό,τι πεις.
3: Βάλει
0: πάνω. Έγινε.
3: Όποιο
0: την αγάπη μου. Η εθνική αντιστάσεις είναι όλοι καλά? Μήπως έχουμε κανένα θέμα? Την ελέγχεις? Έτσι.
3: Εντάξει,
0: μπόμπα. Έγινε την αγάπη μου. Γεια. Μπάω. Κλαίεις, πάει, λιώνει, με πάει. Η Χρυσούλα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Απόστολο, σας χαιρετάμε από την Καλαμαριά. Γεια σου Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Θόδωρος, έλα ρε Θόδωρο, είστε υπέροχοι, καλά περνάμε, φιλιά πολλά. Γεια σου ρε Θόδωρε από τον Ασπρόμαυρο Σταυρό. Γεια σου κυρία Μαρία ηρωίδα μου. Να που σου λένε σοβαρή. Για να πάω που, ποιος μου έστειλε τον Τζίπρα. Δεν μπορώ να αρρωστεί. η Φελιτσιτά. Α, και 59 είναι, τι είχα. Μόλις γυρίσω από το δελτιάκι με τις διαφημίσεις, σας έχω Τσίπρα. Σας έχω Τσίπρα την αδυναμία σας. Το ξέρω εγώ. Διαφημισούλες, δελτίο. Διαφημισούλες, τραγουδάκι και τσουπ το παιδάκι. Εγώ είμαι αυτό. Μαζί με το άλλο το αγοράκι. Εσύ είσαι αυτό.
1: Φεύγεις.
0: Για πάντα.
1: Δεν ξέρω. Θα έρθει ο άλλος.
0: Θες να φύγω για πάντα.
1: Ζακέτα να πάρεις.
0: Α, έγινε. Yeah.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Βαγόνι το οποίο μετέφερε καύσιμα εκτροχιάστηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένη στο Κιλκί. Στο σημείο μετέβησαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, υπερχείλιση ή διαρροή καυσίμου. Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί αρμόδιοι φορείς. Προφυλακιστέα κρίθηκε η 46χρονη Ελληνίδα, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Ο συνήγορός της κατέθεσε στην ανακρίτρια πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα, σύμφωνα με το οποίο η κατηγορούμενη αρνείται όσα της αποδίδονται. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν με βεβαιότητα την παρουσία της κοντά στην τράπεζα Μαρφίν την ώρα του εμπρισμού. Σε παθολογικά αιτία οφείλεται ο θάνατος του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών. Σύμφωνα με το festival.gr και όπως έδειξε η νεκροτομία, ο 66χρονος υπέστη έμφραγμα. Οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του αδελφού και του ανιψιού του, καθώς ο ίδιος μία ημέρα πριν είχε υποβάλει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στα ΣΠΑΤ Αττικής, η οποία και νωρίτερα οριοθετήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό σενάριο που εξετάζεται θέλει την πυρκαγιά να ξεκίνησε από το αυτοκίνητο και να επεκτάθηκε προκαλώντας τον θάνατο του οδηγού. Σε ίσχυ τίθεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Πρόκειται για περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη και η απαγόρευση ισχύει αύριο για 12 ώρες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε φάση έντονης δραστηριότητας βρίσκεται η Έτνα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις αερομεταφορές της Σικελίας. Οι συνεχείς εκπομπές ηφαιστιακής τέφρας έχουν οδηγήσει σε αναστολές πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόροι. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33, στην Κατερίνη στους 36, στο Κλικισκέ, στη Βέρεια στους 37 και στα Γιαννιτσά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 34 και στα Γρεβενά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Έρωτα είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Αβδελά, εδώ είσαι.
1: Εγώ, από τις 4. Δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής, ποίημα, έλα Χριστέ και Απόστολε. Τζαν Ρέβιτς, Απόστολος Αβδελάς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
0: Αυτός ο ρυθμός, αυτή η μελωδία, αυτός ο ρυθμός, ναι, εδώ του Βέρτη. Είναι, ναι, το «Δεν υπάρχεις στη ζωή σου». Ναι. «Δεν υπάρχω στη ζωή σου». Δεν σου θυμίζει βυζαντινό ψαλμό?
1: Μου θυμίζει.
0: Ε?
1: Ναι, κάπου εκεί πάει και πάει. Το προβληματάκι στον περιφερειακό προς δυτικά.
0: Αντιγράφουμε και τις ψαλμοδίες τώρα.
1: Αλλά παραμένει εκεί στο ύψος των 40 εκκλησιών. Αλλά έχει ψηλό. Έχει μείνει ένα αυτοκίνητο, όπως μας είπε ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Έχει ελαττωθεί η κατάσταση. Αν θέλετε να μας ενημερώσετε, εμείς εδώ ακούμε. Μα όσο εύκολο είναι στα λόγια, η Φελιτσιτά, όταν επιτέλους ξεπληρώνεις όλα σου τα χρέη και αρχίζεις να απολαμβάνεις την νεότητά σου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Όπως το, όπως το έχει στείλει.
2: Ο Αλέξης.
0: Έξης.
1: Έξι και έξι, ο Αλέξης, άσε τώρα. Ο Αλέξης της Ελλάς.
0: Έξι.
1: Όχι της κανονικής, ο άλλος.
0: Είναι εθισμός.
1: Εθισμός είναι ο Αλέξης.
0: Έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, προαναγγέλει ένα μοντέλο πλήρης οικονομικής διαφάνειας. Ναι. Τονίζοντας ότι η χρηματοδότηση βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές και σε μέλη. Ρε, τα δίνει στον Αλέξη κρυφά. Άσε τώρα. Δεν μπορεί. Πώς τα βγάζει πέρα.
0: Άστομα,
1: άμα δεν παίρνει από σένα και από μένα. Δε. Αυτό είναι σαν το 41% του Μητσοτάκη. Πώς παίρνει 41% του Μητσοτάκη, όλοι το κατηγορούν. Άρα ο Αλέξης πού βρίσκει τόσα λεφτά? Ενώ, άρα κάποιοι αυτοί που λένε ότι εγώ δεν του δίνουνε. Δεν μπορεί να το δίνουν ολιγάρχες, δεν παίρνει αυτός από ολιγάρχες.
0: Λες.
1: Τι είναι αυτά που λες τώρα ο Αλέξης? Δεν βάζει χέρι τέτοια πράγματα.
0: Όχι. Εργολαβία τον ανέλαβε ο καταλάρχης εφοπλιστής, εργολαβία τον ανέλαβε. Συνεντεύξεις.
1: Μια χαρά να περνάμε όλοι καλά. Σελεπονάτα. Το 80% των ψηφίων δελτίων, λέει ο Αλέξης, είναι, λέει, έτοιμο, να το ξέρεις.
0: Ποιο το?
1: Το 80%.
0: Ποιανού?
1: Το ψηφοδελτίο, τα ψηφοδελτία τα έχει ετοιμάσει αυτός.
0: Ναι. Το πρόγραμμά τους θα τα ακούσουν οι ψηφοφόροι του.
1: Να πας 2 του Σεπτέμβρη εδώ στο Πόρτο Παλάς,
0: ναι,
1: να τα ακούσεις.
0: Να τα ακούσεις.
1: Άντε. Πάρε άδεια από εδώ να πας.
0: Έγινε.
1: Άμα. Λοιπόν. Και έχει αποκλείσει
0: ναι,
1: μετακίνηση εν ενεργεία, το τονίζω, εν ενεργεία βουλευτών από άλλα κόμματα. Δηλαδή να κάνει μεταγραφές εν ενεργεία βουλευτών από άλλα κόμματα. Το αποκλείται.
0: Ακόμα και αν έχουν τρακτέρ.
1: Δεν ξέρω αυτό. Δεν το, να τέτοια με βάζεις. Το πρωί που μιλήσαμε, γιατί δεν με είπες να το ρωτήσω.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Δώσε.
3: Με στην ψυχή μου τα λόγια θα κρατώ.
1: Επίσης, έχει και επίσης,
0: ναι,
1: επίσης λέει, η δεύτερη αναμέτρηση στις κάλπες είναι ως κάλπη ανατροπής, η δεύτερη αναμέτρηση.
0: Oh.
1: Ναι. Και στην
0: πώς λέμε, ανατρεπόμενα, ναι, αυτοκίνητα φορτηγά.
1: Και στη δεύτερη κάλπη, στη δεύτερη αναμέτρηση που είναι ως κάλπη ανατροπής,
0: ναι,
1: πρόσεξε με, ναι, κάτσε γιατί σε βλέπω λίγο.
0: Σε, ναι, βλέπω.
1: Ναι, ναι. Εκτιμά ο Αλέξης ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι πρώτο κόμμα. Έρχεται ο θεριστής. Έρχεται.
0: Θεριστής.
1: Ο θεριστής, το είπε. Ο θεριστής. Δεν το είπε στο Περιστέρι, πού το είπε.
0: Και μόνο να το σκεφτείς τον θεριστή εκεί με την κόσα που κόβει τα. Να παίρνει κεφάλια,
1: Ο θεριστής.
0: Ο θεριστής.
1: Ο θεριστής.

0: Βαρουφάκης λες να συμπράξει μαζί του, να πάει μαζί του για να γίνουν ξανά κυβέρνηση. Όλα αν τα περιμένεις.
1: Ο Θεός να δώσει για να μπορέσουμε να κλείσουμε τις τράπεζες, γιατί όσο είναι ανοιχτές μας παίρνουν τα δάνεια.
0: Έτσι.
1: Όχι, να κλείσει τα φανς αυτή τη φορά. Τα φανς, τα φανς.
0: Να τους διώξει, ρε παιδί μου, από την χώρα. Απελευθέρωση.
1: Αυτό θα το κάνει ο Βελόπουλος. Δεν θέλω να επεμβαίνει στο Κυριακού.
0: Α, εντάξει.
1: Το έχει αφή. Και θα δώσει, λέει, και στους έστολους 1800 ευρώ μισθό. Κυριακό, κάτω 2000.
0: Ναι, τώρα 1800.
1: Κάτω στρόγγυλο, κάτω στρόγγυλο. Θα νομίζουν ότι τους κοροϊδεύεις για να τους πάρεις τον ψήφο. Την ψήφο.
0: Δύο κατουστάρια, σιγά.
1: Έρχεται ο Περιστής.

0: Ο Φέδωνας γράφει: ο ένας προσπαθώντας να βάλει την αλυσίδα κινήσει έφαγε το χέρι του. Ο άλλος μία φορά οδήγησε μόνος, σαβουρτίστηκε. Ρε, του Μητσοτάκη μάτι ήταν τώρα, είναι φως φανάρι. Μάτι ήτανε, μάτι, άμα σου λέω μάτι, γεια σας Αχιλλέα, την αγάπη μου. Μάτι ήτανε, δεν το συζητάμε. Εδώ οικονομία, εθνικά θέματα, όλα τα παίζει στα δάχτυλά του. Το ποδήλατο δηλαδή δεν ξέρει να οδηγήσει. Μάτι ήτανε, 100%.
1: Και κοίτα σύμπτωση, και ο Μακρόν έπεσε από το ποδήλατο και ο Μπάιντεν έπεσε από το ποδήλατο.
2: Γυμναστικής.
1: Ποδήλατο, όχι γυμναστική. Ο Μπάιντεν σαβουρτίστηκε.
0: Σαβουρτίστηκε. Αυτός δεν είναι και καλά αυτές τις μέρες.
1: Και μετά από το σαβουρτίσμα πήγε δίπλα στο παγωτατσί, πήρε ένα παγωτό και άρχισε να το απολαμβάνει.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Ο Μπάιντεν.
1: Δεν τη θυμάσαι αυτή τη φάση.
0: Αυτό τώρα μολυμένο, όχι, δεν θυμάμαι καθόλου. Ούτε και θέλω και να τον θυμάμαι φασικά, αλλά μπας φεδόσει. 23-10-513-000 23-18-21-050 και στο Βαϊπεράκι 6-900-8-357-800. Αν θέλετε και άλλα δύο, δεν φτάνουν τα τρία. 6-9-45-15-55-38 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο. Στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Μόλις είπαμε για Αλέξη, ο Σιριζέος απέναντι έβαλε τα ροζ, έβαλε ροζ τραγούδι. Άντε τώρα. Α, ΣΥΡΙΖΑ, μια που το θυμήθηκα, τι γίνεται αυτό, καλά περνάμε. Α, Δούρου. Διάβασα στην Κυριακάτικη Μακεδονία η Δούρου. Λέει, α, εμείς με την Ελλάς λέει, έχουμε διαφορετική ιδεολογική βάση. Α, εκφράζουμε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις με την Ελλάς. Το ξεκαθάρισε η Ρένα μας. Η Ρένα είναι offside. Λοιπόν, στην Μακεδονία της Κυριακής, στο πολιτικό το κρίσιμο είναι να μην στην πολιτική το κρίσιμο είναι να μην, λέει, απογοητεύονται οι πολίτες. Μην απογοητεύεσαι τώρα, λοιπά, επειδή έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτε. Αυτούς εκπροσωπούμε, αυτοί μας κρίνουν, αυτοί επιλέγουν. Για να δεις που θα σας στείλουν.

0: Ο Κουτσούπας την έφερε την γυροβολιά του.
1: Σε πανηγύρι.
0: Σε εκδήλωση του Κουκουέ ήταν, το λες και πανηγύρι, λοιπόν, και χόρεψε τη φάμπρικα του Χαλκιά για να τιμήσει τον θανόντα.
1: Ο Κουτσούπας.
0: Ο Κουτσούπας, ο Κυρμίτσος. Κοίταξε να δεις το βιντεάκι, καλά το πάει. Πολύ καλά το πάει. Και μια που είπες για πανηγύρια. Μπράβο ρε Γιάννη, μια που είπες για πανηγύρια, να πω κάτι. Κυρίως τώρα που έρχεται το Πάσχα του καλοκαιριού που λένε για την Παναγίτσα το 15 Αύγουστο. Το ευχάριστο σε αυτή την περίπτωση με τα πανηγύρια είναι ότι επέστρεψε η νεολαία. Ακούω πολλές φορές και τον Γαβρί, τον Χατζινόπουλο που ασχολείται με...
1: Νεολαία για τα πανηγύρια δηλαδή.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι
1: είναι. Αφού επέστρεψαν στα πανηγύρια, μου λες.
0: Επέστρεψαν στα πανηγύρια, κατάλαβες τι θέλω να πω. Επέστρεψαν στα πανηγύρια, θέλουν πλέον αυθεντικότητα. Και αυτό...
1: Τώρα για να το καταλάβω. Ναι. Η αυθεντικότητα δηλαδή πώς εκφράζεται. Η αυθεντικότητα.
0: Ναι, πες μου.
1: Και τι είναι αυθεντικότητα, ας πούμε. Ναι, τι εννοείς αυθεντικότητα.
0: Ναι, θα πάμε σε ένα γλέντι.
1: Ναι.
0: Σε ένα γλέντι. Γιατί. Καταρχήν να δούμε το πράγμα την αρχή. Είμαστε σε μια εποχή εντόνως αποξένωσης και ψηφιακής ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι τώρα τα παιδιά ήταν μακριά από αυτά τα πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Όλο έβλεπες κάτι γεροντάκια, όχι σαν και μέρα, σαν και σένα, ναι, γεροντάκια τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι έχουν επιστρέψει οι νέοι
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: τα προτιμούν.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: Έχουν την αντάκη, ναι, την αυθεντικότητα
1: τι
0: του γλεντιού.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, του, δηλαδή, ναι, πολιτισμός είναι αυτό το πράγμα. Είναι εκπολιτισμός.
0: Βεβαίως, δεν είναι πολιτισμός, είναι αυθεντικότητα. Δεν είναι πολιτισμός να πιαστώ όμο με

0: τον κύκλο να μοιραστώ το ίδιο φαγητό. Αυτό λειτουργεί σαν ένα είδος ψυχοθεραπείας. Άσε ρε εκεί πέρα. Εσύ τα έχεις με τους νέους, εγώ δεν τα έχω καθόλου λοιπόν.
1: Και δεν τα έχω καθόλου με τους νέους.
0: Εκφράζονται.
1: Αντίθετα.
0: Εκφράζονται. Πώς να το πω τώρα. Εκφράζονται. Χωρίς φίλτρα, ρε παιδί μου. Γινόμαστε ένα. Πώς να σου πω. Συμφωνεί ο Γαβρίλ Χατζίνοπλος.
1: Τι είπες.
2: Είπα συμφωνώ.
1: Για τα πανηγύρια είστε.
2: Ποιοι είμαστε για τα εμείς, αυτό είπατε.
1: Γιατί, να σου πω, γιατί θεωρείται κακή η έκφραση είσαι για τα πανηγύρια.
2: Αν με ρωτάς εμένα, εγώ στα πανηγύρια περνάω πάρα πολύ ωραία. Και κάποιοι έχουν μάλλον επιβάλει το γεγονός ότι τα πανηγύρια είναι κάτι κακό. Είναι κάτι βαθιά υποτιμητικό και είναι κάτι το οποίο είναι ευτελές.
0: Ναι, ναι.
2: Διαφωνώ πάρα πολύ, γιατί τα πανηγύρια είναι μέρος και κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης.
0: Πολιτισμός.
2: Του πολιτισμού μας, της καθημερινότητάς μας, και είναι και ένα πλαίσιο που μας διαφοροποιεί και από άλλους λαούς.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, αν κάποιοι στα πανηγύρια.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
2: Φυσικά δεν υπάρχουν πανηγύρια σε άλλες χώρες.
0: Φεστιβάλ
2: υπάρχουν, αλλά το φεστιβάλ είναι κάτι άλλο από το πανηγύρι.
0: Είπε ο κύριος Γιάννης κάτι για πανηγύρια και ξεκίνησα να του λέω. Να. Γιατί έχω διαισθανθεί και μου έρχονται και πολλά, γι' αυτό φωνάζω, στείλτε εγώ να τα διαφημίσω, ότι πολλοί νέοι, και έχω ακούσει και σένα στα τηλέφωνα πολλές φορές, το είπα αυτό, έχουν επιστρέψει στα πανηγύρια. Ενώ μέχρι τώρα. Είχαν αυτή την άποψη. Από τα πανηγύρια, εγώ θα πάω εκεί.
2: Ναι, τώρα ανοίγει τώρα ένα φάκελο πάρα πολύ ιδιαίτερο για συζήτηση.
0: Ξέρω, ξέρω ότι.
2: Κοίταξε
0: ανοίγω,
2: να δεις τώρα.
0: Αυτός απέναντι φταίει.
2: Ποια είναι η δική μου άποψη, μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω.
0: Να πεις.
2: Τέλος πάντων. Ναι.
1: Δεν σε βλέπω. Είναι η οθόνη μπροστά.
2: Θα πω το εξής. Ότι καταρχάς να πούμε ότι πίσω από τα πανηγύρια, και επειδή την χάνει να μπλέκομαι τέλος πάντων με φορείς πολιτισμού, πίσω από τα πανηγύρια υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι στην πλειοψηφία τους.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν φορείς, υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν τελείως εθελοντικά και προσφέρουν και παράγουν έργο. Και μιλώ για τις ομάδες οι οποίες παράγουν έργο. Έτσι,
0: κλείστε το ραδιόφωνο. Εσύ στο τηλέφωνο κλείστε το ραδιόφωνο, θα μιλήσουμε σε λίγο.
2: Πολυπληθές έργο. Δεν μιλάμε για μία εκδήλωση στον χρόνο.
0: Ναι.
2: Το πανηγύρι είναι έτσι μία ευκαιρία να νιώσουμε ωραία, να περάσουμε καλά, να νιώσουμε ελεύθεροι, να χορέψουμε με τους φίλους μας. Έτσι. Mm-hmm. Και είναι και μία συνάντηση όπου εκεί θα πω εγώ συναντάνται έτσι, τα είδη του πολιτισμού μας. Και είναι και πάρα πολλά αυτά τα είδη. Δηλαδή υπάρχουν πανηγύρια, ας πούμε, ένα πανηγύρι σε κάποιο νησί των Κυκλάδων είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με ένα πανηγύρι στην Ήπειρο. Ένα πανηγύρι στη Θράκη είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με ένα πανηγύρι στο Κιλκής.
1: Εννοείται, άλλοι πολιτισμοί.
2: Ναι, φυσικά. Και αυτό είναι και πάρα πολύ ωραίο. Και μάλιστα και σε πανηγύρια θα δούμε και διάφορα μουσικά είδη. Να πω για τους νέους που λες. Οι νέοι επιστρέφουν στο πανηγύρι και είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Και
2: επιστρέφουν στις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων, θα πω εγώ.
0: Έτσι.
2: Γιατί το πανηγύρι μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες εκδηλώσεις και να καταλήγει σε ένα γλέντι για όλους. Αλλά θα πω εγώ ότι είναι πολύ ευχάριστο που επιστρέφουν οι νέοι. Έτσι,
0: και
2: το πες και εσύ. Εγώ θα πω βέβαια, εύχομαι να μην επιστρέφουν επειδή είναι της μόδας.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Αυτό εύχομαι εγώ.
1: Να ακούσετε και τον κύριο που είναι στο τηλέφωνο.
2: Γιατί ήρθα να πω βέβαια και για το σκορ με τη Σλοβενία. Για άλλο, ήρθα, αλλά λέω.
0: Εμένα το ευχάριστο είναι ότι οι νέοι θέλουν να πιαστούν όμο με όμο.
2: Ναι.
0: Να είναι στο
2: γύρο. Ας κρατήσουμε αυτό. Πολύ σωστά. Ας κρατήσουμε αυτό και θα πω μακάρι να συνεχιστεί αυτό στην πορεία.
0: Έκανε η Ελλάδα.
2: Κέρδισε η Ελλάδα. Yes. Κέρδισε.
0: Yes.
2: 78-83. Έτσι, 83-78 νίκησε η Ελλάδα κόντρα στη Σλοβενία. Μιλάμε για το Eurobasket στην κατηγορία U16. Η εθνική παίδων λοιπόν πέρασε στα προκριματικά και αύριο θα αντιμετωπίσει την Λετωνία. Να πούμε και θα συνεχιστεί φυσικά και το πρωτάθλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
3: Καλησπέρα, Απόστολε, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
3: Πολλά λαθάκια, αλλά δεν είστε εκτός θέματος. Οι νέοι δεν επέστρεψαν, δεν επιστρέφουν, επέστρεψαν. Έχει 6-7 χρόνια, γίνεται χαμός από πιτσιρικάδες. Από 15 μέχρι 30 γίνεται κόλαση.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά
3: έτσι, και από το 20
0: τώρα,
3: και προς τα εδώ επέστρεψαν.
0: Ναι, ένα λεπτό,
3: πολύ καλά,
0: ένα λεπτό σε παρακαλώ. Απλά τώρα νομίζω είμαστε στην κορύφωση για να το πάρει χαμπάρι καβδελάσιο και τίποτα άλλο.
3: Α, μπράβο, ναι, εντάξει. Επειδή είσαι λίγο κοντός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ποιος είπε ότι δεν υπάρχουν πανηγύρια έξω και υπάρχουν φεστιβάλ. Και

0: αυτό είναι πολύ σωστό. Το πανηγύρι.
1: Ναι,
0: το, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιάννη, το πανηγύρι βγαίνει από τη λέξη πανέγερσης που σημαίνει όλοι όρθιοι για τον Άγιο. Γιορτάζει με έναν Άγιο, μια Αγία. Γιορτάζει η Εκκλησία και γίνεται πανηγύρι. Ναι. Αλλιώς είναι γλέντι.
2: Γλέντι.
0: Το ίδιο πράγμα στην ουσία. Αλλιώς είναι γλέντι όμως. Κατάλαβες το πανέγερσης είναι για τον Άγιο, για τον Ιστορινό. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι.
1: Στο γάμο είναι γλέντι. Στο γάμο είναι γλέντι.
0: Στο γάμο είναι το 40. Καφέ τουρκικό. Λοιπόν, καλά κάνουν τα παιδιά και έρχονται και χορεύουν και περνάνε καλά.
1: Έτσι.
0: Οι πιτσιρικάδες. Από 15 μέχρι 30 είναι το 80% του κόσμου σε κάθε γλέντι, σε κάθε πανηγύρι.
1: Έτσι.
0: Αλλά έχει διαφορά πανηγύρι με γλέντι.
1: Ναι.
0: Είναι οι συλλόγοι είναι από πίσω, οι συλλόγοι και πολύ καλά κάνουν.
1: Έχεις δίκιο παντοφλέρο μου που φέρεις το παντοφλέρο.
0: Άντε, γεια.
2: Γεια, γεια. Θυμήσου λίγο, πήγαινες στα πανηγύρια εσύ πιτσιρικάς, 16-17 πήγαινες. Γιατί πήγαινες όμως, για πες μας.
1: Για το σάντουιτς.
2: Άσε το σάντουιτς. Δεύτερος μεγάλος λόγος είναι να βρεις καμιά κομμενούλα.
1: Όχι, εκεί πήγαινα στην
2: εκεί,
1: γιορτή.
2: Εκεί άσε τώρα και τα κοριτσάκια και τα γοράκια για αυτό το λόγο πήγαινα.
1: Είχε πολλούς γνωστούς, δεν πολλούς. Αλλά στη γιορτή του κρασιού.
2: Μη μου μιλάς, είναι στο δεύτερο τραπέζι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου.
1: Μπράβο. Στο ή που λέει η γογό τσαμπά το ραβασάκι. Βάλτε το ραβασάκι που λέει κάτω από το τραπέζι.
2: Κάτω από το τραπέζι.
1: Το ραβασάκι.
2: Στα πανηγύρια.
1: Στα πανηγύρια. Εκεί που είχαμε, που γινόταν χαμός, ήταν γιορτή του κρασιού Νέα Ελβετία και γιορτή του κρασιού το τόψι, πώς λέγεται, γέφυρα.
2: Και όλοι όχι, μετά όχι. Πήραν τα αυτοκίνητά τους και φύγανε.
1: Όχι, όχι, με πούλμα πηγαίναμε από την αυτή. Με πούλμα από την γειτονιά, έκαναν εκδρομές. Για τη γιορτή του κρασιού. Πώς λεγόταν η γιορτή του κρασιού, στην Νέα Ελβετία ή άλλη από εδώ πλευρά, στη γέφυρα ήταν, πού ήτανε. Όχι, όχι, δεν ήταν στη γέφυρα. Πώς λέγεται το χωριό εδώ, γιορτή του κρασιού. Δεν πήγαινε στη γιορτή του κρασιού.
2: Πότε.
1: Ωραία, είχε καντιλουκανικάρες από τα κουφάλια, εκείνα τα μαύρα.
2: Στην έκθεση έτρωγα τα λουκάνικα τα καλύτερα, με μπύρα φίξ.
1: Συμφωνώ. Απέ.
3: Στην Αχίαλο.
2: Αχίαλο, άντε ρε.
3: Και φέτος έτσι.
1: Και Γιάννη δεν θυμάσαι.
3: Ξανάρθα και φέτος εκεί ο σύλλογος περιοχής στην Αχίαλο έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
1: Ναι.
3: Πάρα πολύ
1: έχει
3: ωραίο.
1: Έχει γιορτή του κρασιού.
3: Έχει ευρύτικη ζυγιά, έχει γλυκερία, έχει τσαχουριδέους. Κάθε μέρα έχει και μια διαφορετική.
1: Από πότε ξεκινάει αυτό.
3: Ξεκινάει μαζί με τη ΔΕΘ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 4 Σεπτεμβρίου. Με επιφύλαξη το λέω, αλλά είναι εκείνη η περίοδος ακριβώς. Είναι εκείνη
1: παίρνω
3: περίοδος.
1: Τον κύριο Γιάννη και πάω.
3: Αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Στη γιορτή του κρασιού, στην Αχίαλο.
3: Ναι,
1: άκουστη,
3: ναι, ναι.
1: Έχει.
3: Και έχει σούπερ ορχήστρες και έχει και. Και την ορχήστρα του Νίκου του Ζαπάρτα έχει. Το θυμήθηκα.
1: Λουκάνικα, τι θα
3: μας ναι, ναι, ναι. Είναι φανταστική οι εκδηλώσεις, είναι φανταστικές, ναι. Εξαιρετικές και οι διοργανώσεις από τα παιδιά από εκεί.
1: Επειδή ο κύριος Ρέπιτς είναι σελεμπονάτος, δεν θα βγάλουν δηλαδή σούσι.
3: Σούσι σίγουρα δεν θα βγάλουν. Σίγουρα δεν θα βγάλουν. Στη γιορτή κρασιού, επειδή έτυχε να πάω, νομίζω πριν 2 χρόνια ήταν. Νομίζω ότι το κρασί το δίνανε δωρεάν.
1: Δωρεάν είναι το κρασί.
3: Και μπορούσες να αγοράσεις το δοχείο και ήταν ένα εξαιρετικό, υπέροχο,
1: έτσι,
3: πολύ ωραία φτιαγμένο. Το οποίο το πληρώνες και μπορούσες να ξαναγεμίσεις όσες φορές θέλεις και το κρατούσες και ενθύμιο.
1: Ναι.
3: Τα υπόλοιπα φυσικά εντάξει, ήταν και προς ενίσχυση του συλλόγου εκεί.
1: Φέτος τώρα θα πάω.
3: Γλυκερία, θα πάμε.
1: Θα πάω.
3: Και έχει και γλυκερία, είπαμε. Ορχήστρα Ζαπάρτα έχει.
1: Ζαπάρτα.
3: Ο Νίκος εξαιρετικός έχει και τους. Το είπα και πριν και το ξέρω. Και την ευρύτικη ζυγιά.
1: Ευρύτικη ζυγιά, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Ευχαριστούμε, Γαβρίλ, για την άψογη ενημέρωση.
1: Ναι. Στην Αχίαλο.
2: Είσαι μεγάλος πανηγυρτζής πάντως. Είσαι μεγάλος.
1: Να κόψει τις παρές.
2: Είσαι. Το αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, να κόψει τις παρές, κάτι λεοντής και τέτοια. Να...
3: Τώρα ξανάρχομαι. Να σας πω κάτι, επειδή μας διορθώσαν νωρίτερα. Είμαι λάτρης και των πανηγυριών
2: και
3: των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Απλώς θεωρείς ότι στο μυαλό μας όλοι έχουμε συνυφασμένο το πανηγύρι με το γλέντι. Αλλά παρόλα αυτά είμαι λάτρης και του γλεντιού και όλα. Και ειδικά ό,τι έχει να κάνει με την παράδοση, ναι, μου αρέσει. Έτσι.
1: Είμαστε ωραίοι γιατί
3: βέβαια,
1: είμαστε σερέοι. Είμαστε γλεντιέδες.
3: Εκεί που δεν κατάφερα να πάω και ήθελα πολύ, το ζήλεψα αυτό, ήταν το γλέντι, τώρα που είπε σερέοι, στην κοιλάδα, στις Σέρες που διοργανώθηκε για τις κόλλησα τώρα, το έχουμε και διαφήμιση για τις μικρές πιπεριές, τις μακάλικες.
1: Ναι.
3: Με τον κύριο Οικονομίδη και την κυρία Σπανού. Εντάξει, αυτό το γλέντι ήταν χιλιάδες έτσι.
1: Βρε κυρία Λίνα, έπρεπε να με συνημερώσει.
2: Η Λίνα
1: ή η Γιολάντα.
3: Ναι, ήταν η γιορτή πιπεριάς.
1: Ρε Κοσμίδη,
3: Βέβαια.
1: Δεν μας εντοπίσει κανένας.
3: Έγινε αυτό. Είχε κανένα μήνα σίγουρα. Δεν κατάφερα φυσικά να πάω. Αλλά είχαν εκεί την ορχήστρα του κυρίου Οικονομίδη που παίζει εξαιρετικό βιολί και η κυρία Σπανού που τραγουδά νησιώτες. Πάρα πολύ γνωστή. Έτσι στην παράδοσή μας. Έγινε ένας χαμός. Βούλιαξαν εκεί οι Σέρες. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά γλένια.
1: Έτσι κι αλλιώς έχει πολύ νερό εκεί.
3: Και πανηγύρια. Τώρα κοντά τη γιορτή έχουμε, εκτός το 15
1: Αύγουστο.
2: Εκτός από παρουσιαστής ειδήσεων, είναι και κοσμικογράφος. Κοσμική ζωή. Βλέπεις εδώ. Πανηγύρια.
3: Ήθελα πολύ
1: την Κυριακή. Γιορτές. Την Κυριακή πολύ ωραία, έχει πολύ αναλάβει, την Κυριακή στην εκπομπή μου έχει αναλάβει Τεταρτάκι. Λέει όλα τα πολιτιστικά.
3: Αυτή την Κυριακή θα πούμε για την Αχίαλο. Παρόλο που δεν είναι για αυτή την Κυριακή.
1: Την Αχίαλο την έβαλα στο μυαλό μου, τελείωσε.
2: Κάτσε λέω. Ότι μπορεί να είναι για σένα το τηλέφωνο. Περίμενε.
1: Ο κύριος θα σε κάνει μήνυση.
2: Ο γιατί?
1: Ο Λεοντής Γαβρίλ.
2: Γαβρίλ, συγγνώμη.
1: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
4: Είναι μεγάλη μου συμπάθεια ο Γαβρίλ, μάλιστα.
1: Είσαι ωραία. Δεν μας είπες για τα πιπεράκια να έρθουμε εκεί, βρε Λίνα μου.
4: Δεν σας είχα πει, γιατί ήμουν σίγουρο ότι λόγω του Διογέννη, σίγουρα λέω θα βρίσκονται εδώ από το στάτους.
3: Αχ, δεν καταφέραμε.
4: Ορίστε, δεν πήγες, ναι.
3: Όχι, ήθελα πολύ. Πήγε μια φίλη μου βέβαια και μου είπε ότι ξετρελάθηκε. Εκείνη δεν ακούει.
4: Ήτανε
3: και πολύ νησιώτικα, αλλά του άρεσε.
4: Και ένα θα σου πω, επειδή βοήθησα λίγο στο να ετοιμαστούν τα πράγματα.
3: Α, και εθελόντρια η κυρία Λίνα.
4: Ναι, ναι, είμαι και εθελόντρια βέβαια. Και χορεύω σε πολιτιστικούς όπως εσύ.
3: Όλα τα ξέρει για μένα, κυρία.
4: Αλλά όχι να πω λίγο κάτι για να μην σας κρατώ, γιατί είναι και οι διαφημίσεις.
1: Όλα τα ξέρει.
4: Είχαμε βάλει καρέκλες για 2.000 άτομα και ήταν πάνω από 5.
2: Μετρήθηκε
4: γιατί ήταν τόσοι όρθιοι, τόσοι αυτοί που ήταν από πίσω κτλ. Εμείς είχαμε βάλει δηλαδή για 2.000 άτομα καρέκλες, ξέραμε ότι θα έρθουν κι άλλοι. Γιατί πάντα γίνεται χαμός.
3: Κυρία Λίνα, του χρόνου ποιους θα έχετε?
4: Δεν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω.
3: Είπα επειδή είστε έτσι στα της διοργάνωσης, μήπως ξέραμε.
4: Έχω φίλοι που είναι μέσα στα πράγματα και εγώ βοηθώ και τη φίλη.
1: Λίνα μου, πες τώρα διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
4: Διαφημίσεις λοιπόν, γιατί αυτή η εκπομπή, έτσι, είναι η μόνη που βάζει πάνω στην ώρα της στις διαφημίσεις.
1: Α, μπράβο!
4: Διαφημίσεις λοιπόν.
1: Σύμπουλή μια βρήμ, bye.
5: Χρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι?
6: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
10: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδη Συντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Πας στα πανηγύρια, πώς το λέω. Πας στα πανηγύρια.
1: Πανηγύρω ίδιος
0: σήμερα.
1: Τι να πω, αφού ίδιος πανηγύρημαι, έτσι λέει και ο Βεγγέλης.
0: Ναι, επειδή σφυράς τώρα με τη σφυρίχτρα, θα ανέβαινε σε πάνω στην ορχήστρα σε πανηγύρινα.
1: Άνετα, έχω ανεβεί σε
0: τραπέζια. Έχεις κάνει διάφορα.
1: Αυτά τα έχω κάνει, δεν είδες. Βέβαια και εδώ έχω πρόβλημα.
0: Έσπασες και καρέκλες. Έσπασες. Τσιφτιά σε βλέπω, τσιφτιά. Από όλα ξέρεις. Θα στείλουμε ένα τέτοιο βιντεάκι στον Τασούλα στη Βουλή. Με πολύ αγάπη, Απόστολος Αρδελάς. Έκτακτη συμμετοχή Γαβριήλ Χατζινόπουλος.
1: Όχι, στο τίμηνο, στο τίμηνο.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό λέω. Έκτακτη συμμετοχή.

0: στα Μανούρια στη Βλάστη.
1: Πού είναι αυτό, Βλάστη?
0: Βλάστη, στην Πτολεμαϊδα από πάνω.
1: Α.
0: Εξαιρετική περιοχή με άλογα ελεύθερα και τέτοια.
1: Κοζανίτικα πράγματα.
0: Κοζανίτικα πράγματα.
1: Με την άλογα.
0: Ώρα, ναι, την ώρα που χορεύαμε και πιανόμασταν όμο με όμο, κάτι κοζανίτικα, εγώ τα βήματα δεν τα ήξερα. Αλλά πάνω κοιτούσα αριστερά την κυρία πώς πήγαινε να κάνω και εγώ τα βήματα και μου λέει τι γίνεται και μου λέει. Πρώτα πρέπει να μάθεις να πηδάς και μετά να χορεύεις.
1: Καλά σε είπε. Το πήδημα είναι στο χορό. Ναι. Δυο βήματα.
0: Ναι, που πήγε το μυαλό μου, δηλαδή νομίζεις εμένα. Στο χορό πήγε το μυαλό μου.
1: Δεν πήγε στο άλμα εις μήκος του Τεντόγλου.
0: Όχι. Το βράδυ είναι ο τελικός. Έλα ρε Τεντόγλου, πάρ' το αγόρι.
1: Όλο πονηρά σκέφτεσαι.
0: Εγώ. Δύο είστε εδώ πέρα μέσα. Ο Ιωαννής καλεί το ώρα στους παγκούς και με άλλους εσύ. Εγώ είμαι το πιο αγνό παιδί. Περιστέρι άσπρο. Το φυσάσιο.
1: Έλα. Πάμε. Κρίμα.
0: Ουφ. 27χρονος λέει μπήκε στην έπαυλη της Kim Kardashian και άρπαξε κοσμήματα. Ρε καραγιώζη. Όταν μπαίνεις στην έπαυλη της Kim Kardashian δεν άρπαζε τα κοσμήματα. Την Kardashian άρπαζε.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, έλειπε από το σπίτι.
0: Α, γι' αυτό δεν πήρε εκείνη.
1: Τρίτον, δεν ήταν το σπίτι της.
0: Σοβαρά.
1: Ήτανε στη Γαλλία.
0: Α, δεν το διάβασα όλο. Την αγάπη μου στην Ευαγγελία Εύη Μανάβα, την γιατρό μου. Αυτή που είπε ότι είμαι.
1: Ναι.
0: Είπε ότι είμαι ένας μικρός Σούπερμαν.
1: Αυτό.
0: Ναι. Και όπου πάμε το λέω και λέει η Σοφία την επόμενη φορά που θα πάω στην Ευαγγελία, λέει. Την πνίξω, δε. Τι το ήθελε και το είπε μπροστά σου.
1: Γιατί αποκλείεται να είπε τέτοιο η Σοφία.
0: Η Σοφία λέει, με καταστρέψει, λέει. Όπου πάμε αυτό.

0: πάρουμε αυτά που κάνω κάθε χρόνο τις εξετάσεις. Μου λέει η Σοφία, κάτσε κι εσύ. Εγώ κατάλαβα γιατί με είπε κάτσε εκεί, για να δει, να μιλήσει αυτή κλπ.
1: Σοβαρά. Ναι. Και έκατσε. Στην άκρη.
0: Μένω ότι πήγε η γυναίκα μου, δεν θέλω φασαρίες στο κεφάλι μου. Λοιπόν, για να
1: μπράβο,
0: γλιτώ,
1: ρε, κύριε Σοφία.
0: Για να γλιτώσω την μπάτσα.
1: Είναι κατάλαβα. Ο μόνος.
0: Την προστατεύω.
1: Είναι ο μόνος άνθρωπος που σε βάζει σε τάξη.
0: Λέμε τώρα.
1: Λέμε
0: και,
1: τώρα.
0: Και για μην με τρέλε. Πρόσεξε. Εν τω μεταξύ, κοιτάω εγώ το ακριβά. Λέω τώρα πει. Και τη λέει η κοπέλα, 16χρονος είναι. Πρόσεξε να δεις.
1: Μην υπερβάλλετε.
0: Σορκίζομαι, την είπε έτσι. Σορκίζομαι.
1: Μην υπερβάλλετε.
0: Όχι. Α, τι είπε η Σοφία. Ναι. Η Σοφία δεν παρατήρησα τι είπε. Φεύγουμε, λέω, είπε. Λέει, καλές είναι. Λέω, τι είπε. Ότι είναι καλές. Λέω, δεν είπε τίποτε. Δεν τολμήνα. Λέω, το άκουσα. Όπου πηγαίναμε, με είπαν ότι είμαι 16χρονος. Τώρα, όπου πηγαίνουμε, είμαι ένας μικρός Σούπερμαν.
1: Ενήλικας ναι. Πλέον.
0: Ναι, ένα. Και λέει. Και λέει, ρε βέβαια ήταν ανάγκη να το πεις μπροστά του.
1: Σε σένα το είπε.
0: Μονολογεί η Σοφία. Το λέω στους φίλους. Μου είπε έτσι. Ξέρεις τι με είπε για το. Εγώ μόνος μου το λέω, δεν χρειάζεται να με ρωτήσουν κιόλα. Ναι. Και λέει η Σοφία, τι το ήθελε και το είπε μπροστά του. Τι το ήθελε.
1: Θα το διαδώσει, διαδώστε.
0: Διαδώστε το. Γεια σου ρε Λεωνίδα Μπέλο, φιλόσοφε από την ασπρόμαυρη Βρέμη. Με έχει κάνει ένα ωραίο σκετσάκι. Μπράβο αγόρι μου, πολυχρονεμένος Χαλίβης της Βαγδάδης, Αλ Αποστόλ, Αλ Παόκι. Δεν φταίω εγώ, οι μουσικές που έβαζες πριν με επηρέασαν. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου από την εξωτική ασπρόμαυρη Βρέμη. Γεια σου ρε Λεωνίδα, την αγάπη μου και σε ευχαριστώ για τη στήριξη. Η Φελιτσιτά τη στέλνει.
2: Ξέρω φοβόμουν να ζω. Πριν σε γνωρίσω αγάπη κίνδυνα πάθη και θυμό. Ναι.
0: Καλό Φελιτσιτά την αγάπη μου.
2: Στην σκηνικό σου και τώρα αλλάξαν όλα.
0: Και με αυτά και με αυτά βαδίζουμε προς τις 7. Και να σας πω ότι η Ευρώπη έχει μεγάλες ανησυχίες από τις πυρκαγιές. Είδα και ένα βιντεάκι το οποίο με στεναχώρησε πολύ. Λοιπόν,
1: στο Καναδά.
0: Όχι, όχι, στην Ευρώπη με τις πυρκαγιές. Είναι ότι.
1: Χαμός γίνεται σε όλο τον κόσμο.
0: Απομακρύνουν τη βλάστηση, η φωτιά. Απομακρύνει την βλάστηση και το χώμα και αποκαλύπτονται βλήματα από τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και από τον ψυχρό πόλεμο. Και έχει γίνει μεγάλη απειλή.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα, πηγαίνουν, ναι, πηγαίνουν πυροσβέστες μαζί με τους πυροσβέστες, επιχειρούν και. Η ομάδα που εξουδετερώνει βόμβες.
1: Φυσικά.
0: Και είδα το βιντεάκι, είχαν ανακαλύψει ένα ολόκληρο τέρας. 4-5 άτομα του κουβάλωσαν. Σκέψε αυτό, χτύπα ξύλο. Εμείς εδώ τις βρίσκουμε εδώ στη θάλασσα μέσα, στη Ευρωβλήτα 6, αλλά δεν ανησυχούμε.
2: Τώρα αλλάξαν όλα.
0: Αυτές δεν εκρήγνονται, βρεμένες είναι.
1: Βρεμένες.
0: Η δεύτερη αναμέτρηση ως κάλπη ανατροπής είναι. Το είπε ο Αλέξης. Θα πάει πρώτος. Θα κλάψει πολλοίς κόσμος. Έρχεται ο θεριστής.
1: Μήπως είσαι κρυφό ελασίτης.
0: Θα σε έλεγα τι κρυφό είμαι, αλλά
1: κρυφό ελασίτης. Αλόρα!
0: Φυλάκι, αλόρα!

0: Ναι, έχεις, Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε Φορτή, και έχεις απόλυτο δίκιο. Τα παόκια πήγανε πάνω στην ταμπέλα πολιτική, παραδοσιακή συνοικία, και γράψανε ΠΑΟ 95 έδωσα. Είναι ντροπή. Ντροπή. Την καλησπέρα μου στο Βαγγέλη, τον Πανέ.
1: Όλα αυτά μειώνουν την αξία της ομάδας. Μειώνουν.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Και μειώνουν την αξία. Σωστά. Όλα αυτά να πούμε.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είναι...
0: Σωστά.
1: Στην παραδοσιακή πόλη πήγανε τώρα.
0: Ναι, έχεις
1: στο... Δηλαδή ο Λούρμου, ρε παιδιά.
0: Σβήσε τη Σόνια την Τσακυρίδου.
1: Γιατί?
0: Που την είχαμε από απόντα, ήρθε.
1: Α, της, για απουσία λες.
0: Ναι, σβήσε την απουσία. Την Τέρι Άστινα. Δεν βερεφανίστηκε. Παρούσα, καλησπέρα. Αλέξης πρώτος από την τελευταία σειρά.
1: Πάμε.
0: Με το ύψος που έχει αυτή η κοντομιλιά, Σόνια μου, εκείνη η σειρά του. Γεια σου κυρία Μαρίνα, γεια σου Βαγγελάρα Μπανέ. Κάνουν κρασί βέβαια και στην αρχή, αλλά σαν το κρασί το δικό σου δεν παίζεται. Δεν παίζεται.
1: Το δικό σου.
0: Αυτό που σου έφερα.
1: Ωραίο το.

στην όλη τη λαχαναγορά, την ασπρόμαυρη. Το Κριστάρα, να είσαι καλά Κριστάρα. Ο Κώστας, ο Παπαδόπουλος, να είσαι καλά Κωνσταντίνε. Να στείλω και στον Γιώργο τον Παπαδόπουλο στην ασπρόμαυρη μενεμένη. Η Άννα να μην μεγαλώσει ποτέ, Αβδελά, όχι, δεν πρόκειται να μεγαλώσει ποτέ. Τέτοια λέω και την πεθερά μου και με κυνηγάει.

0: Και Γιάννη, και Γιάννη, λέμε, λέμε για την Κάρη, αλλά η Κάρη στην Κρήτη και στην Καλαμάτα καλά τα πήγε.
1: Δηλαδή?
0: Είχε αυτό, είχε
1: πάνω από 100.
0: Υψηλή αποδοχή, βέβαια σε φεστιβάλ πήγε και, αλλά καλά τα πήγε. Και τώρα για το πρώτο θέμα, έχει ανοίξει ένα πόλεμο με το πρώτο θέμα, γιατί το πρώτο θέμα έγραψε για κάποιον ο οποίος παραιτήθηκε κλπ.
1: Ναι.
0: Και λέει,
1: όχι για κάποιον, για πολλούς, όσοι παραιτήθηκαν.
0: Ναι, λέει η Κάρη, για να μην πάμε λέει νομικά κλπ, βγάλε ποιοι, που έχουν υπογράψει αυτοί, ρωτάει το πρώτο θέμα. Θα τα βρούνε, θα τα βρούνε. Κουκουέ, να σε, κουκουέ, μία γροθιά, σιδερένια, Λένιν, αυτό είναι, μη στεναχωρίες καθόλου, κουκουέ.
1: Ακίνητη, εκεί.
0: 45,6 να παίρνουμε την επιχορήγηση, μια χαρά να είμαστε. Το πρωτάθλημα να μετέχουμε και τα άλλα όλα πρωτάθλημα και τέτοια δεν θέλουμε.
1: Έτσι.
0: Συμμετοχή θέλουμε.
1: Α, ναι, είπες πρωτάθλημα τώρα, ρε Αβδελά, θέλω τη βοήθειά σου.
0: Ό,τι θες.
1: Σε λίγο.
0: Επίσης να σου πω, από τους 47 ανεξάρτητους, οι οποίοι είναι αξιωματική αντιπολίτευση ανεξάρτητη, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά, μόνο στην Ελλάδα σημαίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ναι, ανεξάρτητο από κουκουέ δεν έχει. Από όλα τα κομμάτια. Τι να πει και ο ΣΥΡΙΖΑ, 47 είχε, 40 του μείνανε.
1: Έλατε.
0: Όχι, 47 είχε, 40 του φύγανε. Όσοι ονειρεύεστε συγκυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό με Μητσοτάκη, βγάλτε το από το μυαλό σας. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Αν θα υπάρξει, αν λέω, υπάρξει συγκυβέρνηση, πρωθυπουργός Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν θα είναι αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, γιατί βλέπω τον Δένδια στο Ζάπιο. Αλλά πρωθυπουργός θα είναι. Καλησπέρα από την παραλία Οφρινίου Καβάλας.
1: Καβάλας.
0: Γεια σου ρε γιγαντά μου. Είστε υπέροχο δίδυμο. Κάθε μέρα, όλη μέρα, μόνο στάτους ακούω. Και καλά κάνεις, κλείδωσέ το. Και διέδωσέ το. Αλλά έχω ένα παράπονο. Στο τέλος των ειδήσεων αναφέρεται στις δημοκρασίες κεντρικής δυτικής Μακεδονίας εκτός των Σερών. Αυτό συμβαίνει τελευταίες μέρες. Εύχομαι να διορθωθεί, πατριωτάκι μου, Απόστολε. Κοίταξε, δεν είναι ότι. Απλά λέει τις πιο υψηλές ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος στο δελτίο, αυτά που δίνουν τα ειδησιογραφικά. Αν είναι χαμηλά στις Σέρες, δεν λέμε. Αν είναι να πιάσουμε να λέμε αυτές τις θερμοκρασίες από όλους τους νομούς, πρέπει να κάνουμε ειδικό δελτίο. Απλά όπου είναι πιο υψηλές, αυτές αναφέρει που αναφέρονται και στα δελτία ειδήσεων. Είμαστε ωραίοι γιατί είμαστε σεραίοι. Θανάση μου!
1: Μερικές φορές λοιπόν που λες Αβδελά,
0: ναι,
1: σαν τη γυριστρούλα, αναπολώ, ναι, το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της δεκαετίας 60-70 και θυμάμαι ομάδες οι οποίες, αν υπάρχουν ακόμα, θα μου το επιβεβαιώσεις. Πιερικός.
0: Υπάρχει, αλλά δεν στην Αλφαδική.
1: Πανσεραϊκός.
0: Υπάρχει, ήταν Αλφαδική. Λίγα για τα Σέρας, εντάξει, ομαδάρα έχουμε.
1: Εντάξει. Φωστήρας.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Εθνικός.
0: Υπάρχει και ήταν να βγει φέτος Β' Εθνική για ένα βαθμό δεν βγήκε.
1: Δόξα Δράμας.
0: Υπάρχει.
1: Τρίκαλα.
0: Υπάρχει.
1: Καστοριά.
0: Υπάρχει και ανέβηκε και κατηγορία φέτος.
1: Σοβαρά ρε φίλε.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Παναχαϊκή.
0: Παναχαϊκή υπάρχει. Την πήρε και ένας φραγκάτος φέτος.
1: Αλήθεια λες?
0: Όχι, όχι, σε έχω απέναντι και θα σου λέω ψέματα. Γιάννη και Γιάννη τώρα είναι δυνατόν σε πω ψέματα εσένα.
1: Ρόδος.
0: Η Ρόδος με τα πράσινα, πράσινα άσπρα, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η Ρόδος. Ο Διαγόρας Ρόδο υπάρχει, γιατί η Ρόδο δεν...
1: Ναι, Διαγόρας υπάρχει, η Ρόδος όμως...
0: Ναι, η Ρόδος όμως δεν ήταν 60-70.
1: Δηλαδή?
0: Η Ρόδος ήταν 80, έκανε ένα φεγγάρι στο 82-83 και μετά άρχισε να σβήνει σιγά σιγά.
1: Ο Ιωνικός?
0: Υπάρχει βέβαια.
1: Α, Β' Εθνική.
0: Νομίζω ανέβηκε, γιατί ήταν χαμηλά κι αυτός, τιμωρήθηκε και ο πρόεδρος του.
1: Ο Απόλλων Καλαμαριάς τώρα,
0: σε παρακαλώ, Μπαλτίδης.
1: Αλφα Εθνική.
0: Όχι, Β' Εθνική. Μπαλτίδης, Φώτης Μπαλτίδης, ο πρόεδρος.
1: Η Καβάλα.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει η Καβάλα.
0: Υπάρχει, φέτος έπεσε κατηγορία, αλλά όσο χρηματοδοτούσε ο Σαββίδης, τώρα χρηματοδοτεί τη Χρυσούπολη, είναι ο νέος της Χρυσούπολης επάνω.
1: Τι λες?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Αλλά ούτε η... πριν από την Καλαμαριά, ποια μου είπες?
1: Πριν από την Καλαμαριά.
0: Και εκείνη δεν είναι δεκαετίας 60-70.
1: Τη Ρόδος είπα.
0: Η Ρόδος δεν είναι 60-70. Κάπως 82 έκανε και ένα φεγγάρι, 81-82-83. Την ανέβασε ο Μιχάλης Ομπέλης. Και ξέρεις πώς την ανέβασε ο Μιχάλης Ομπέλης?
1: Η προοδευτική.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει και η προοδευτική.
0: Η προοδευτική έχει βγάλει και Φρατζή και Χάιτα.
1: Ναι.
0: Δέδε.
1: Και ο Δέδε από προοδευτική,
0: ναι, ναι. Άκου τώρα, πώς ο Μιχάλης Ομπέλης, καλεί τώρα εκεί στο Ρήσιο, ανέβασε τη Ρόδο. Η Ρόδος κάθε χρόνο...
1: Ο Μπέλης στον ΠΑΟΚ δεν ήτανε?
0: Στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, στον Ηρακλή, στον Παναθηναϊκό.
1: Α, πέρασε, ναι.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Ομπέλης ήταν προπονητής. Όχι, τις προηγούμενες χρονιές δεν ήταν. Η Ρόδος με τα πράσινα άσπρα κάθε χρόνο ήταν πρώτη. Μόλις έπιανε ο Μάιος εκεί, Απρίλιος, Μάιος, και πήγαινε ο τουρισμός, τέλος.
1: Τέλος, ναι.
0: Τέλος, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Πάει προπονητής ο κύριος Μιχάλης, ο Μπέλης. Είναι πρώτη. Είναι πρώτη. Μόλις πιάνει τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου και ανοίγει το Κόπα Καμπάνα.
1: Άστο.
0: Άκου να δεις. Πάει και λέει τον πρόεδρο της Ρόδου: κλείστε το. Πλήρωνε πόσα βγάζει κάθε βράδυ αυτός και λοιπά. Κλείστο, άμα θέλεις να βγεις. Άμα θέλεις να βγεις, κλείστο. Άμα θέλεις να βγεις, κλείστο. Έχεις τον τρόπο να το κλείσεις. Κλείσαν τον Κόπα Καμπάνα και βγήκανε.
1: Σοβαρά.
0: Έτσι βγήκανε.

0: Δικό σου.
1: Να σου πω και κάτι με την Ρόδο που το έχω ζήσει.
2: Όχι, δεν στο λέω. Άστε.
1: Θα ανοίξω πληγές.
0: Με τουρίστριες.
1: Όχι, όχι, όχι. Με 5 εκατομμύρια ιστορία. Αό Καβάλας, οι Αργοναύτες, ναι. Λεωνίδα Μπελοφιλόσοφε, Αό Καβάλας.
0: Στο Ταύρο ποια ομάδα ήταν? Στον Ταύρο ποια ομάδα ήταν?
1: Ο Φωστήρας.
0: Ο Φωστήρας. Άλλη ομάδα από την Αθήνα έτσι που ξέχασα, για θυμίσου λίγο.
1: Απόλλων Αθηνών.
0: Ο Απόλλων Αθηνών.
1: Τώρα είναι Απόλλων Νέας Σμύρνης.
0: Υπήρχε και Ατρόμητος Πειραιός.
1: Και υπάρχει.
0: Και υπάρχει.
1: Α, Πειραιός.
0: Πειραιός.
1: Ναι, ναι. Τώρα έχει το Ατρόμητος, ο οποίος συγχωνεύτηκε με τη Χαλκιδόνα. Ήταν πιο πάνω η Χαλκιδόνα και συγχωνεύτηκαν και είναι Ατρόμητος σκέτο. Ατρόμητος, ναι, από εκεί ξεκίνησε ο Σιδέρης και πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Ο Σιδέρης, μεγάλος παίκτης, ε.
1: Α, δεν το συζητάμε. Τάγκς.
0: Τάγκς.
1: Τρεις τον τραβούσαν, γκολ έβαζε. Αυτός και ο Γκέσιος του Ηρακλή. Το Γκέσιο μία ολόκληρη άμυνα τραβούσε τη φανέλα του και αυτός έβαζε γκολ μαζί με την μπάλα. Και αυτός που τον τραβούσαν.
0: Λοιπόν, έχουμε ειδήσεις.
1: Πάτε, σοβαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδήσεις, παιδιά, ειδήσεις. Yes, ειδήσεις.
0: Είμαστε σοβαροί οι εκπομπές.
1: Ναι, αυτό δεν το συζητάω.
0: Παρακαλώ τώρα.
1: Και πώς έγραψε η Ελενίτσα, σοβαρή και κατατοπιστική.
0: Κατατοπιστική.
1: Και επειδή είμαστε κατατοπικοί, κατατοπιστικοί. Και επειδή είναι η μοναδική εκπομπή που βάζει το δελτίο πάνω στην ώρα της.
0: Στην ώρα της.
1: Πάνω στην ώρα της. Δελτίο με τον Γαβρίλη Κατσινόπουλο, το σαραίο. Και.
0: Και
1: διαφημίσεις και τραγούδι και επανερχόμαστε για την τελευταία ώρα. Υπομονή, παιδιά, ώρα είναι, θα περάσει, τι να κάνουμε.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στα πρώιμη τελικά του EuroBasket U16 στην Ορανταία προκρίθηκε η Εθνική Παιδών μετά την νίκη της με 83-78 επί της Σλοβενίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίξει αύριο κόντρα στη Λετωνία. Σε άντρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Σπάτα Αττικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και ο άντρας που βρέθηκε απανθρακωμένος είχε γύρει στο κάθισμα του συνοδηγού. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άντρα διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Βαγόνι το οποίο μετέφερε καύσιμα εκτροχιάστηκε νωρίτερα στο σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένη στο Κιλκής. Στο σημείο μετέβησαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, υπερχείληση ή διαρροή καυσίμου. Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί αρμόδιοι φορείς. Σε παθολογικά αίτια οφείλεται ο θάνατος του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών. Σύμφωνα με το festival.gr και όπως έδειξε η νεκροτομή, ο 66χρονος υπέστη έμφραγμα. Οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του αδελφού και του ανήψιου του 66χρονου, καθώς ο ίδιος μία ημέρα πριν είχε υποβάλει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Σε ίσχυ τίθεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Πρόκειται για περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη και η απαγόρευση ισχύει αύριο για 12 ώρες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα Κέρκυρας. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στην κατοχή εγκλήστων 7 αυτοσχέδια μαχαίρια, 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 3 φορτιστές και 2 κάρτες SIM τα οποία και κατασχέθηκαν. Σε κοινόχρηστο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ακόμη αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθησαν 8 έγκλειστοι. Στη διεθνή επικαιρότητα, 5 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εξάρθρωση δικτύου διακίνησης ναρκωτικών με τη χρήση ντρόουν στη φυλακή του Βίλφραν-Σιρσόν. Περισσότερες από 1.800 παραδόσεις σε λιγότερο από 2 μήνες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33, στην Κατερίνη στους 36, στο Κλικής και στη Βέρεια στους 37, στα Γιαννιτσά και στις Σέρες στους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
10: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μύδια.
14: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
13: Προπόληση ticketservices.gr.
15: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
16: Το πήραμε!
17: Ποιο πάλι, βρετάκι!
16: Αυτό, με την τιμή θαύμαστον Γκάντζα!
17: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
16: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
17: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
16: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
17: Supermarket Kansas.
16: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
18: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
19: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
18: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
19: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
20: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
21: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
22: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
23: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
25: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
26: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
27: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: για τα μάτια.
1: Δικό σας.
2: Καλά με κατήρια εμείς. Είδες που είναι Θανάση μου. Σε έβαλα και θερμοκρασία σερών. Τι άλλο θέλεις. Καλά με κατήρια σε αυτό το ραδιόφωνο. Είναι δυνατόν. Άρα σονάρα μου που παίρνεις τηλέφωνο στην ψωνάρα μου. Ο Θανάσης. Α, ναι, το είπα για το Θανάση. Ο Λεωνίδας ο αμπελοφιλόσοφος. Όταν ήμουν μικρός εκεί στη γιαγιά μου, τις Κυριακές πουλούσα έξω από το γήπεδο Φελιζόλ και μόλις άρχισε το παιχνίδι έμπαινα μέσα και με έδινε ο Κυρμανούλης ένα καπελάκι και πουλούσα σάντουιτς και πορτοκαλάδες και το καρτζιλίκι το έτρωγα καριώκες βλέποντας Τίτσιο Φράγκο στο σινεμά και έμεινε και στην τσέπη μαγιά. Έτσι περνούσαμε κι εγώ. Τσίτσο Φράγκο, πρόλαβε Τσίτσο Φράγκο, εσύ μικρό είσαι.
1: Λοιπόν, ο ποιητή σου, όσο πάει.
2: Έγραψε τίποτα καινούριο.
1: Και πιο θυμωμένο
2: βγαίνει. Ναι, έγραψε τίποτα καινούριο.
1: Αυτό που μου στείλε.
2: Και που λε ευτυχία, για την ευτυχία είναι αυτό.
1: Για την ευτυχία.
2: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
1: Έτσι λέει.
2: Ναι, ναι, αυτό.
1: Να το θέλει.
2: Γιατί να μην το θέλω έτσι να.
1: Για να δούμε. Γεια σα. Γιατί δεν έχει ήχο. Λες να μας το έχει μπλοκάρει.
2: Όχι.
1: Κατάλαβε ότι μεταδίδουμε τα δικά του.
2: Το έχω.
1: Όπα, Νάτος. Εσύ το βάλες.
2: Ναι.
1: Γιατί εδώ δεν. Α, να μου δείχνει ήχο. Περίμενε. Έλα τώρα το εντόπισα. Για να δω.
3: Θα σας διαβάσω το ποίημα Ευτυχία.
1: Ευτυχία.
3: Λένε πως η ευτυχία δεν κόβεται στα τρία. Κι όμως το 1/3 είναι το ιδανικό μερίδιο. Χαλάς λίγο την βόλεψή σου, αλλά η αδρεναλίνη κοκκινίζει τα μάγουλά σου στο φως. Και αυτό είναι πολύ όμορφο.
2: Για ξαναβάλω, έχει πολλά.
3: Θα σας διαβάσω το ποίημα Ευτυχία.
2: Έχει πολλά μηνύματα.
3: Λένε πως η ευτυχία δεν κόβεται στα τρία.
2: Το είπε και αυτό. Κι όμως
3: το 1/3 είναι το ιδανικό μερίδιο. Χαλάς λίγο την βόλεψή σου, αλλά η αδρεναλίνη κοκκινίζει τα μάγουλά σου στο φως.
2: Έχει
3: και αυτό είναι πολύ όμορφο.
2: Έχει νόημα.
1: Γεια σου πρόεδρε. Κύριε Ουντράγκη, τα σέβη μου.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Η Σόνια λέει μην λες σονάρα, με φωνάζουν εκεί ψωνάρα. Όχι, ψωνάρα είμαι εγώ, εσύ είσαι σονάρα. Μην μπερδεύεσαι. Δημήτρη Καραστεργίου, μην νομίζω ότι δεν το διάβασα, το διάβασα. Απλά εγώ δεν πίνω, οπότε γύριζα μια χαρά. Η αλήθεια είναι μέσα στο λεωφορείο γινόταν ένας κακός χαμός. Όλοι ήταν άστα να πάνε. Σόνια.
4: Για αυτά τα μάτια εδώ και μήνες δεν κοιμάμαι.
2: Γεια σου Γιάννη στο ασπρόμαυρο γόνιμο. Πήρα συντεταγμένες για γόνιμο.
1: Γόνιμο.
2: Δεν θα το γλιτώσει το σουβλάκι.
1: Το είπε κιόλα, έχουμε καλές ταβέρνες εδώ.
2: Πήρα συντεταγμένες εγώ από τον Γαβρίλ.
1: Έτσι.
2: Πάω Ηράκλεια μετά την Ηράκλεια. Τελειώσαμε. Αυτό είναι. Γεια σου Νικόλα Χριστάρα, Πασκάλη Κυριάκο.
1: Δηλαδή, τι πας, μόνος σου θα πας.
2: Όχι, με σένα.
1: Πάμε, λέμε.
2: Πάμε σαν άλλοτε.
1: Πάμε σαν άλλοτε.
2: Γεια σου κύριε Ηλία στην Ασπροβάλτα, την αγάπη μου στις γυναίκες σου. Το φίλο μου τον Περιπτερά στα Γρεβενά, τον Πάτερ Ηλία στα Γρεβενά. Την κυρία Ελισάβετ στον Ασπρόμαυρο Όλυμπο. Τον Γιώργο Πιτσούλη στα Γρεβενά. Γεια σου ρε Πόπη στην Ασπρόμαυρη Πολύγνη. Το Χάρη στην Κλειθιά. Δεν σε ξεχνάω, μη στεναχωριέσαι ρε. Την Τζίνα Λεπτοκαρίδου Λακασά. Τη χαρούλα μας στο Ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ. Μην τυχόν έρθεις διακοπές εδώ και δεν με περάσεις από τον Πόπη και δεν με πάρεις τηλέφωνο εδώ, την έβαψα, το ξέρεις. Το Θωμά τον Κόρακα στις Σέρες που δεν μας είπε ότι έχεις στο αυτό τα πιπεράκια. Τη Ραψάνη στην... όχι, την Ποπάρα στην Ασπρόμαυρο Ραψάνη. Ξύπνα, βδελά.

Φέτος όσοι εργαστείτε 15 Αύγουστο, είναι πολύ ιδιαίτερο το, το καθεστώς με το οποίο θα πληρωθείτε. Γι' αυτό καλό είναι να ενημερωθείτε πρώτα από το λογιστή σας, ναι, για να ξέρετε τι θα πάρετε. Διότι ναι, παίρνεις το σύννεφο.

0: Είναι Σάββατο και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα γι' αυτό. Πρώτα πρέπει να δείτε αν η επιχείρηση επιτρέπεται να λειτουργεί υποχρεωτικά τις αργίες. Αν οι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθο ή με νέο μισθό. Αν οι εργαζόμενοι με πενθήμερο ή εξαήμερο. Αν θα απασχοληθεί την ημέρα της αργίας, το Σάββατο δηλαδή. Και το Σάββατο αποτελεί εκ τη μέρα εργασίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το συν 75% λαμβάνονται... Όχι, είναι με ημερομίσιο και με μηνιαίο μισθό.
1: Τελείωσες.
0: Ναι, φιλάκια. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα.
2: Τσα-τσα-τσα.
0: Τσα-τσα-τσα.
2: Τσα-τσα-τσα.
1: Α, εδώ μου στέλνει μήνυμα κάποια Λάουρα. Ναι. Αφιερωμένο στον κύριο Αυδελάμου, λέει.
0: Η Λάουρα τον έλεγε, όχι αυτή η συγχωρέθηκε.
1: Στον κύριο Αυδελάμου, λέει.
0: Η Λάουρα. Αυτό το τραγούδι.
1: Αυτομάτως το έστειλε.

0: Είδες Λάουρα, θυμήθηκε με το όνομά σου την Αντωνέλη, την Ιταλίδα ηθοποιό. Τότε δεν είχες γεννηθεί εσύ, δεν ξέρεις. Ψάξε στο διαδίκτυο να βρεις.
1: Μαλίτσια, πιάσε. Μαλίτσια.
0: Μαλίτσια Λάουρα Αντωνέλη.
1: Λάουρα Αντωνέλη.
0: Να η Σόνια Τσαγκυρίδη.
1: Κλάρα.
0: Την έστειλε.
1: Έλα, Νιουσόνια. Είσαι υπέροχη, Σόνια. Υπέροχη. Όπω. Τι χορός είναι αυτός. Τι τσακπινιά είναι αυτή.

0: Περίμενα.
1: Γκολ για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν,
0: τι?
1: Η Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Λέει.
0: Η Ντόρα.
1: Ναι. Μία είναι η Μπακογιάννη. Τι είναι αυτή που πηδάει ύψος.
0: Και αυτή μπορεί να είναι.
1: Χρειάστηκε, λέει, χρόνο να διαχειριστεί. Να διαχωρίσει το αδελφός από το πρωθυπουργός. Την πήρε πολύ χρόνο.
0: Ναι. Εννοείται, ρε φίλε. Εντάξει, κάτσε. Και ίδια δεν ήθελε να πάρει. Δημιούργησε κόμμα, δεν είχε.
1: Αδελφικά, λέει, η σχέση του είναι πολύ καλή. Πολιτικά είναι ισορροπημένη.
0: Ισορροπημένη.
1: Το κατάλαβε. Ναι. Έτσι, βρε, να μην ανησυχούμε κιόλα. Ξέραμε τώρα. Να ξέρουμε τι μα γίνεται, όχι τίποτα άλλο.
0: Αυτά στα είπε ο Πίνατ.
1: Όχι, αυτό δεν μου το είπε ο Πίνατ.
0: Το αυτό είναι.
1: Ναι. Για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με τον 5209-25, υπάρχουν πολλά πράγματα. Είπα ένα χθες, αυτός που δεν φοράει κράνος, ο πίσω, ο συνεπιβάτης που πιάνει αγκαλίτσα τον μπροστινό στη μηχανή, ναι, ή αυτή που πιάνει αγκαλίτσα τον μπροστινό στην αυτή. Ναι. Νιστάζεις?
0: Όχι.
1: Πάμε για ύπνο, το κλείνουμε.
0: Όχι, λέγε ρε, απλά κάτι θυμήθηκα.
1: Και νίσταξες.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: σηκώνει το χέρι ο τροχονόμος και σου λέει: Αβδελά, σταμάτα. Ναι. Δεν σταματάς.
0: Ο Αβδελάς.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: μη λες δεν σταματάς. Δεν σταματάω.
1: Δεν σταματάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 150 και 20 μέρες το δίπλωμα.
0: Σου τα παίρνει.
1: Ναι. Εάν σε κυνηγεί.

0: γύσει και περάσει με κόκκινο, είναι 760 μέρες το δίπλωμα.
1: Μια χαρά.
0: Εάν σε κυνηγήσει και περάσει κι άλλο,
1: ναι,
0: κόκκινο για να την γλιτώσει, 1000 ευρουλάκια, 180 μέρες το δίπλωμα. Και συνεχίζει 2000.
1: Αν περάσεις κι άλλο
0: ένα χρόνο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, ένα χρόνο και λοιπά. Αν επίσης αρνηθείς αλκοτέστ, προσέξτε αυτό, είναι σοβαρό. Αν αρνηθείς αλκοτέστ, 1200 ευρώ και 6 μήνες το δίπλωμα.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, αυτό το παράδοξο που συμβαίνει με το αλκοτέστ, όλοι από την ίδια βαλβίδα δεν ρουφάνε.
0: Σωστά.
1: Την καθαρίζουν μετά αυτή.
0: Όχι, γιατί την καθαρίζουν.
1: Πώς, βάζεις το στόμα σου εκεί που το έβαλε και ο άλλος, σάλια,
0: να μην το βάζεις εκεί που το έβαλε και ο άλλος. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτό
0: εγώ ποτέ
1: είναι
0: δεν
1: άρνηση,
0: το βάζω εκεί που το έβαλε και ο άλλος.
1: Αυτό είναι άρνηση αλκοτέστ.
0: Σωστά, αν θεωρείτε.
1: Παιδιά, δεν μπορώ να το βάλω στο στόμα.
0: Αν θεωρείτε άρνηση. Από το φαρμακείο,
1: ή αλλάξτε βαλβίδα.
0: Από το φαρμακείο, το έχεις εσύ μαζί σου.
1: Ποιο, τη βαλβίδα.
0: Το ρουφιχτήρι.
1: Το ρουφιχτήρι.
0: Φύσα ρούφα, κάτι θα βγει.
1: Δηλαδή, για να το έχουμε και μαζί μας, πάει να πει ότι πίνουμε.
0: Πίνουμε. Ναι. Άρα για καλό για ακόμα, για να μην μας λένε αρνητές και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, έχει στη σειρά αυτοκίνητα και γίνεται αλκοτέστ. Πάει ένας, λέει, και εδώ, να φυσήξω κι εγώ. Λέει, στη σειρά σου. Καλά. Πάει μετά από λίγο, και εδώ, αφησήξω κι εγώ.
1: Μεθυσμένος ο τύπος.
0: Ναι, τύφλα. Ο τροχονόμος, εντάξει, στη σειρά σου. Συνεχίζει ο τροχονόμος. Ξανά αυτός. Για τροχονόμε, να αφησήξω κι εγώ. Με σκάσεις ρε. Έλα αφησήξεις. Ποιο είναι το αυτοκίνητο σου? Δεν έχω.
1: Τώρα, τι να σου πω τώρα. Δεν σου λέω τίποτα. Πω, αφιδελά.
0: Άιντε.
1: Άιντε.
0: Κουνηθείτε γιατί γανόμαστε. Έχω απόδειξη ότι η εκπομπή είναι σοβαρή.
1: Για να δω.
0: Την ακούει ο Βενιέρης. Σε έσκυσα.
1: Ωραίος.
0: Αν μας ακούει και η Μαρία, φτιστός ο μεγάλος ίδιος Μαρία είναι. Ίδιος. Πήγε και τον μπέρδεψα.

0: Ο Άρης ο Καραμπαλάσης. Πείτε λέει και καμία καλή κουβέντα για τις ταλαιπωρημένες γκρίες. Τι έχουνε ρε Ηρακλή, άρα μια χαρά δεν πάει. Έδωσε κανένα μάτσο ο Ηρακλής.
1: Θα πάρουμε τα πάνω μας, μην αγχώνεσαι.
0: Γιατί έγινε κάτι, έχασε κανένα.
1: Όχι μωρέ, απλά. Επειδή λες συνέχεια εσύ, μπαω.

0: Ο Ηρακλής έχει παιχνίδι εδώ μέσα. Ο Ηρακλής έχει παιχνίδι Κυπέλλου τη Δευτέρα 17 του μήνα σε 9 η ώρα εδώ στο Καζατζόγλου. Μάλλον δεν θα γίνει στο Καζατζόγλου γιατί εδώ γίνονται έργα εκεί. Άλλο συζήτησε και τα δύο πρώτα τα παιχνίδια τα κάνει εκτός. Δεν έχει κάτι ο Ηρακλής. Με τη νίκη. Για να δεις Γιάννη μου τι θέλουν να μας συνηθίσουν να παίρνουμε. Έλα ρε. Ο Λευτέρης. Τι μας έχει βάλει ο Λευτέρης, Γιάννη?
1: Ένα αλκοολόμετρο.
0: Αλκοολόμετρο είναι αυτό?
1: Ναι, δεν το έχεις δει?
0: Όχι.
1: Το γράφει και από πάνω η λεζάντα του.
0: Αλκοόλ, κάποτε σοβαρό
1: μετρητής αλκοόλ.
0: Μότο, μοτοσυκλέτης έκανε δώρο μου σε αυτό. Το αλκοόμετρο, μάλιστα. Ο Μέση βγήκε μια εφημερίδα και έγραψε ότι σταματάει το ποδόσφαιρο. Αλλά από την πλευρά του Μέση. Από την πλευρά του Μέση δεν έχουμε τίποτα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
2: Ε?
0: Έλα, με τρόμαξες, ρε. Τι είναι αυτό?
2: Καλησπέρα. Τα σέβη μας που λέγαν παλιά.
1: Τα σέβη μας.
0: Τα σέβη μας, τα σέβη μας.
2: Τα σέβη μας, αλλά ξέχασε και τη λέξη.
0: Ναι.
2: Η Γύφτη, ξέρετε τι.
0: Τι ομάδα είναι.
2: Που κάνουν για το αλκοτέστ.
0: Τι.
2: Κάνουν το εξής. Δίνουν και τα παιδιά τους και πίνουν. Έχουν 4-5 κουτσούπελα, τα δίνουν, πίνουν.
0: Ναι.
2: Του δίνει τον πατέρα εκεί, δυσάει, το βρίσκει με πρόβλημα. Ψηλό. Λέει που κλείεται, λέει. Δεν δουλεύει καλά. Μετρήστε, λέει, και στα παιδιά να πείτε. Πετράει αστυνομικό και όλα τα παιδιά είναι χαλασμένα. Το βλέπετε ότι είναι χαλασμένο.
1: Τους χατζατζάρι.
0: Τους Ρωμά.
1: Έχουμε διαφημίσεις. Μεγάλη, έχουμε διαφημίσεις.
0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, διότι όταν έχεις διαφημίσεις πρέπει να.
0: Μετά θα σου
1: πω. Στην ώρα τους.
0: Μετά θα σου πω και Γιάννη και Γιάννη. Μετά θα σε πω 27 τρόπους. Όχι. 27 πράγματα που πρέπει να έχεις στο μπάνιο για να γίνει σωστό το μπάνιο.
1: Έγινε.
0: 27 τρόπο.
1: 27,
0: Δεν
1: διαφημίσεις.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
5: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
7: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
8: Όσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Νεφέλες.
13: Διογέννης Δασκάλου.
12: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
13: Αριστοφάνης.
12: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
13: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
12: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
13: Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: 7 και 37, στάτους 107,7 και το τηλέφωνο βρε ποιος είναι για παιδί.
1: Καλησπέρα Απόστολα.
0: Καλώς τον.
1: Ο Φορτίκης είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου ρε Φορτίκη, τι μου έγραψες εσύ, τι μου έγραψες, κάτι μου έγραψες σήμερα σημαντικό και το διάβασα, τι ήτανε?
1: Ναι, ναι, ήταν για τις πινακίδες εκεί που στην παλιά συνοικία το Βαρός. Στην Έβεσα που την...
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Που την μαυρίσαν, ναι, ναι, ναι, τέλος πάντων. Ήθελα να σου πω για το αλκοτέστ,
0: ναι,
1: ότι το επιστόμιο είναι αυστηρά προσωπικό, δηλαδή το ανοίγει ο αστυνομικός μπροστά σου και πετυχαίνεται αμέσως μετά τη χρήση.
0: Α, δεν
1: πάει
0: το ίδιο.
1: Τον ένα στον άλλο.
2: Έτσι, έτσι.
0: Δεν έχω περάσει, δεν ξέρω.
2: Και εγώ δεν πέρασα, γι' αυτό δεν το
1: ήξερα. Λοιπόν, ναι. Mm. Μετά το φύσιμα το επιστόμιο αφαιρείται και πετυχαίνεται αμέσως.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί έτσι μπορεί είναι να κάνει ένσταση. Δεν μπορεί. Γιατί οτιδήποτε σύλλο μπορεί να έχει ο προηγούμενος.
0: Αυτό που είπε ο Γιάννης.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Είναι αυστηρά προσωπικό.
0: Α, ωραία, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό υπόλοιπο να έχετε.
2: Χρήσιμη επίσης, πληροφορία.
0: Πολύ χρήσιμη.
1: Okay.
2: Γεια σας.
0: Bye. Και Γιάννη, και Γιάννη.
2: Yeah.
0: Και Γιάννη, και Γιάννη. Έχω.
2: Τι έχεις? Πάμε για ποια, τον μπάνιο.
0: Ποια χώρα, ναι, ποια χώρα είναι πρώτη στο στήθος? Τι κοιτάς πρώτα σε μια
2: γυναίκα? Το γυναικείο στήθος.
0: Ναι, το δικό μου ή τη Σβατζενέικερ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι κοιτάς εσύ πρώτα σε μια γυναίκα?
2: Γιατί μπορεί να είναι ένα στιθέο, ξέρω εγώ, παραλιακό.
0: Κατάλαβες μια χαρά. Άιντε, εκεί πέρα. Λοιπόν, 27 πράγματα που πρέπει να έχεις στο μπάνιο για να κάνεις στο μπάνιο.
2: Ναι.
0: Έχω γελάσει όσο το σημείωνα.
2: Τι?
0: Γέλασα πολύ. Και τροφές που κόβουν την πείνα. Ποιο θέλεις?
2: Δική σου επιλογή. Με αυτό που γέλασες περισσότερο.
0: Με τους 20, τα 27 πράγματα.
2: Εδώ.
0: Αν έχω αυτά όλα, εγώ δεν είμαι ο Απόστολος Αβδελάς που κάνω μπάνιο, η Κλεοπάτρα είμαι.
2: Άντε.
0: Τι τώρα.
2: Κι όμως φίλε, έτσι...
0: Άκου Λίνα μου, άκου κυρία Ελπίδα μου, Κατερίνα Σιδωρκάδα. Σιδωρκάδα, πρέπει να τα εφαρμόσετε αυτό. Άντε. Λοιπόν, και στο Καρτερέ. Εγώ νόμιζα σαπούνι και νερό χρειάζεσαι.
2: Ω, τι λέτε τώρα, έλεα.
0: Άκου, άκου.
2: Μποτσαλάκια.
0: Ξεκινάει, λέει, πρέπει να έχει θήκη για να βάλεις το ποτήρι με τη σαμπάνια με το κρασί.
2: Α, εσύ μιλάς για το σπίτι της Καρντάσιαν τώρα.
0: Έτσι είναι αυτήν.
2: Φυσικά.
0: Εγώ λέει μετά από έρευνα 27 πράγματα που πρέπει να έχει στο μπάνιο σου, λέει, για να γίνει ένα σωστό μπάνιο.
2: Ποιανού μπάνιο? Ενός συνηθισμένου ανθρώπου?
0: Δεν διευκρίνησε.
2: Ή ενός εκατομμυρίου?
0: Και Γιάννη, και Γιάννη, δεν διευκρίνησε.
2: Γιατί με το ξεκίνημα, ναι, για εκεί.
0: Και Γιάννη, αφού,
2: για πάμε, ναι, μετά. Λοιπόν, θήκη και ποτήρι,
0: ναι,
2: σε μπάνια.
0: Ναι, ναι, ή κρασιού, λέει.
2: Ή κρασιού, ναι.
0: Τι θα έχεις και λοιπά.
2: Πάμε.
0: Σαπούνια, λέει, που να μοιάζουν με κρέμες, ώστε να μυρίζεται, λέει, όμορφα.
2: Κρέμα σώματος μετά τον μπάνιο,
0: εγώ,
2: ναι.
0: Το χρησιμοποιώ.
2: Ναι.
0: Αυτός λέει σαπούνια που μοιάζουν με κρέμες.
2: Με κρέμες.
0: Ναι, κρεμοσάπουνα, ας πούμε.
2: Κρεμοσάπουνα, ναι, μπράβο, ναι, σωστά. Ναι. Πάμε, ναι, παρακάτω.
0: Ένδειξη θερμοκρασίας νερού, λέει, πρέπει να έχεις, λέει, το θερμόμετρο, να δεις αν είναι καυτό, ζεστό, μέτριο κλπ. Ναι, να το βάζεις θερμόμετρο, να δεις αν έχει πυρετό. Είναι σοβαρά αυτά.
2: Το ξέρω.
0: Εγώ τα σημείωνα για να δω, κάνουμε μια σοβαρή εκπομπή.
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί η εκπομπή είναι σοβαρή και από εκεί πέρα δεν θέλει να πει ο κόσμο. Κάτσε όμω και έβγαλε τα ματάκια μου για να τα γράψω.
2: Μη στεναχωριέσαι.
0: Ναι. Θέλει αδιάβροχο ηχείο, λέει, για να ακούς τη μουσική τη αρέσκεια.
2: Εδώ συμφωνώ.
0: Συμφωνείς, αδιάβροχο?
2: Αδιάβροχο.
0: Εγώ έχω ένα ηχείο στο μπάνιο. Με το κινητό μου το έχει συνδέσει ο ιός.
2: Bluetooth.
0: Δεν ξέρω πώς τα λέτε αυτά εσείς οι νέοι.
2: Bluetooth.
0: Και βάζω και κάνει.
2: Και δεν το σκεπάζεις με μια σακούλα?
0: Όχι, βέβαια, το έχω εκεί πέρα πάνω.
2: Σακούλα, ξέρεις, από πορτοκάλια, από ροδάκινα, κλαπ, τη βάζεις από πάνω στο ηχείο και είναι εντάξει, αδιάβροχο.
0: Σιγά, μην τρυπήσω και μπάλα του τένις, θα τη βάλω από πάνω όπως βάζουν στον κοτσαδόρο. Είμαι ορισμένη πυροβολημένη. Άσε με το, Γιάννη. Το έχω εκεί πέρα πάνω στο πλυντήριο.
2: Ναι, ναι.
0: Μην νευριάζεις.
2: Επόμενο.
0: Λέει ζόμπι, τώρα εδώ άκου να δεις. Ζόμπι, λέει, για απολέπιση που αφαιρεί το νεκρό δέρμα.
2: Ναι.
0: Τι είναι το ζόμπι?
2: Είναι, όχι, δεν είναι άνθρωπος. Ζόμπι, καμιά μαύρη πέτρα θα είναι που
0: Ελαφρόπετρα. Γιατί δεν λες ελαφρόπετρα καθυστερημένα και με τρελαίνει. Όχι εσύ, αυτός της έρευνας. Και μου το λες ζόμπι για να με τρελαίνει εμένα. Πρέπει να έρθω εδώ στην εκπομπή να ρωτήσω τον Γιάννη για να μπορέσει να μου φύγει η απορία. Τι το ζόμπι. Δεν τόλμησα να το ρωτήσω τη Σοφία γιατί μπορεί να ήξερε καλά μου είδε και στο ζόμπι κλπ. Αλλά άσε τον κύριο Γιάννη περισσότερο θάρρος εγώ. Μου έρθει καμιά παντόφλα. Άκου τώρα. Έχεις δίκιο ότι είναι για τις καρδιές.
2: Έλα, για πάμε.
0: Φως λέει με 7 διαφορετικές ρυθμίσεις.
2: Φωτορυθμικό δηλαδή.
0: Ναι, να έχει. Ναι, όχι, φως, ναι. Λέει, ναι.
2: Όπως ο Βαρμπαγιάννης έχει το μπάνιο του. Φωτορυθμικό.
0: Σοβαρά.
2: Αυτό έβαλε και εδώ το φωτορυθμικό, αν το έχει προσέξει.
0: Ναι,
2: τα
0: βέβαια.
2: Τα φωτάκια.
0: Ναι, βέβαια. Μόλις μπαίνω μέσα, λέω η κοπέλα που είναι.
2: Πάμε.
0: Σαπούνια λέει θήκες για τα αφρόλουτρα.
2: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, το έχουμε σπίτι. Σαπούνια φτιαγμένα με τις αγαπημένες σου μπύρες. Και είχε μία φωτογραφία Άμστερ, αυτό,
2: Χάινικεν και
0: τέλος.
2: Σαπούνια τώρα αυτά.
0: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Βούρτσα για μασάζ στα πόδια. Καλά, το έχουμε αυτό.
2: Ναι, το έχουμε.
0: Η ντουζιέρα λέει να ρίχνει νερό όπως το νερό της βροχής, δυνατά και μεγάλες αυτές λέει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εξαρτάται τι τηλέφωνο έχεις. Εσύ τι τηλέφωνο έχεις.
2: 6973.
0: Εγώ 6945 1555. Το λέω κάθε φορά.
2: Ποιο σκληρό είναι το δικό σου.
0: Συσκευή λέει αρωματοθεραπείας για να μυρίζεται εθέρια έλαια.
2: Ναι.
0: Αυτό τι είναι δηλαδή.
2: Ρίχνεις υγρά. Όχι υγρά.
0: Συσκευή λέει.
2: Υγρά αρώματα μέσα στο μπάνιο. Εθέρια έλαια είναι. Για να μυρίζεις.
0: Σαπουνάκια λέει σε σχήμα ζελεδάκια αρκουδάκια.
2: Αυτά μετά το πλύσιμο τα τρως.
0: Α, ωραία. Και τα αρκουδάκια.
2: Και τα αρκουδάκια. Αφού είναι ζελεδάκια.
0: Αυτοί μόνο στα κρεβενά ξέρουν.
2: Κίτρινο τα... πλαστικό παπάκι δεν είναι.
0: Περίμενε, μην βιάζεις.
2: Α, εντάξει. Μιλάμε
0: 27 πράγματα. Πάμε. Είσαι και βιαστικός τώρα. Εδώ
2: 44 πήγε τελειώνει.
0: Πάω να σε μάθω να κάνεις ένα σωστό μπάνιο. Ωραία. Και πέρα.
2: Ναι.
0: Δεν φτάνει. Χταπόδια λέει που κρατάνε τα
2: χταπόδια.
0: Πράγματά σας, ναι, στο ντουζ. Όχι αληθινά, βρε. Άντε, αμέσως.
2: Αμέσως.
0: Και ναι. Κάτι κορδόνια που είναι σαν χταπόδια, σαν αυτά
2: ναι.
0: που βάζει στην μπαγκαζιέρα σου κλπ.
2: Ναι, ναι,
0: δεν παίρνει εκείνα τα μεγάλα, λίγο μικρότερα. Εντάξει. Όχι να κρεμαστεί ο ίδιο, να κρεμά, λέει τα αυτά. Τα πράγματά σου.
2: Έτσι.
0: Ναι, χταπόδια. Αδιάβροχο ρολόι, λέει, για να μην ξεχνιέσαι γιατί υποβρύχε το κάνει.
2: Αδιάβροχα ρολόγια.
0: Ναι.
2: Μετά. Έλα, τι έπαθες.
0: Κάλυμα λέει αστερίας για το σιφόνι.
2: Τώρα αυτό είδες πολυτελείας είναι.
0: Ναι, η κουρτίνα λέει πρέπει το μπάνιο να είναι με λεύκες ζωγραφισμένη.
2: Λεύκες.
0: Ναι.
2: Άμα έχει συννεφάκια, δεν.
0: Ό,τι λέει. Σε παρακαλώ.
2: Εντάξει, λεύκια. Θα βρούμε με λευκά.
0: Συσκευή λέει. Την έχει και τη συσκευή που κρατάει λέει τις πετσέτες αφράτες και ζεστές. Δεν λέει με τι αυτό θα τις πλύνεις.
2: Αυτά για το χειμώνα βέβαια. Γιατί για το καλοκαίρι θα σκουπιστείς με ζεστή πετσέτα.
0: Σωστά.
2: Ο Λούρμο.
0: Ναι, είδες τι διευκρινίζει. Ελλειπίση έρευνα.
2: Μα πας και βρίσκεις έρευνες ελλειπέστατες.
0: Μια χαριτωμένη λέει φάλαινα που να σας βγάζει το αφρόλουτρο.
2: Φάλαινα.
0: Ναι. Μην χαλάζει, σοβαρή κομική έρευνα και Γιάννη. Γιατί μην κάνεις έτσι, θα κλάψω.
2: Όχι, αλλά η φάλαινα, δηλαδή τι έγινε.
0: Ναι, εκείνο το.
2: Αύριο με τον κηδεμόνα σου, έτσι.
0: Ναι, εκείνο που έχεις μέσα το αυτό. Σαν πώς το λένε, ζατέρ που πατάς και βγάζει τέτοιο να είναι λέει σε σχήμα φάλαινας. Αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις τους, κατάλαβες. Ναι, δεν φέρνεις μια. Δεν γίνεται να έχω μια μοντέλα μέσα να μου βγάζει το αφρόλουτρο. Μα τι τώρα.
2: Λεπτομέρειες.
0: Λεπτομέρειες, ναι, ναι.
2: Άλλο.
0: Χαλάκι μπάνιο λέει που σας, βγάζει, που σας φτιάχνει τη μέρα. Ένα δικέφαλο παουκάρα να έχει.
2: Τα ολευτέρη σου στείλε δίσκο μπάλα που να επιπλέει στο νερό της μπανιέρας.
0: Σιγά την έρευνα, ρε Λευτέρη.
2: Έλα, πάμε.
0: Πιατάκι σαπουνιού με μπουρμπουλήθρες.
2: Αυτό υπάρχει, εντάξει.
0: Ναι,
2: αυτό
0: υπάρχει.
2: Με μπουρμπουλήθρες.
0: Ναι.
2: Μέσα στο πιατάκι.
0: Το πιατάκι να έχει αυτό μπουρμπουλήθρες γύρω γύρω και λοιπά. Να μην κουνιέται το σαπούνι, ναι, κατάλαβα. Τι δεν καταλαβαίνεις τώρα.
2: Έλα τώρα.
0: Κεφάλαιο να το κατάλαβες, τότε το κατάλαβες. Τέλος πάντων. το διακοσμητικά πουλιά για τους γάντους της Κουρτίνας, πάνω στους γάντους της Κουρτίνας,
2: ναι.
0: Να βάλεις διακοσμητικά πουλάκια, κατάλαβες, όχι το πουλάκι σου, πουλάκια.
2: Πουλάκια.
0: Ναι. Όχι το δικό σου πουλί. Μιλιά! Γελάει και η Σόνια και νομίζω ότι... Λοιπόν, ναι. Και θέλει και γευστικά ντόνατς σαπουνάκια.
2: Μετά τα τρως και αυτά.
0: Ναι.
2: Ντόνατς.
0: Ναι. Θήκη για στο μπάνιο που βάζει τα σαπουάν και λοιπά. Καλά το έχουμε αυτό.
2: Εντάξει.
0: Άκου τώρα το τελευταίο. Αντιολισθητικό χαλάκι.
2: Χαλάκι, ναι, οπωσδήποτε.
0: Ναι, αλλά ναι, αλλά λέει πρέπει να έχει σχήμα χαρούμενης φάλαινας. Μην γελάς. Έχω τα λεπτά μέσα σε μάτω να κάνεις ένα στο μπάνιο και σε όλο γελάς. Γελαστούλη.
2: Χαρούμενης φάλαινας.
0: Ναι, έτσι γράφει. Αυτός έχει πρόβλημα με τη φάλαινα.
2: Μάλλον.
0: Μάλλον. Και τυρανάει εμάς τώρα, κατάλαβες.
2: Φαλαινοθύρας.
0: Και γιάννη τώρα. Για να δούμε εδώ πέρα ποιοι γελάνε μαζί μας. Η Ελένη. Κύριε Γιάννη, να πω μάθημα. Ελενίτσα. Ο Καρέτσας. Κίτρινο πλαστικό παπάκι. Πες. Οι κόρες μου είχαν όλο το αρκουδάκι, τον Γουίνι.
2: Κάθε
0: πρωί που κοίμαγα. Λόγω εκθέσεων του νερού στο εξωτερικό και στις δουλειές πρέπει να έχω κι εγώ μία από τις μεγαλύτερες συλλογές σε πατάκια. Α, σε παπάκια. Να σε καλά.
2: Ποιος ο.
0: Ο Καρέτσας.
2: Ο
0: Λευτέρης, συγγνώμη, ο Λευτέρης.
2: Ο Λευτέρης τρέχει στις εκθέσεις.

0: Σκάλισα στην πριμάτσα του Γοργόνα θαλασσιά και έγινα μια βραδιά.
1: Μπορεί εγώ, ναι, το έχει γράψει νωρίς. Λέει το σχέδιο που ανέδεσε ο Μητσοτάκης στον στο Σταύρο Μπένο. Ο Μπένος ήταν συνεργάτης του Σιμίτη, να σου πω, ναι. Από κάτω από την Καλαμάτα.
2: Ήταν στο Πασόκ αυτό. Ναι. Γερός τέλεχος. Ναι. Και υπουργός υπήρξε.
1: Υπήρξε και υπουργός.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν εύρος μετά. Μάλλον έπρεπε να το λένε βλέπουμε αργότερα. Γεια σου ρε εγώ. Η Μάτα η Ματούλα. Τα πουλάκια πειράζει, λέει, αν είναι καρακάξεις. Πού να ξέρω.
2: Η γεράκια.
1: Η γεράκια. Δικέφαλοι να είναι. Α, τι, άτε πάω κάρα μου. Πότε θα δει η Πέμπτη, τι μέρα έχουμε σήμερα?
2: Τρίτη, για.
1: Πω, πολύ αργή.
2: Για.
1: Πολύ αργή. Σήμερα παίζω Ολυμπιακός στις 10.
2: Σπάστα όλα.
1: Κλείσαμε φόρα, βρέλα, δεν το ξέρω, αγόρι μου.
2: Τι κλείσατε?
1: Την πόρτα.

Γεια σου ρε Παναγιωτάρα, σε ευχαριστώ. Η Βικτόρια από την ασπρόμαυρη Αθήνα. Χτυπάω πόδια χέρια, λέει, από τα 27 πράγματα. Τι να κάνουμε εδώ, έχει δώσει αυτό. Η Βουλάρα, α, η Βουλάρα, η Βουλάρα. Απόστολε μου, αγαπημένο μου, νομίζω με τον κύριο Ρέπιτς είστε το καλύτερο δίδυμο. Τόσα χρόνια που σε ακολουθώ πιστά, νομίζω ότι μαζί απογειώνεται την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ μέσα από την καρδιά μου, Βουλάρα. Γεια σου Ελένη Ματεντζίδου Παοκτσού στο Πολύχρονο. Παοκτσού φαρατικό. Δώσε.

0: καταστρέψω.
1: Πέτρο, όταν εγώ έλεγα από εδώ πριν κάνα δύο-τρεις εβδομάδες, δεν υπάρχει τσίγκος για τις πινακίδες, δεν υπάρχει τσίγκος και δεν παίρνουνε, η Πεζό δεν έδινε αυτοκίνητα, τώρα ξυπνήσανε, άστο.
0: Πώς να στο πω, μην να σου φωνάξω, δώσ' μου.
1: Ρένα μου, ναι, δεν διευκρινίζει. Έχει δίκιο η Ρένα. Ελλιπής είναι η έρευνα. Δεν διευκρινίζει
2: πολλά
1: χρώμα
2: πράγματα.
1: Ναι, δεν διευκρινίζει χρώμα πετσέτας.
2: Φυσικά.
1: Ναι. Βέβαια, άμα δεν ξέρεις τι χρώμα είναι η πετσέτα, πώς να τη ληφθείς. Σε φέρει καμιά κίτρινη.
2: Θέση για τα εσώρουχα, δεν λέει. Δεν θα έχει θέση για τα εσώρουχα. Πού τα βάλουμε, στο πλυντήριο επάνω.
1: Σωστά, είδες. Εννοείται βγαίνεις με μπουρνούζι και αλλάζεις την κρεβατοκάμαρα.
2: Οι παντόφλες που θα βγεις μετά από το μπάνιο, τι χρώμα πρέπει να είναι.
1: Σωστά, ελλιπής. Μπράβο, μπράβο ρε Γιάννη.
2: Και θα είναι λαστιχένιες ή πάνινες ξενοδοχείου.
1: Ξενοδοχείου, σίγουρα πράγματα. Γιατί οι γυναίκες άμα ανεβριάζουν, ξενοδοχείου και Γιάννη.
0: Ουί,
1: και
0: Γιάννη.
1: Ναι. Ξενοδοχείο να φεύγει, να φτάνει και να γελάς. Ή να μην φτάνει καθόλου. Άσε τώρα.
0: Έλα ένα χάδι.
1: Όποτε έχω πάει αποστολή με εφημερίδα ή με το ραδιόφωνο την ΕΤ σε μεγάλα ξενοδοχεία και είχαν αυτό και είχαν παντοφλίτσες.
2: Όλα πώς.
1: Ναι, ότι επέστρεφα την έργα την Σοφία. Δεν στις έφερα. Μεγάλη χαρά είχε.
0: Έλα να με σωσείς.
1: Η Σόνια λέει είστε φανταστικοί.

0: και 54 Απόστολε Αβδελά, 6 τελευταία λεπτά.
1: Όχι ακριβώς 6. Να σε δώσω περιθώριο να ετοιμαστείς κι εσύ. Δελτίο δεν έχουμε, αλλά χρειάζεται. Εδώ πρέπει να γίνουν αλλαγές. Για την επόμενη καταπληκτική εκπομπή του Γιάννη Ρέπιτς. 8-11.
0: Σελεμπόν.
1: Μετά έρχεσαι τα σοβαρά. Τώρα είμαστε τριαλαλό. Μετά είναι σελεμπόν.
0: Τριαλαλό, όχι και έτσι. Ολόκληρες έρευνες έψαξες.
1: Ναι, αλλά ήταν λυπής.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Άκου να μην γράφει χρώμα πετσέτας.
0: Παντόφλες. Τα ισόρουχα που θα βάλει.
1: Εγώ στο σπίτι έτσι.
0: Τι καθρέφτη να έχει στο.
1: Τώρα που φύγαν τα παιδιά, στο σπίτι έτσι γυρίζω. Τα πολλά δεν τα θέλω πάνω.
0: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Όπως μας γέννησε η μάνα μας.
1: Έτσι. Πάλι θα τα σπάσω
0: όλα. Και θα έρχονται οι παντόφλες σύννεφο. Περπατάς στο σπίτι όπως σε γέννησε η μάνα σου και μπαίνει ξαφνικά η πεθερά. Δεν την γλιτώνεις με τίποτα. Δεν την γλιτώνεις με τίποτα.
1: Και η Σόνια θέλει να ετοιμαστεί, λέει, για την εκπομπή.

0: απόψε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον σου να γυρνάς. Γιατί με κάνεις από όλο να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί.
1: Τι, μη γελάς, ρε, σοβαρή εκπομπή. Κοίτα, γελάει.
2: Συζητάνε δύο στο καφενείο.
1: Ναι.
2: Λέει, πίνεις, πίνω. Τρως, τρώω. Πηδάς, πίνεις,

0: Ένας είναι για τα άλματα. Τεντόγλου, τεντόγλου.
1: Το βράδυ το αγόρι μας να περάσει το.
0: Περάσει, λέει.
1: Να φέρει το χρυσό που θες πέρασε 8-26.
0: Μπράβο στα γρεβενά που βγάζουν τέτοια παλικάρια.
1: Έτσι. Γεια σου, Πάτερ Ηλία.
0: Πηδιχταράδες.
1: Πηδιχταράδες. Βασίλης Βόβουρας. Πίνεις.
0: Πίνω.
1: Τρως. Τρως. Πηδάς. Πίνεις.
0: Πίνεις. Τόσο.
1: Τη Σόνια στη βγήκε ο καφές από τη μύτη.
2: Γιατί με κάνεις να μπορώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς.
1: Κόρια το πάω. Εδώ πρέπει να σε ευχαριστήσω. Μέσα από την καρδιά μου. Για τη συνεργασία, για την το μωρό. Για όλα αυτά. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον επόμενο Τζον Ρέπιτς.
0: Γράσια, σινιόρε.
1: Ως τις 11 στάτους 107,7. Κλειδώστε το και διαδώστε το. Άιντε το μωρό.

0: Εμείς μαζί για μια ζωή αύριο στις 5 και κάτι ψηλά τσούπα εγώ εδώ στο... Θα έρθεις αύριο. Έλα μια βόλτα μόνο.
1: Το σκέφτομαι,
0: Αν, σε
1: αν
0: βολε...
1: έρθεις εσύ θα έρθω.
0: Ναι, αν σε βολέψει ο δρόμος εγώ το θα είμαι ανέβα πάνω να έχεις ένα καφέ.
1: Έγινε.
0: Δεν κρατάει πολύ ο δικός μας ο καφές, κατά 3 ώρα.
1: Κερνάς.
0: Μέσα με την καρδιά μου. Μπύρα, καφέ, ό,τι θες. Ό,τι αγαπάς. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Το γέλιο κρύβει πολλά. Φόβο, πόνο, δάκρυ. Αλλά φανερώνει μόνο ένα. Τη δύναμη. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.
1: Μπράβο.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ladies and gentlemen, please welcome. Celebon.
6: Telia GR.
8: Fine. Yes, I'd love to.

Revolution. Αλλά να είχαμε να λέγαμε. Το μικρόφωνο Γιάννης Ρέπιτς και στην επιλογή της μουσικής σήμερα ξεκινάμε αεροδυναμικά με ροκ από τη δεκαετία του 80 και με Thin Lizzy. Killer on the Roof, On the Loser. Μουσική από ανθρώπους για ανθρώπους έως τις 11 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7.

Γεια χαρά, ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα. Φώτης Τσιμπάκης, Φώτης Τσιμπάκης. Ο καπετάν Κωστής Καΐσερλης από την Κου. Την Κου, όπως την αποκαλούν οι Ιταλοί. Τον Νικόλα Κολιάρδο, το φιλαράκι από την Καλαμάτα. Τη Δικαία Θεοδοσίου και τον Κώστα Αυγυρέλη. Μια χαρά. 8 και 4 λεπτά στον αέρα του κόσμου, Στάτους και Σελεμπών. Power. Killer on the Loose, Thin Lizzy, 1980.

Και εκεί που τα λέγαμε, Benny και of the Last, φέρνοντας τα μπυρόνια στην υγειά μας Απόστολε. Α, μ' αρέσει το στυλ σου. Έτσι, έτσι. Έτσι, Λεβέντη μου. Πήρε ο φίλος σου τηλέφωνο και του απάντησα. Ναι. Καλό δρόμο. Και να προσέχεις. 48 special, if I've been the one.

31 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους Θεσσαλονίκη, στην έξυπνη πόλη μας. Δειλινό, ο ίδιο ο ήλιος δει. Κάνετε από τα μάτια μας. Εκεί στις 16 έχουμε και ολική έκλειψη ηλίου, παρακαλώ. Ελπίζω να τη δούμε και εδώ στην Ελλάδα. Θα μας κάνει αίσθηση.

Ο μεγάλος χαμός στο πλανήτη στις περισσότερες χώρες. Η τεχνολογία άλλαξε τη ζωή μας, άλλαξε και τη ροή του πολιτισμού.

Το οδικό δίκτυο αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη και περιφερειακά μοιάζει μια χαρά τουλάχιστον. Δεν έχουμε πουθενά κόκκινα και πορτοκαλί σημάδια. Λείπει ο περισσότερος κόσμος. Γι' αυτό αισθανόμαστε και μία μοναξιά, διότι απέναντί μας είναι τα μαγαζιά ανοιχτά, άδεια. Και αυτοί οι λίγοι που περνούν μας αποχαιρετούν. Κορίτσια, κορίτσια, κορίτσια, Motley Crue, 1989. Super group.

Απολαύστε υπεύθυνα σε μπαλκονίσια, σε αυλονίσια και σε ταράτσες, παιδιά. Δεκαετία του 1980. Είχε δημιουργήσει ένα είδος ροκ που ήταν radio rock. Ήταν ροκ για το ραδιόφωνο. Μεγάλη διαφορά από το συναυλιακό και από το ειδικό. Το Psychedelic. Motley Crue, 1989, Girls, Girls, Girls Everywhere.

Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Αντά, από τον Άφλιο. Απολαύστε υπεύθυνα. Μουσική από ανθρώπους για ανθρώπους. Μόνο από το Status 107.7. Check it out!

σκέφτω ότι και το μουσικό υπόβαθρο είναι κατάλληλο για να ξεκινήσω με αυτό το κομματάκι που αλίευσα από την Άννα Παναγιωταρέα στο πρώτο θέμα. Αναφερόμενη στο Τσίπρα. Μιλάει και ο Τσίπρας. Σήμερα γράφει η Άννα Παναγιωταρέα: η κλιματική κρίση με μετασεισμούς, mega fires, mega πλημμύρες, τρομακτικές καταστροφές, εκρήξεις ηφαιστείων, απώλειες σε ανθρώπινες ζωές είναι εδώ δείχνοντας τα δόντια τους, με τραγικές συνέπειες σε όλο τον κόσμο. Η διαφορά όμως είναι μία, ότι τώρα και το κράτος είναι εδώ και ο Πρωθυπουργός δεν κάνει βραδινή εκπομπή στην ΕΡΤ με υπουργούς και περιφερειάρχη σκηνικό, ζωντανεύοντας σαν χορός αρχαίας τραγωδίας ότι αύριο θα μετρηθούν οι ζημίες. Όταν περάσει και αυτή η δοκιμασία που βιώνουμε και ο Ελασίτης πρόεδρος ζητήσει ευθύνες από την κυβέρνηση για κάμπι, βουνά και θάλασσες, καλό είναι οι πολίτες να θυμούνται. Ο Τσίπρας κι ανεγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμη άλλαξε, μήτε την κεφαλή του. Τη μέγιστη ζημία προκάλεσε η αφέλεια όσων πολιτών πίστεψαν ότι αυτός και η παρέα του μπορούσαν να κυβερνήσουν τη χώρα. Δις εξαμαρτήν, ούτε λόγος. It's a good Genesis Abba Cabba.

Οι υποκανονικές συνθήκες, αρκετές χιλιάδες μετανάστες περνούν χωρίς έγγραφα στους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια κάθε χρόνο. Τα ίδια συμβαίνουν και στην Κρήτη, στη Γάβδο. Από τον Ιανουάριο στον Απρίλιο του 2026, 2.582 άτομα πέρασαν στη Θέουτα και περίπου 1.000 άτομα ζήτησαν άσυλο. Τα ίδια λίγο πολύ συμβαίνουν και σε εμάς εκεί στην Κρήτη. Ο Πέδρος Σάντζες λοιπόν κατηγόρησε, αυτός ο άψογος πολιτικός, τις ομάδες εμπορίας ανθρώπων που διέδιδαν φήμες στο διαδίκτυο σχετικά με μια πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι η Ισπανία δεν μπορούσε να επιστρέψει ανθρώπους εάν έφταναν διαθαλάσσεις. Όταν οι δημοσιογράφοι πήραν συνεντεύξεις από μετανάστες, πολλοί είπαν ότι οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους δημιούργησαν ελπίδα ότι θα μπορούσαν να κολυμπήσουν στη Θέουτα και τελικά να ταξιδέψουν στην Ευρώπη για εργασία και μια καλύτερη ζωή. Αν δε, η απόφαση του Ισπανικού Δικαστηρίου αντιμετώπιζε ένα δύσκολο νομικό ερώτημα. Πώς και πότε μπορούν οι μετανάστες να υποβάλουν αίτηση ασύλου όταν φτάνουν στα σύνορα της Ισπανίας? Και αυτό βεβαίως απηχεί τις συζητήσεις που διαπραγματεύτηκε το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούνιο, όταν υποστήριξε τις αποθήσεις της κυβέρνησης Τραμπ στα νότια σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι οι μετανάστες δεν μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση ασύλου επειδή τεχνικά δεν είχαν περάσει σε έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και φυσικά δεν βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή οι συνοριοφύλακες τους είχαν αποθήσει. Η ισπανική απόφαση όμως ήταν πιο περιοριστική. Συμφώνησε ότι οι μετανάστες δεν μπορούν να αποθηθούν όταν φτάσουν διαθαλάσσεις επειδή δεν υπάρχουν φυσικά στοιχεία στα θαλάσσια σύνορα. Ο Τσίπρας τι είπε, υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Εάν η κυβέρνηση λοιπόν εγκαταστήσει ένα πλωτό τείχος που θα επεκτείνει τον συνοριακό φράχτη της Θέουτα στη θάλασσα, κάτι που έχει κάνει τώρα, τότε οι αποθήσεις θα είναι νόμιμες και όλα καλά και όλα ωραία. Παρ' όλα αυτά, η Ισπανική αστυνομία έχει συνοδεύσει σχεδόν όλους τους μετανάστες πίσω στο Μαρόκο, ενώ μόνο σε ορισμένα άτομα από μη μαροκινές εθνικότητες έχει επιτραπεί να υποβάλουν αίτηση ασύλου.

Γεια σου Σόνια Τσαγκυρίδου. Δυνατά, ναι, δυνατά, διότι και ο Λευτέρης μου λέει από το γραφείο χρειαζόμαστε τη δυνατή μουσική γιατί έχουμε ακόμα ώρες εδώ. Πολλές ώρες. Γεια χαρά στο Λενάκι και στο Μινά. To the rhythm of love. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να μας παραμυθιάζουν και ειδικά ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έγραψε ένα δοκίμιο το οποίο δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Meta τη Δευτέρα και ανέφερε ότι, εχθές δηλαδή, ανέφερε ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να κοινοποιούνται σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και επιχειρήσεις. Είτε τα χρειάζεσαι, είτε δεν τα χρειάζεσαι, θα σου κοινοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη και αν θέλεις χρησιμοποίησέ την. Η ανάρτησή του είχε 6.500 λέξεις που σκιαγραφεί και το όραμά του και εξέφρασε και την πεποίθησή του ότι η υπερνοημοσύνη, μια θεωρητική μορφή τεχνητής νοημοσύνης με ανώτερες γνωστικές ικανότητες από εκείνες των ανθρώπων η οποία πρόκειται να έρθει, όταν έρθει με το καλό, θα προωθήσει, λέει, την εθνική ασφάλεια. Θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική ευημερία για όλους. Γιατί είναι αόριστο. Οικονομική ευημερία μπορεί να σημαίνει για τις εταιρείες. Αλλά θα προωθήσει και τα επιστημονικά και δημιουργικά επιτεύγματα. Διότι, όπως λέει, η ανθρωπότητα έχει γίνει μάρτυρας πολλών μετασχηματιστικών εξελίξεων. Κάθε φορά υπάρχει φόβος ότι οι άνθρωποι θα μείνουν πίσω. Αλλά κάθε φορά η ανθρωπότητα έχει αναδυθεί με περισσότερους ανθρώπους που μοιράζονται μεγαλύτερη ευημερία, υγεία και ελευθερία. Ας είναι και έτσι. Διότι πιστεύει ότι αυτό

θα ισχύει και με την τεχνητή νοημοσύνη και ότι η αυθονία του μέλλοντος μπορεί να μοιραστεί σε όλους, από όλους σε όλους. Κρύψε την καρδιά σου, Μάρκ. Μας έχει συγκινήσει.

0: Molly Hatchet. Oh yeah, hide your heart. 1989, mainstream rock. Μέχρι εκεί. Μετά ήρθε το thrash, ήρθε το trap και πολλά άλλα. Και όταν λες rock δεν εννοείς τη rock, αλλά υπάρχουν πολλά παρακλάδια. Τα τραγούδια με τα οποία ξεκινήσαμε είναι γραμμένα για το ραδιόφωνο. Έτσι ακριβώς τονίζεται στην ετικέτα.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
8: Ladies and gentlemen, please welcome
9: Telebon.gr.
10: Fine. Yes, I'd love to.
11: Now, here comes the music.
0: And now, στο δεύτερο μέρος, δεν μπορεί να μείνει έξω από τη rock το blues. Albert Collins, Robert Cray, Johnny Copeland. Get away, my friends.

And this is the T-Bone Shuffle. Φοβερή τετράδα. Let's play rock and blues.

Όταν τις δύο καταπληκτικές κυρίες παρεούλα από την πρώτη στιγμή, την Τελέ, γεια σου Τελέ Σιλά, Εύρυθμη συνέχεια, ωραίο, συνοδεύεται και από Τριανταφυλάκη, και στην αγαπητή μας κυρία Αρσινόη Δελγιάννη from Κοζάνη παρακαλώ, ή ακόμη στενάφλιο κυρίες μου. Και τον Έαντα στο ιστορικό ναύπλιο, το Θανάση Μαρτσούκα στην ιστορική ναύπακτο, το Θωμά Τρακατέλη στο ορεινό Βάβδο, εκτός κι αν έχεις ταξιδέψει κάπου αλλού ή υποψιάζουμε στο γυμναστήριο.

Εν τω μεταξύ το διαδίκτυο γέμισε με μεμ αστιάκια. Περιστρέφονται γύρω από τον USA President Alex Tsipras. Ο rebranding. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Λοιπόν, ο Τσίπρας βρήκε την κατάλληλη χρονική στιγμή για να επανέλθει στα πολιτικά δρόμενα. Mega fires, mega σεισμοί, mega πλημμύρες, τρομακτικές καταστροφές, απώλειες ανθρώπινες ζωές. Και ο Τσίπρας μας δείχνει τα δόντια του με τετραετές πρόγραμμα. Αν το είδατε, εξηγήστε το και σε εμάς. Pride and joy.

Steve Ray Vaughan, άτυχος. Σκοτώθηκε και αυτό σε αεροπορικό δυστύχημα, μεταβαίνοντας σε άλλη χώρα, για σε άλλη πολιτεία μάλλον, στις Ηνωμένες, για συναυλία. Γεια σου Μίλτο Γκαρέλη. Τα σέβη μου επίσης. Σε ευχαριστώ για την παρέα. Και την κυρία Κριστίνα Παπούλια. Αμάρτησα για να γίνω πρωθυπουργός, ε. All right.

Χαίρομαι πολύ πάντως που σας βλέπω καθημερινά, κάθε βραδινά δηλαδή, εδώ στην σελίδα μας στο Facebook, με τους χαιρετισμούς σας, που σημαίνει ότι είστε και στην εκπομπή Αλόνζι. Να τα πάρω με τη σειρά. Την κυρία Διόνη Πουλιού, τον Παναγιώτη Φωτιάδη, τον Μιχάλη Χαρτοφίλη, τον αγαπημένο μας κύριο Λάζαρο Γιαννούδη στην επανομή, και την κυρία Ευαγγελία, τον Στέργιο Αργυρίου, τον Δημήτρη Γαλή, τον δικηγόρο της εκπομπής, τον Αντώνη Παζίνα στην Αυστραλία, την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, α, ωραία, και εγώ λέω απουσιάζει, την φίλη μου την Τζίνα τη Γιαννούλη, την κυρία Θόμη Πατρούδη, σας χαιρέτησα και πριν, για έτσι να σιγουρευτώ ότι θα τα πάρετε. Στο Cleveland, τον κύριο Ντένις Μωυσή, γεια σου Ντένις. Τον ποιητή τη ΚΟ, τον Βασίλη Πή, τον Μανώλη Κορκή και τον Τζοβάνι Μορέτο. Θα επανέλθω γιατί είστε πολύ παιδιά. Ευχαριστώ την ΚΟ και τους φίλους εκεί. Και την κυρία Επαρχό, την Τίνα Σβήνου. Huey Lewis and the News, we are not here for a long. Δεν θα είμαστε εδώ για πολύ.

0: λεπτά θα είμαστε εδώ για πολύ, όπως λέει και ο Huey Lewis and the News. Τι νομίζεις, αιωνίως? Πολύ σωστά το εντόπισες, Λεωνίδα. Υπήρχαν maxi single που είχαν ένα τραγούδι αλλά με διαφορετικές προσεγγίσεις. Το θυμάσαι? Radio version, extended version. Γεια σας κυρία Τέρι. Γεια σας, καλησπέρα. Everything is gonna be alright. Alright. Alright.
1: Yeah baby, you got the blues. Celebone 107.7 status every night.
0: Yeah.
1: Check it out.
0: Yeah. Check it out, my ZZ Top. Sharp Dressed Man. Στην Τρίχα. 1983.

Λοιπόν, αυτός δεν έχει το Θεό του, αλλά οι υπόλοιποι του, οι κάτοικοι του Σαν Φραντζίσκο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον πίστεψαν, τον αγάπησαν και πάει αρκετά καλά μέχρι στιγμής. Είναι ένας πρώην υπάλληλος της Google, ο οποίος ανέβασε μια πινακίδα, μάλλον κρέμασε μια πινακίδα σε ένα δέντρο αξίας $6,000 στο Σαν Φραντζίσκο, διαφημίζοντας το chat TGP, καμία σχέση με το GPT. Είναι ένα chatbot που μοιάζει με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς αυτός που απαντά σε κάθε μήνυμα που στέλνεται χειροκίνητα. Το αποκαλεί τεχνητή νοημοσύνη, που είναι, ξέρεις, ένα πολύ, πολύ, πολύ κομψός έτσι τρόπος για να πεις ότι μιλάς σε έναν ολοένα και πιο καταβεβλημένο άνθρωπο. Non-stop music. You're not dreaming, I'm not dreaming. It's Cliff Richard. Τραγούδι του 1981. Dreaming, να ονειρεύεσαι.

Εν τω μεταξύ, οι οδοκαθαριστές εδώ στην πόλη τουλάχιστον, στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι βλέπω, όλο και βελτιώνονται. Βελτιώνονται όσον αφορά εμφανισιακά. Βλέπω πολύ ωραίες κυρίες, ωραίες, πραγματικά ωραίες, όμορφες, να κάνουν τη δουλειά του οδοκαθαριστή. Με τη σκούπα να καθαρίζουν τα πεζοδρόμια, να αλλάζουν σακούλες τους κάδους απορριμμάτων στα πεζοδρόμια της πόλης. Αλλά αυτό που παρατήρησα είναι ότι και οι δύο είχαν διαφορετικό ντύσιμο. Το καθημερινό τους ντύσιμο που επιλέξαν από το σπίτι. Μάλλον μήπως πρέπει, κύριε Αγγελούδη, για τις γυναίκες ειδικά, αλλά και γιατί όχι και για τους άνδρες, κομψές στολές του Δήμου, έτσι με φωσφορούχα χρώματα για να εντοπίζονται και τη νύχτα και την ημέρα από διάφορους απρόσεκτους οδηγούς, αλλά και άλλους μηχανόβιους, οι οποίοι ευτυχώς ξεπεράστηκε αυτή η μόδα να παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια, αλλά εδώ σε εμάς της Σαλαμίνος συνηθίζεται. Επίσης, το κουτί με τα ρούχα υπάρχει ακόμη στην Λέοντο Σοφού Μέγνατη Αγωνία, κάτω ακριβώς από τον σηματοδότη. Η δημοτική αστυνομία είναι απασχολημένη αλλού. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα το θυμηθούν. Imitation, κύριε Δήμαρχε. Imitation.

0: Και χωρίς να το καταλάβουμε, συμπληρώσαμε μία ώρα εκπομπής. Η ώρα είναι 9. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Σύντομο.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά,
2: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ. Καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ladies and gentlemen.
11: Με τον Γιάννη Ρέπη.

Remember the Golden Classic. All right. Τι έγινε ρε παιδιά, Ρωμά στο λιμάνι της Τίνο επιτέθηκαν στη Λατινοπούλου και την έβρισαν χιδέα. Τι περίμενες? Τι περίμενες κυρία Λατινοπούλου από αυτούς τους ανθρώπους? Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Έτσι λύνουν τα προβλήματά τους αυτοί.

Λοιπόν, βλέπω εδώ στα site ένας Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος παντρεύτηκε στο πόρτο χέλι σε αρχαιοελληνικό σκηνικό. Δηλαδή, τους καλεσμένους υποδέχονταν οι 12 θεοί του Ολύμπου. Κάτι αντίστοιχο δημιουργήσαμε και εκεί στη δεκαετία 80, αρχές δεκαετίας 80, στην ΚΟ, στην Disco Apollon, την ακριβώς δεύτερη χρονιά. Οραματιστήκαμε τα καλλιστεία στην αρχαία Ελλάδα προς τη μήνη της θεάς Αφροδίτης, της θεάς της ομορφιάς. Και έτσι λοιπόν ψάξαμε και βρήκαμε κι εμείς 12 έτσι χαρακτηριστικούς τύπους, οι οποίοι θα υποδίονταν, γυναίκες άντρες, τους 12 θεούς του Ολύμπου. Στήσαμε ένα σκηνικό με την κορυφή του Ολύμπου, όπου εκεί είναι στημένος ο θρόνος του Δία. Ένας καταπληκτικός Δίας, ήταν γιατρός από την Αθήνα, με μουσάκι, έτσι φαρδοπρόσωπος, είχε τα χαρακτηριστικά του Δία, ας πούμε, όπως τον απεικονίζουν σε αρχαία αγγεία. Η Αφροδίτη επίσης μια πανέμορφη Σουηδέζα και πάει λέγοντας, έτσι για να μην διαμαρτυρόμαστε για την μαύρη ωραία Ελένη, έτσι, της Οδύσσιας του Νόλαν. Έτσι και ο Βραζιλιάνος έκανε αυτό το σκηνικό και από ό,τι βλέπω επάνω περιμένουν δύο Ελληνίδες, πρέπει να είναι, γιατί βλέπω μακριά φορέματα, λευκά. Πολύ ωραία. Μπράβο ρε Βραζιλιάνε, ωραία ιδέα. Πώς δεν τους έκανες και εσύ τους 12 θεούς μαύρους? Αλλά η soul μουσική είναι soul μουσική. Sugar Hill Gang. Είναι το πρώτο ραπ κομμάτι που εμφανίστηκε στην ιστορία της μουσικής το 1980.

Καύσωνα είχαν βέβαια και στη Βόρεια Κορέα. Ο ανεκδίκητος Κιμ Γιονγκούν σε διάγγελμά του προς τον λαό της Βόρειας Κορέας τους είπε για να αντιμετωπίσετε τον καύσωνα να τρώτε σούπα σκύλου, το κοπρόσκυλο.

White Lines, Grandmaster Flash και Mel Mill. Το πήρες το μήνυμα.

Σου άρεσε η παρέα μας, Νεοκλή, έτσι. Νεοκλής Χαλκοποιός, Γιώργος Κουρούνης, η Θεία Μανταλένα, πάντα κάθε βράδυ εδώ. Ο Γιάννης Δρόσος, Θανάσης Ευσταθίου, Μαρία Χατζηιωάννου, Φώτη Τσιμπάκη, παντού σε βλέπω, αγοράκι μου. Το Μανώλη Κορκή και το Τζοβάνι Μορέτο, τους Ελεμπονάτους εκεί, παρέα στην ΚΟ.

Get higher, baby. Get higher. Get higher, baby. Come on. Happy birthday. Να στείλω σε τέσσερις καλούς φίλους, κυρίους και κυρίες και δεσποινίδες τις ευχές για τα γενέθλιά τους. Να ξεκινήσω από τον Νίκο Μημερίνη. Μια χαρά είσαι, Νικόλα. Τον αγαπημένο μας εδώ συνεργάτη και τεχνική υποστήριξη της εκπομπής και των εκπομπών, το Λεοντή Μαχερά. The best is all. Και φάγαμε και τα γλυκάκια σου τα υπέροχα. Επίσης έναν άλλο φίλο, τον Σάκη τον Οικονόμου. Εύχομαι να έχεις άλλη μια απίστευτη χρονιά, Σάκη. Το κύριο Μινά Μαστρομινά, γενετιστής, και μας παραχώρησε και συνέντευξη στο περιοδικό Flash. Την Σέβη Κουλιά. Χρόνια πολλά, Σέβη. Λιονταρίνα.

Λοιπόν, η ραπ που ξεκίνησε το 1980 από τους Grandmaster Flash. Η πραγματική αιτία και η πηγή του, της ραπ ως μουσικό είδος, ξεκίνησε με έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχετε γνωρίσει μέσα από το soundtrack της ταινίας Shaft, και μιλάμε για τον Isaac Hayes. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έκανε ραπ με ένα από τα τραγούδια του. Σήμερα διαβάζω ότι η επιλογή των ενόρκων ξεκίνησε εχθές για τον άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του ράπερ Tupac Shakur, ο οποίος είναι ο Dwayne Kiffy Davis, κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού σε μια από τις πιο διάσημες δολοφονίες της hip-hop και rap. Ο Davis κάποτε ηγήθηκε των Southside Compton Crips, ανταγωνιστών της συμμορίας που συνδέεται με τους Blood.

που οδηγούσε ο συνιδρυτής της δισκογραφικής του εταιρείας, όταν πυροβολήθηκε θανάσιμα από μια λευκή Cadillac. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Ντέιβις διέταξε τη δολοφονία, αλλά δεν πάτησε τη σκανδάλη και ήταν ένας από τους 4 επιβάτες της Cadillac. Οι άλλοι 3 βέβαια έχουν πεθάνει. Το έχουν πεθάνει είναι σχετικό, έχουν σκοτωθεί. Ο Ντέιβις παραδέχτηκε τη συμμετοχή του σε μια συνέντευξη στο BET το 2018 και στα μνημονεύματα του το 2019, αλλά δηλώνει αθώος, διότι δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε και χαρακτηρίζει και τα απομνημονεύματα ως μυθοπλασία. Τα προσφέρει δωρεάν με email. Προηγουμένως βέβαια είχε κατηγορήσει τον Sean Diddy Combs ότι παρήγγειλε την δολοφονία, κάτι που ο Combs αρνείται. Αλλά ήδη η ομάδα των ενόρκων είναι έτοιμη και αναμένεται αύριο το δικαστήριο να ξεκινήσει.

Από ό,τι βλέπω εδώ από το παράθυρό μας, ξεκίνησε έτσι μια ψιλοκίνηση στη Σαλαμίνος. Ευχαριστήθηκα που είδα και 2-3 κοριτσάκια με ποδήλατο, ηλεκτρικό βέβαια, με τα σορτσάκια, τα τοπάκια. Απολαμβάνουν τη βραδιά, έχουμε μελτέμια εδώ. Έπεσε η θερμοκρασία στους 30. Άλλο ένα αργότερα, στους 29. Η κίνηση στους δρόμους μια χαρά. Μια χαρά, όταν σου λέω μια χαρά, μια χαρά. Ίσως επειδή τυχαίνει αυτή τη στιγμή να μεταδίδεται η εκπομπή σε λεμπών. Και είμαστε όλοι σε λεμπών. Flex rap. Ο τύπος ο τύπος Λεωνίδα μου θυμίζει τα δικά σου. Well, ladies and gentlemen. Είπαμε ο Έλληνας Louis Armstrong. The week

Wicca Rap. Αυτό είναι το Wicca Rap από τους Evasion 1981. Το πρόσταγμα δόθηκε από τους Grand Sugar Hill Gang.

Καρέτσα Ευάγγελος, για χαραντάν φιλαράκι. Απίκο. Επίσης ο Δημήτρης Καρασεργίου μας γράφει ότι στη Σκουπιδιάρα στην Αυστρία ο οδηγός είναι με σακάκι και δεν κατεβαίνει. Άμα βάζεις τον κάδο σε λάθος σημείο, περνάει την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι να το καταλάβεις. Τόσο απλά, τόσο καταπληκτικά.

0: Hey, diddle, diddle.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε Αποστολόπουλε. Στο μυαλό μου ήσουν, ρε φίλε. Ή εγώ ήμουν στο μυαλό σου ή εσύ ήσουν στο μυαλό μου. Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα αυτή τη στιγμή και είναι προγραμματισμένο αμέσως μετά το διάλειμμα. Σε στείλα.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Ladies and gentlemen.
4: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Captain Sensible, 1982. Say Captain, say what. Ο τυπάκος είναι από Σκωτία και είναι η πρώτη απόπειρα από σκοτζέζο καλλιτέχνη να ραπάρει.

Τώρα το παραδέχτηκες. Έτσι, κύριε Καραστεργίου. Οι Inner City σηματοδοτούν την έναρξη του της Electro Disco, μάλλον. Big Fun. Το 1988. Ο διάδρομος, το πέρασμα για τα 90's.

Έτσι κάπως τελειώνανε τα κομμάτια, όσοι τα θυμούνται από εκείνη την δεκαετία τη διάσημη. Και μετά ο DJ έκανε το εξής κόλπο. Να χαμηλώσει τις εντάσεις για να ακολουθήσουν και τα αγκαλιαστά.

σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Εμμανουήλ μου στέλνει μήνυμα από Σαμοθράκη. Όμορφες δροσερές διακοπές, Δημήτρη. Μπράβο. Απόλαυση. Απολαύστε υπεύθυνα. Στάτους 107,7. Μουσική από ανθρώπους για ανθρώπους.

εδώ είσαι, Ελιάση. Καλά, είσαι ο άνθρωπος των εκπλήξεων, έτσι. Εγώ περίμενα να είσαι ακόμη στην επιστροφή και μου στέλνεις καλησπέρες από το Αυλονίσι. Και απέναντι τι βλέπουμε, Θερμαϊκός, ε. Έχεις και πισίνα? Όχι. Τι είναι αυτό έτσι το γαλάζιο εκεί, στη φωτογραφία? Καλό βράδυ, χαιρετίσματα και στη φίλη μου την Αυγή, την Φανή.

Αυτό είναι καταπληκτικό. Αλέξανδρε Καραμπουλτίδη, είσαι των εκπλήξεων. Και μου αρέσει και η φωτογραφία σου. Μου γράφει αύριο βράδυ, διανυκτέρευση εδώ για την βροχή των Περσίδων. Θα έχει και ανταπόκριση ασφαλώς και φωτογραφικό. Ξέρεις να ζεις τη ζωή σου, Αλέξανδρε. Και αυτό με χαροποιεί, φίλε, γιατί έχω ανθρώπους ακροατές, γνωστούς, φίλους που έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνεις στη ζωή για να είσαι ήσυχος, ωραίος και ρομαντικός. Motels, footsteps, αλλά έχουμε και Jimmy Cliff. Ένα παγκόσμιο πάρτι. Ουλαλαλα.

Πολλά λαλαλα χαιρετίσματα και για τα γενέθλιά σας, κορίτσια. Σταματία Μπαλμπακάκη, πολύχρονη. Την κυρία Κέλλη Βελισσαρίου Ζουρντού. Καινούργια χρονιά στη ζωή σας. Να είναι καλύτερη, ε!

Ήμουν έτοιμο να σου στείλω χαιρετίσματα, Λίτσα Τζιτζιλή. Πρόλαβε. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Η ρέγγε έτσι κι αλλιώς από τη φύση της είναι μια καλοκαιρινή, χαρούμενη, διασκεδαστική μουσική. Ουλαλαλα. Five hundred miles με Hooters 1989.

Σου δουλεύει και ο Bob McFerrin. Δεν χρειάζεται να συναγωγέσαι γιατί ποτέ. Άσε την τράπεζα να σου τηλεφωνεί. Έχουν λεφτά αυτοί. Εσύ δεν έχεις. Don't worry. Be happy.

0: Don't worry, be happy. Πώς να μην στεναχωριέσαι όταν ακούς καθημερινά τρελά πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά τώρα, τελευταία, με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται ήδη σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρεία. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις για τη θεραπεία και ποιος είναι υπεύθυνος εάν μια τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθος και στοιχίσει τη ζωή του ασθενούς. Αυτό λέμε. Don't worry, be happy. Θα βρεθεί ο υπεύθυνος.
1: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
0: Είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Και για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ο συντάκτης του Science and Technology, ο Eric Smalley, φιλοξένησε δύο ομιλητές, τον Dr. Jordan Platt και τον Dr. David Kao, από το Ιατρικό Εξατομικευμένης Κέντρο, ας πούμε, Ιατρικό Κέντρο Εξατομικευμένης Ιατρικής του Κολοράντο. Το έργο του Platt, του ενός καθηγητή, διερευνά πώς τα δεδομένα και η τεχνολογία μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπεύθυνα για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, κερδίζοντας και διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του κοινού. Εμπιστοσύνη το κοινό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στην τεχνητή νοημοσύνη για εγχειρήσεις και θεραπείες δεν είναι, ο δείκτης είναι πολύ χαμηλά. Πολύ λίγοι το εμπιστεύονται. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα του ΚΑΟ επικεντρώνεται στη χρήση της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων για την εξατομίκευση της διαχείρισης των καρδιακών παθήσεων και κυρίως της καρδιακής ανεπάρκειας. Και λέει ο κύριος Κάου, υπάρχει ο πειρασμός να σκεφτόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη με έναν κάπως διαδικό τρόπο. Είτε το κάνεις όπως ο γέρος γιατρός της υπαίθρου, είτε όπως το Skynet από το Terminator, όπου λαμβάνει αυτόματα αποφάσεις για το πώς να ζήσουν ή να πεθάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έλατε, ποιος τρόπος σου αρέσει? Τα εμβόλια του Φάουτσι? Απολογείτε για όλα αυτά που συνέβησαν την περίοδο του COVID-19. Spirits in the material world. Πνεύματα στον υλικό μας κόσμο. Αυτή είναι η πωλήση από το πρώτο τους άλμπουμ, 1981.

Να ορίστε πάλι, μας τα μπέρδεψες. Σου στέλνω χαιρετίσματα στο Βάβδο και μου γράφεις από τη δροσερή Βούλγαρη. Α, λίγο πριν αναχωρήσεις για τον δροσερό Μπονάτο Βάβδο. Γεια σου Θωμά, καλώς ήρθες στην παρέα. Τον Κώστα Ζακεστίδη

0: Don't worry, be happy. Τον Ανέστη Θωμαίδη που λάτρεψε το Footsteps. Το χόρευε στα νιάτα του. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
8: Όσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ladies and gentlemen,

Έτσι που λέτε, η ραπ γεννήθηκε ανάμεσα στις συμμορίες των Αφροαμερικανών σε διάφορα γκέτο. Και ο Κώστας Ζαγκεστίδης μου στέλνει εδώ κάποιες λεπτομέρειες για τον Σακούρ, που αύριο ξεκινά η κηδεία του, και μου γράφει: αυτούς που ο Σακούρ χτύπησε είχαν πριν πάρει το μενταγιόν ενός ανιψιού του Σακούρ και τους πέτυχε τυχαία στο καζίνο και με τους σωματοφύλακές του τους επιτέθηκαν. Υπάρχει και σχετικό βίντεο. Μετά θα πήγαινε σε πάρτι ο Τούπακ και αυτός που είχε την εταιρεία του πρότεινε να βάλει Αλεξή Σφαιρογκυλέκο και ο Τούπακ αρνήθηκε. Νομίζω, είμαι 80% sure. Είναι 80% σίγουρος. 80% είναι μεγάλο ποσοστό. 1984, A Style Council, Shout to the Top.

πολλά χαιρετίσματα για το γουακαμόλε, τον κύριο Παναγιώτη Καλαφάτη. Θέλετε και γουακαμόλε που μεγαλώσατε με ψωμί, βιτάμ και ζάχαρη. Άλλα χρόνια τότε.

Δεν το κρύβω ότι είμαι λάτρης της soul μουσικής, της funk και της jazz funk και γενικά της αφροαμερικάνικης μουσικής, με δεύτερη την rock, αλλά την jazz rock. Shout to the top. Και επίσης να πω στον Καρέτσα Ευάγγελο, Βαγγέλη, you are incredible company. Check it out.

Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα συνεχές πρόβλημα αυτό, είπε ο Κάο. Στο Κολοράντο επικεντρωνόμαστε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της κλινικής λήψης αποφάσεων, αλλά υπάρχουν αλγόριθμοι που βασίζονται στη μηχανική μάθηση και παρακολουθούν συνεχώς το ηλεκτρονικό αρχείο υγείας. Και αν κάποιος αρχίσει να φαίνεται χειρότερος, θα ειδοποιήσει την ομάδα. Δεν θα ξεκινήσει μόνος του οτιδήποτε έχει σχέση με θεραπεία, εγχειρήσεις κτλ. Μιλάμε για τον τεχνητή ή τον αλγόριθμο. Δεν πρόκειται για αποφάσεις από μόνες τους. Τελεία και παύλα. Είναι απλώς καλύτερες πληροφορίες για τη λήψη μιας απόφασης. Επομένως, μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τόσο εύκολα εγχειρήσεις, καρδιακές τομές κτλ. Από την τεχνητή νοημοσύνη. Σε λίγο θα μάθει όμως πού θα πάει. Whose side are you on? Matt Bianco, Thrilling.

Οι γενικοί διαφημιστές και τα πρακτορία τους δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα με βεβαιότητα, επειδή δεν μπορούν να μετρήσουν τα αποτελέσματα της διαφήμισής τους. Προσκυνούν το βωμό της δημιουργικότητας, που στην πραγματικότητα σημαίνει πρωτοτυπία, που είναι η πιο επικίνδυνη λέξη στο λεξιλόγιο της δημιουργίας και της διαφήμισης. Από τις διδαχές του David Ogilvy, του πατριάρχη της διαφήμισης στον κόσμο, ο οποίος ξεκίνησε την εταιρεία του στα 25 του, παρακολουθώντας ένα μάθημα αλληλογραφίας για την άμεση αλληλογραφία, ξέρεις. Το αγόρασε αυτό το μάθημα, το πλήρωσε ο ίδιος και η άμεση απόκριση είναι η πρώτη του αγάπη και αργότερα είναι και το μυστικό του όπλο. Όταν ξεκίνησε την Ogilvy & Mather στη Νέα Υόρκη, κανείς δεν την είχε ακούσει πριν. Αλλά μέσα σε 6 μήνες ήμασταν στον αέρα και αναπτυχθήκαμε με ταχύτητα ρεκόρ. Dress You Up

Ντένις Μωυσής από το Cleveland, καλός φίλος. Εσείς εκεί θα απολαύσετε και την έκλειψη του ηλίου, τις περσίδες, όλα από εκεί θα τα δείτε. Το φίλο μου τον Άκη του Ράπεση, βεβαίως και έχω φωτογραφίες και με σένα. Αυτό έλειπε. Πετρούς, ρεστοράν, στην Go. 2000. Ό,τι καλύτερο υπήρξε στο νησί. Με κρασιά, Πετρούς παρακαλώ. Αξία τότε το μπουκάλι 500 ευρώ. Κι όμως υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το έπιναν. Τέτοια χρόνια στην Go. Μεσαίχιδες και εμμύριδες.

Ο Ogilvy είπε πολλά πράγματα για την διαφήμιση και στους εργαζόμενους στην εταιρεία του και στους μαθητές του.

Έλεγε λοιπόν ότι οι καταναλωτές, οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, στους οποίους εκτίθενται οι διαφημίσεις σας, οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν προϊόντα, των οποίων η διαφήμιση τους υπόσχεται αξία για τα χρήματα, υπόσχεται ομορφιά, υπόσχεται διατροφή, ανακούφιση από τα βάσανα, κοινωνική θέση και ούτω καθεξής. Σε όλο τον κόσμο όμως. Αλλά το πρόβλημα με πολλούς κειμενογράφους σε γενικά πρακτορία διαφήμισης είναι ότι δεν σκέφτονται πραγματικά με όρους πώλησης. Δεν έχουν γράψει ποτέ κείμενα άμεσης ανταπόκρισης, διότι δεν έχουν γευτεί ποτέ αίμα. That it means heavy work. Όταν γράφω μια διαφήμιση, δεν θέλω να μου λέτε ότι τη βρίσκετε δημιουργική. Θέλω να τη βρείτε τόσο ενδιαφέρουσα που να αγοράσετε το προϊόν.

Σαλεμπόν από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο STHUS 107.7. Μουσική από ανθρώπους για ανθρώπους.

Το μότο μου ήταν πάντα μόνο επιχειρήσεις πρώτης τάξεως και μάλιστα με τρόπο πρώτης τάξεως. Η αλήθεια είναι ότι μισώ τους κανόνες. Επίσης είχε παρατηρήσει και κάτι άλλο. Και το έλεγε συχνά. Έχω παρατηρήσει ότι τα πρακτορία διαφήμισης που είναι γεμάτα διασκέδαση, ζυμώσεις, φαίνεται να δημιουργούν την καλύτερη διαφήμιση. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τη διαφήμιση, για όνομα του Θεού, βρείτε μια δουλειά στην οποία θα ήσασταν ευτυχισμένοι. Από όσο γνωρίζω, περνάμε από εδώ μόνο μία φορά.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
5: Ladies and gentlemen.
6: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
7: Music.
8: Music. Music. Music. Music.
7: Opens your mind.

Ωραίο αυτό, Σόνια Τσακηρίδου, ωραίο αυτό. Είσαι δεινή χορεύτρια, βλέπω. Οι κύριοι είναι η Earth, Wind and Fire και είναι το Happy Seasons, μιας και η θερμοκρασία έπεσε άλλον ένα βαθμό, 29. Με αραιές νεφώσεις, λέτε αύριο να έχουμε και μια βροχούλα. Έτσι λέμε, μια βροχούλα, δεν θα ήταν άσχημα. Χαιρετίσματα και στην κυρία Κατερίνα Γιώργα Λίδου. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ευάγγελε Καρέτσα. Grazie.

Και ο δικός μου, καπετάν Κωστίκα, είσαι λέει και ο δικός μου ρε φίλε. Καρκινάκι κι αυτός, 12 Ιουλίου. Ο δικός σου είναι λιονταράκι. Καλοκαιρινά παιδιά είναι χαρά γεμάτα. Ζωηράδα και χρειάζονται πολύ προσοχή. Όταν λέμε ζωηράδα το εννοούμε.

Στα 28-27 το πρώτο άλμα του Τεντόγλου. Χαιρετίσματα και στους φίλους μας εκεί στα Γρεβενά, τα καταπληκτικά, μέσω 101,5 Ράδιο Γρεβενά. Χαιρετίσματα και στο φίλο μας τον Νίκο, τον Δημήτρη, ο οποίος πάντα φροντίζει. Ο Τεντόγλου πηδάει για το τέταρτο χρυσό μετάλλιό του. Είπε να κάνει συλλογή σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, παρακαλώ, στο Μπέρμιγχαμ.

Μου την έπεσαν 15-20 γύφτη και μου ζήτησαν το λόγο γιατί τους λέω γύφτους. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Για το επεισόδιο στην Τίνο. Α, και ο Ναϊμέγεν με Ολυμπιακό 1-1. Μιλάμε για μεγάλο κόμπλεξ οι ελληνικές ομάδες στα Champions League, την Europa League. Πολύ κόμπλεξ. Άντε να περάσουν ένα, δύο, τρεις αγώνες.

Εν τω μεταξύ τα καλά νέα έρχονται από Ιρλανδία και είναι πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά. Ο ΙΡΑ αναδιοργανώθηκε και τώρα είναι έτοιμος, όπως δηλώνει, να αδειάσει την Ιρλανδία από λαθρομετανάστες. Που σημαίνει ότι εάν οδηγείτε η Αγγλία, η Σκωτία, η Ουαλία, η Ιρλανδία σε εμφύλιο πόλεμο, αυτό θα επεκταθεί. Θα επεκταθεί. Διότι οι λαθρομετανάστες έχουν και υποστηρικτές. Ξέρετε ποιους, τους γνωστούς ακτιβιστές αριστερούς, Free Palestine και να είχαμε να λέγαμε. Τα πράγματα δυσκολεύουν και οι Ιρλανδοί πραγματικά δεν αστείευονται.

Τα παιδιά δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά, είναι προκλητική και εντάξει. Ξέσπασε άλλος στην Ιταλία, βλέπω και το βίντεο τώρα, με έναν μουσουλμάνο, ο οποίος προσευχήθηκε εξυπόλυτος μέσα στον Άγιο Πέτρο στο Βατικανό. Να τα βλέπουν αυτά οι Βατικανοί.

στη Μάλτα εντωμεταξύ. Νέφος, η ηφαιστειακή στέφραση από την Έτνα προκάλεσε προβλήματα στις πτήσεις. Για να δούμε προς τα πού οδεύει αυτό το νέφος.

Ένα συγκρότημα το οποίο ιδρύθηκε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, είναι η Pygmies. Το 1984 κυκλοφόρησε ένα καταπληκτικό άλμπουμ, μέσα από το οποίο διάλεξα το Words Never Said. Δέκα και 40 στον αέρα του κόσμου, Status 107,7.

Όλες ισχύει. White Lives Matter. Yeah, check it out. Πότε θα καταλάβουν αυτά τα χαζοχαρούμενα ακτιβιστικά όντα all around the world ότι δεν έχουν μόνο δικαιώματα αλλά έχουν και υποχρεώσεις στο κράτος το οποίο ζουν. Ότι η ελευθερία τους φτάνει μέχρι εκεί που δεν ενοχλεί την ελευθερία του συμπολίτη τους. Αλλά όταν έχεις πραγματικά να κάνεις με όντα υδροκέφαλα, το θέμα είναι μηδέν. Δεν χρειάζεται να το συζητάς, διότι δεν θα βρεις και άκρη. Δεν θα βρεις και άκρη. Εδώ επιτέθηκαν, ας πούμε, οι Ρωμά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου. Είδα και τη φωτογραφία που δημοσίευσε το πρώτο θέμα. Φαίνεται σαν να είναι κλαμμένη, να έχει κλάψει, γιατί μάλιστα κάποιος όρμησε να τη χτυπήσει, την απείλησε. Και αυτό έλεγε πάντα ο Όγκυλβι. Θα ήθελα να με θυμούνται ως ένα κειμενογράφο που είχε μερικές μεγάλες ιδέες. Αυτός είναι ο σκοπός της διαφημιστικής βιομηχανίας. Μεγάλες ιδέες. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν ζούσε βέβαια, τον Όγκυλβι, αυτόν τον μεγάλο άντρα της πολιτικής στην Ελλάδα, τον Αλέξη Τσίπρα, ποιες είναι άραγε οι μεγάλες ιδέες του για την όρθωση της χώρας, έτσι, την αναβάθμισή της, την ανακαίνισή της, τέλος πάντων. Και ένα εκπαιδευμένο πολιτικό κοινό. Πώς θα ήθελες να σε θυμούνται, Αλέξη Τσίπρα, πώς θα ήθελες να σε θυμούνται, δηλαδή, για να καταλάβουμε. Γιατί και πάλι άρχισες να ανοίγεις το στόμα σου και κάθε πρόταση, κάθε λέξη σου είναι ένα ψέμα. Και αυτά τα λες συνειδητά, που σημαίνει ότι είσαι, δεν είσαι πολιτικό, είσαι ένα μυστήριο πλάσμα το οποίο ήρθε από τις στέπες, ας πούμε, της Μογγολίας. Εδώ είναι όλος ο κόσμος έτοιμος να επιστρατευτεί. Πλησιάζουν οι μέρες. Boland and Boland, you are in the army now.

You are in the army now, Bolan and Bolan. Μεγάλη επιτυχία 1981 στην Disco Apollon και στις υπόλοιπες disco στη σειρά. Η Disco Apollon ήταν η πρώτη discotheque, θα μπορούσα να πω, στην Ελλάδα, η οποία έπαιζε τις μεγάλες επιτυχίες πρώτη-πρώτη, καθότι είχαμε ανθρώπους και στην Αγγλία αλλά και στην Αμερική, οι οποίοι δούλευαν σε δισκογραφικές εταιρείες και μας έστελναν πακετάκι, ό,τι νούμερο 1, 2, 3, top 10 ερχόταν αμέσως και το παρουσιάζαμε πρώτοι και στη συνέχεια μεταφερόταν στην Αθήνα. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε μερικοί DJs εκεί στην Αθήνα. Ναι, ναι, να μην ξεχνιόμαστε. Υπάρχει ιστορία πίσω από την τη διαδρομή της μουσικής. Change your heart.

Α, μάλιστα. Τώρα το θυμήθηκα, Τζόζεφ, το θυμήθηκα. Έχεις επιβάτηδα η οποία έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Happy birthday, Δεσποινής. Έτσι πάντα όμορφη και λαμπερή. Δεν ξέρω πόσα κλείνεις, φαντάζομαι είσαι σε νέα ηλικία, έτσι, νεαρή ή 25άρα, έπεσα Διάννα. Everybody's got to learn sometime. Καλό βράδυ, Σόνια Τσαγκυρίδου.

Κόργκις 1980, The Κόργκις, το group. Όλοι μαθαίνουν κάτι κάποια στιγμή. Ας ελπίσουμε και αυτοί που δεν έχουν μάθει κάποια στιγμή να το μάθουμε, ότι στη ζωή δεν έχεις μόνο δικαιώματα, στη ζωή έχεις και υποχρεώσεις. Θα κλείσουμε με Whitney Houston, επειδή είστε εκλεκτοί. Whitney Houston, One Moment in Time, χρυσή δεκαετία 80's. Αυτά για απόψε, σας ευχαριστώ πολύ. Όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα Τετάρτης, 12 του Αυγούστου. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Bye bye.

0: Απολαυστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ελαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Νεφέλες.
3: Διογέννης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό, Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν.